0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Super Sport 104. Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sport 104. Είναι την σήμερα, 3η 29 Σεπτεμβρίου 2026. Έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μενού από τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Η Κύπρος δεν τα κατάφερε χτες να πάρει την πρώτη της νίκη. Έφερε ισοπαλία με τη Λετωνία. Δεν ξέρω, δεν είναι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε μια υπέρβαση, να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε κάτι. Δηλαδή, ομάδες όπως τη Λετωνία, η Λετωνία δεν έχουν τίποτα. Μιλάμε μηδέν, τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν θα πω ότι πέσαμε μονότερμα. Ήμασταν κοντά πάντως στην αντίπαλη περιοχή συνέχεια και δεν καταφέραμε ποτέ να πετύχουμε ένα γκολ. Με κορυφαίο τον Έντουαρτς, ο οποίος δείχνει ότι ξέρει μπάλα. Ο άνθρωπος παίζει η Αγγλία, καταλαβαίνει πολύ περισσότερο από πολλούς άλλους διεθνείς. Το θέμα είναι όμως ότι αυτές είναι ευκαιρίες για να πάρεις διπλό και μένεις ένα 0-0, το οποίο στο τέλος της ημέρας δεν σου δίνει τίποτα. Η Κύπρος είχε προσπάθειες, είχε προϋποθέσεις για γκολ, είχε δύο δοκάρια, αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχεις αντίπαλο ο οποίος δεν κάνει ούτε μία προσπάθεια στο στόχο, ούτε μία τελική δεν είχε η ομάδα της Λετωνίας. Εγώ μπορώ πως παίζουν αυτοί κάποιοι από τους Λετωνούς στο εξωτερικό, δεν ξέρω, πραγματικά. Κατάθλιψη για να βλέπεις. Δηλαδή βλέπαμε την Ελλάδα προχτές, την Κυριακή, και βλέπεις αυτό το παιχνίδι χτες και σε πιάνει κατάθλιψη. Λες τώρα πού πάμε, ας πούμε. Θέλει δουλειά η Κύπρος, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν έχουμε παίχτη που να βάζει την μπάλα μέσα, έναν επιθετικό. Η επίθεσή μας είναι τραγική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, αν πεις τώρα, ποιος θα φέρει ο Μάντσιος. Δεν έχει άλλους. Αυτοί είμαστε. Εμένα προσωπικά αυτό το πράγμα χτες δεν μου άρεσε, γιατί εάν μεν έχεις την κυριαρχία αλλά δεν μπορείς να βάλεις γκολ, δηλαδή δεν έχεις τον τρόπο να ξεκλειδώσεις μια άμυνα, δηλαδή να ξεκλειδώσεις τον τρόπο που εσύ παίζεις άμυνα 9 στις 10 φορές. Όταν η Κύπρος παίζει με δυνατές ομάδες, έτσι παίζουμε, ταμπούρι, όπως οι Λετωνοί χτες, και δεν μπορούσαμε να την ξεκλειδώσουμε αυτή την άμυνα. Δεν ξέρω γενικά πώς μπορεί να είναι η συνέχεια από εδώ και πέρα, αλλά όταν πραγματικά μια πάρα πολύ αδύναμη ομάδα η Λετωνία δεν μπορεί να την κερδίσεις, δεν ξέρω τι να ζητήσουμε δηλαδή από εδώ και πέρα. Να κάνουμε μια νίκη, ας πούμε, με την Αρμενία, χλωμό το βλέπω. Ή να κερδίσουμε εδώ τους Λετωνούς και τι να πανηγυρίζουμε, ας πούμε. Το θέμα εθνικής παραμένει κάτι το οποίο μας πληγώνει. Δεν έχουμε κάνει την ομάδα εκείνη η οποία θα μπορεί να και να παίξει καλό ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως να πάρει αποτελέσματα, γιατί το ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα. Η Ελλάδα έχει, μπορώ να τη συγκρίνω με την Ελλάδα, έτσι εννοείται, διότι υπάρχει άφθονο ταλέντο και οι περισσότεροι παίχτες, όλοι οι παίχτες σχεδόν, παίζουν είτε στο εξωτερικό είτε σε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Εμείς δεν έχουμε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, δηλαδή προκαλεί κατάθλιψη αυτό το πράγμα που είδα χτες. Ήταν να έχεις μια υπεροχή και να μην μπορείς να κερδίσεις μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Δηλαδή, αν η Λετωνία έπαιζαν στην Κύπρο, στην πρώτη κατηγορία, ποια ομάδα θα ήταν, μάλλον σε ποια θέση θα ήταν, πείτε μου ειλικρινά. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα δούμε, εννοείται, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη Υπάρχου, μόνο Μόνια και Λίβερπουλ. Γεια σου, Αντώνα, καλημέρα. 407, καλημέρα για εσένα. Ο Πίτας είναι επιθετικός, τραγικός. Δεν ήταν καλός ο Πίτας, το Κακούλης ήταν καλός, δεν ήταν καλή χτες. Έπαιξε 15 λεπτά. 15 λεπτά. Και τα δύο λεπτά της καθυστέρησης ήταν ποιηκός αστεία. Δηλαδή και εκεί πήγαμε να κλέψουμε την νίκη με αυτό το σουτ. Εμένα ο Έντουαρτς μ' άρεσε, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ένα ένας παίκτης ο οποίος είναι αυτός που πρέπει να βάζει τα γκολ, είναι αυτός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Δοκίμαζε ο φτωχός, πέρναγε από εκεί, προσπαθούσε να βγει στον άξονα πάνω, να βγει στο ύψος της μεγάλης περιοχής, εκεί στο ημικύκλιο. Δοκίμασε σουτ, είχε δοκάρια. Μόνος του. Πραγματικά μόνος του. Η άμυνα πίσω δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα. Μία φάση είχαν όλοι και όλοι οι Λετωνοί στο παιχνίδι. Παραλαμβάνω, σουτ στην εστία τελική στον στόχο δεν είχαν οι Λετωνοί. Πέντε προσπάθειες κάνανε. Η μία μπορώ να πω ήταν έτσι κάπως εκεί, κέρδισαν ένα κόρνερ, πετάχτηκε ο Φαμπιάνο, αλλά πάλι δεν βάζανε γκολ. Δηλαδή, αν χάναμε κιόλας, λέμε να το κλείσουμε το μαγαζί, πραγματικά. Ο Μάντζιος καλείται, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, να βρει έναν παίχτη, έναν, δεν θέλουμε παραπάνω, που μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε θέμα επιθετικά. Νομίζω αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Ο Έντουαρτς είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε αυτή τη στιγμή στην επίθεση. Είχε βάλει τον γκολ στο πρώτο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Εχθές είχε δύο δοκάρια. Το πάλευε φτωχός, αλλά επαναλαμβάνω, ήταν απελπιστικά μόνος του. Άρα, πού πάμε, δεν ξέρω, θα το δούμε. Έχει πολλά παιχνίδια γενικά στο Euro, στο Nations League, συγγνώμη, αυτές τις μέρες. Εχθές έκανα τους Ιταλούς με τους Τούρκους, τους διέλυσαν τους Τούρκους. Δεν είχε έτσι πράγμα. Είχα να δω την Ιταλία πάρα πολύ καιρό με τέτοια εμφάνιση. Πάρα πολύ, όλοι μήνες, πάνω από χρόνο. 4-1, δηλαδή στα 30 λεπτά ήταν 3-0 το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο μάλλον. Η Τουρκία, εγώ απορώ, λένε ότι έχουν ομαδάρα από εδώ, από εκεί κλπ. Τι είπα, κουλούρι. Οι Τούρκοι τι κάνανε, αναβαθμίσαν το πρωτάθλημα τους με δανεικά. Με δανεικά, όπως σας το λέω, με τηλεοπτικά δικαιώματα από τους Άραβες. Το κάνανε ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ ακριβό, με δανεικά. Και τους Τούρκους ψάχνουν να τους βρούνε με τα κιάλια. Δεν έχει καλό Τούρκο ενώ όσον αφορά την εντεκάδα. Είναι ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Ο τερματοφύλακας ήταν ανέκδοτο, ο Μπαγιντήρ, ο οποίος έπαιζε στη Manchester United, ανέκδοτο. Έπαιξε τέλος πάντων 10 μάτς σε 3 χρόνια. Είναι τώρα ο Παγκίτης στη Θέλτα. Δεν παίζει στη Θέλτα, που την κέρδισε η Ομόνια εδώ πέρα. Είναι ο Ράντου που παίζει. Έχει έναν Ντεμιράλ, ο οποίος κάποτε έπαιζε μπάλα στη Juventus, τώρα δεν κάνει τίποτα. Το κέντρο τους είναι αστείο επίοικος. Μπροστά πάλευε ο Γκιουλέρα, αλλά το σκόρ ήταν 4-1 και ξυπνήσαν οι Τούρκοι. Απ' την άλλη οι Ιταλοί παίξαν πολύ έξυπνα. 4-1. Okay. Βέλγιο-Γαλλία 0-1. Προφανώς δεν το έχω δει αυτό το παιχνίδι, γιατί ήταν την ίδια ώρα. Με τα χίλια ζόρια οι Γάλλοι με ένα γκολ του Ολίσε στο φινάλε. Δεν ξέρω αν ήταν καλύτερη. Τα στατιστικά που βλέπω ταξιδείχνουν ότι ήταν όχι πολύ καλύτερη. 8-6 ήταν τα σούτ υπέρ των Βέλγων και 2-6 υπέρ των Γάλλων on target, αλλά 1-0. Η απουσία του Μπαπέ είναι πάρα πολύ σημαντική για τη Γαλλία, εννοείται. Σήμερα το καλό μάτς. Έχει δύο μάτς στην πρώτη κατηγορία, Τσεχία, Αγγλία και Ισπανία, Κροατία. Αν είναι καλό μάτς κάποια από τα δύο, δείτε το. Μεθαύριο είναι τα ωραία που παίζει η Ελλάδα με την Ολλανδία. Θα σας πω και για την Ελλάδα επιστρέφοντας, γιατί έχω μια εικόνα καλή και περιμένω να δω αυτό το παιχνίδι, γιατί αυτό το μάτς η αλήθεια είναι στην Τούμπα, στην κατάμεστη Τούμπα. Το φοβάμαι πάρα πολύ, έτσι, αρκετά έως πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
6: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
8: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
9: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
14: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
13: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
14: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
13: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
15: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Super Sport 104.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε για τα καλά πλέον στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες, καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας. Είναι λίγο στενάχωρο να βγαίνεις το πρωί να πας δουλειά και να έχει ουρά, ας πούμε τώρα εδώ στη Λευκοσία, έχει ουρά από τον ανισόπεδο του Γασιπή. Για να πας τα φώτα του καλησπέρα μπορεί να θες και 25 λεπτά, ας πούμε. Είναι πολύ σπαστικό αυτό το πράγμα, να έχεις κάθε μέρα το ίδιο βιολί. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το πράγμα ρίχνει ψυχολογία από πολύ ως πάρα πολύ. Τι να κάνω, το ξέρω, το καταλαβαίνω απόλυτα. Υπομονή, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ ζωρική κατάσταση το πρωί, ειδικά σε τέτοιες μέρες όπου είναι και αρχή σχεδόν της εβδομάδας, μόλις η δεύτερη εργάσιμη μέρα. Τι να πω. Καλημέρα 252, κύριε Μπότσο, στη γειτονιά μου έχει κάποιους μικρούς, προτιμώ να βλέπω παρά την εθνική μας που μόνο για ταξίδια κάνουν. Ό,τι είπες έχεις δίκιο. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι με την εθνική ομάδα ή με την κάθε ομάδα την οποία βλέπουμε στο γήπεδο, πρέπει να είμαστε αυστηροί και δίκαιοι. Αυτό το πράγμα που είδα χτες, το να έχουμε μια φλίαρη υπεροχή, να δημιουργούμε ευκαιρίες και να μην μπορούμε να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι ο Λεβαδιακός της Ευρώπης, γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι περισσότερο επίπεδο από το Λεβαδιακό, ούτε καν το Λεβαδιακό. Ξέρω εγώ, ο ιστορικός Πας Γιάννενα, ας πούμε, που είναι τρίτη κατηγορία, γιατί και εμείς τρίτη κατηγορία είμαστε, κάπως έτσι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι συνάδει. Δηλαδή, έχουμε απαιτήσεις, αλλά πώς να δικαιολογήσουμε αυτές τις απαιτήσεις μας. Και βλέπω κάτι ρεπορτάζ, είχε νεύρα ο ένας, ήταν σκασμένος ο άλλος. Μπείτε μέσα στο γήπεδο και διαλύστε τους. Οι Λετωνοί δεν είχαν τίποτα, πραγματικά τίποτα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί χειρότερη ομάδα. Παίζει να είναι χειρότερη και από την Ανδώρα η Λετωνία. Πραγματικά. Είχαν κορμιά ψηλή, εμείς είμαστε πιο κοντοί ως ομάδα. Εντάξει, μέχρι εκεί. Δεν κερδίζουν με αυτό το πράγμα. Ήταν μία από τις χειρότερες ομάδες που έχω δει αυτή η Λετωνία. Πραγματικά δεν το πίστευα ότι δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε αυτή τη χώρα. Δεν τα καταφέρω. Εντάξει. Οπότε και να τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρες όσους είναι στην παρέα μας. Είναι Τρίτη. Θα δώσω ένα δωρεάν εμωτή. Σίμω Σημεού, εσύ έσω το σέρβις στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου. Ένας από εσάς θα τσιμπήσει δωρεάν εμωτή. Στείλτε μήνυμα στο 2324. Την κλήρωση θα την κάνω τώρα σε μισή ώρα. Οπότε να πάτε να περάσετε το αυτοκίνητό σας. Ξέρω ότι είναι μια περίοδος που ολόχρονα βασικά το θες το MOT. Οπότε με ένα μήνυμα στο 2324 γράψτε την ένδειξη MOT και μπαίνετε στην κλήρωση, την οποία θα την κάνουμε μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα των 7.30. Έχουμε μπροστά μας πάνω από 20 λεπτά τώρα ωφέλιμου χρόνου. Οπότε πάμε να το εκμεταλλευτούμε, να δούμε αρχικά τα πρωτοσέλιδα, τι υπάρχει. 2.96 είναι άσχετο το μήνυμα που έχει στείλει, ήθελα να το στείλει αλλού, εγώ δεν το καταλαβαίνω, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα. Καλημέρα στο 3.92. Χαρακτηρισμούς για παίκτες γενικά δεν θέλω να βάζω, οπότε το αποφεύγω. Είπαμε να κάνουμε κριτική, αλλά μέχρι εκεί δεν θέλω να βάζω χαρακτηρισμούς, ειδικά τέτοιους, αλλά σεβαστή άποψή σου. Έχεις αλήθειες, αλλά τι να κάτσω να το λέω αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε πόσα λεφτά παίρνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια λέει υποψήφια και η Ανίτα. Χαμός. Πάει για τριχοτόμηση. Ναι, τριχοτόμηση ο συναγερμός. Θα ψηφίσει το 1 τρίτο Ανίτα, το 1 τρίτο Αβέροφ. Δεν ξέρω αν θα πάνε και οι δύο μέχρι τέλους. Θα δούμε. Σήμερα ο Αβέροφ λέει θα κάνει δημοσιογραφική και θα καταγγείλει αθέτηση συμφωνηθέντων. Ότι του είπε η Ανίτα σε συνάντηση που είχαν σε ένα εστιατόριο, δεν κατάλαβα, κάπου πήγαν για φαΐ. Ήταν η Ανίτα μαζί με ένα συνεργάτη, κάτι τέλος πάντων, και του είπε στήριξε με για τη Βουλή και εγώ θα στηρίξω για τις προεδρικές του 28. Τέλος πάντων, ο Αβέροφ θα κάνει δημοσιογραφική από ό,τι φαίνεται. Ο συναγερμός είναι χαμός η κατάσταση. Δηλαδή, το τριχοτόμηση δεν είναι αστείο. Το 1 τρίτο μπορεί να πάει στην Ανίτα, το 1 τρίτο στον Αβέροφ και το 1 τρίτο στο Χριστοδουλίδη, όπως ήταν και στις προηγούμενες εκλογές. Και δώσ' του. Εντάξει, με αυτήν την κατάσταση η χαρά είναι διπλή για το Ακέλ και για το Χριστοδουλίδη. Έτσι, αυτό είναι πραγματικότητα. Διότι με τρεις υποψήφιους ο συναγερμός δεν μπορεί να. Πώς να τον υποστηρίξεις. Ποιον υποψήφιο. Εκτός αν αλλάξει κάτι μαγικό, αν κάνει πίσω η Ανίτα ή αν κάνει πίσω ο Αβέροφ. Θα το δούμε. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να το δούμε και αυτά. Λοιπόν, έχει προβλήματα ο κόσμος, γίνεται και χαμός στο συναγερμό. Σόου ετοιμάζει ο Χριστοδουλίδης, λέει, εορτασμοί για τα 66 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας με υπερπαραγωγή. Η αλήθεια είναι ότι χτες, όχι χτες, πότε τα στήσανε, χτες το βράδυ πέρασα εκεί από την, πώς το λένε το δρόμο εκεί, τέλος πάντων εκεί που γίνεται η παρέλαση στο Στρόβολο, Χατζιοσήφ κάτι, και έχουν βάλει κάτι σκαλοσιές 15 μέτρα 20. Δεν ξέρω, ότι πρώτη φορά βλέπω έτσι πράγμα. Ναι, τι θα πηδάνε από πάνω, δηλαδή πολλά κομμάντος θα έχουμε επιδείξει, δεν κατάλαβα. Σίγουρα θα έρθουν και οι Αιγύπτιοι να παρελάσουν και θα περάσουν και τα F-16 θα περνάνε πάνω από τον ουρανό. Οκ. Okay. Η Χαραυγή λέει, η ακρίβεια ροκανίζει μισθούς και αδειάζει τις τσέπες, ΑΚΕΛ και Λαϊκό Κίνημα ζητούν άμεσες παρεμβάσεις. Μα εχθές ήταν, είχε διαμαρτυρία το ΑΚΕΛ, δεν είδα πάρα πολύ κόσμο πάντως να συγκινείται από τις φωτογραφίες που βλέπω, είναι τρεις και ο κούκος, δεν έχει πολύ κόσμο. Να μου πεις τώρα με τις συγκεντρώσεις και κερδίζεις την ακρίβεια. Όχι, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Το θέμα είναι ότι το αυτή κάποιον, και δεν λέω της κυβέρνησης, γιατί η κυβέρνηση αν μπορεί να κάνει κάτι θα το κάνει, ή τουλάχιστον στο βαθμό που της αφήνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι μεγαλοεπιχειρηματίες βλέπουν την όλη κατάσταση και ευνοούνται. Δηλαδή ο πλούσιος γίνεται πιο πλούσιος. Αν και ο Παμπορίδης, εν τέταρτο. Εντάξει, ο Παμπορίδης μπορεί να έχει μικρότερο ποσοστό, αλλά έχει και ο Παμπορίδης τους φαν του μέσα στον συναγερμό. Σωστός, 894. Είμαστε τα τέσσερα, δεν βγαίνει πουθενά. Καλημέρα, Άλκη Εθνική. Έχει καλούς παίκτες. Είναι καλή φουρνιά αυτή που έχουμε, αλλά λείπει ο παίκτης ηγέτης που θα κάνει διαφορά. Αυτό που είπα πριν, δεν έχουμε τον παίκτη που να κάνει διαφορά μπροστά. Να βάλει τον γκολ. Δεν είναι θέμα ηγέτη. Να βάλει και τον γκολ. Όπως λέω, 069, δεν έχουμε παίκτη να βάζει εύκολα γκολάκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν δεν βάζεις γκολ, δεν κερδίζεις. Και μπορεί να χάσεις κιόλας από το Λεβαδιακό. Συγγνώμη αν κάνεις με το Λεβαδιακό, αλλά ρε παιδιά, σαν το Λεβαδιακό ήταν η Λετωνία. Τι να πω, δεν ξέρω. Τελευταίοι είναι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Υποψηφιότητα απάντηση από Ανίτα, λέει ο πολίτης. Ο Αβέροφ έβαλε τον Δυσσή σε πρόωρη προεδρολογία. Μάλιστα. 60 αποφυλακιστέντες. Στη φόρα τα ονόματα των παιδοβιαστών. Μπορούν να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των παιδοβιαστών. Όμως η τελική απόφαση επαφίεται στην αστυνομία και τα δικαστήρια, ξεκαθαρίζει η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 60 καταδικαστέντες παιδοβιαστές που εξέτησαν την ποινή τους βρίσκονται σήμερα υπό εποπτεία, ενώ άλλοι 107 βρίσκονται εντός φυλακής. Την άποψή μου για αυτό το πράγμα την έχω ξαναπεί, μέσα μέχρι που να ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση. Δεν υπάρχει άλλη ποινή. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και ας ακούγεται κάπως, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, και για διάφορα εγκλήματα το ίδιο, δεν είναι μόνο γι' αυτό. Φιλελεύθερος προεκλογικός συναγερμός, ωραίος τίτλος, από το Δημοκρατικό Συναγερμός προεκλογικός συναγερμός. Η Ανίτα έσπευσε να ανακοινώσει υποψηφιότητα για το χρήσμα ενώπιον των μελών του κόμματος. Επέκταση μηδενικού φόρου και βασικά είδη και θέρμανση. Για βασικά είδη και θέρμανση, πακέτο νέων μέτρων στήριξης με επίκεντρο της προσοχής οικογένειες ευάλωτους και κατοίκους ορεινών περιοχών. Κάποια μέτρα θα είναι οριζόντια, καθώς η ακρίβεια χτυπάει όλους τους πολίτες. Μάλιστα. Θα τα καταθέσει ο κύριος Κεραυνός αύριο τα μέτρα αυτά. Δεν έχω ιδέα ποια είναι τα μέτρα. Θα κατέβει το ΦΠΑ στο ρεύμα, στο 5%, μάλλον είναι στο 5%. Θα παραμείνει αυτό το 8,33 στα καύσιμα, το οποίο δεν κάνει καμία διαφορά, πραγματικά. Δεν ξέρω, μηδενικός φόρος σε παιδικό γάλα, πάνες, φρούτα, λαχανικά, κρέας, κάνει διαφορά, δεν ξέρω τώρα. Ελπίζω να γίνει κάτι πιο ουσιαστικό, γιατί έχουμε θέμα με την ακρίβεια. Γιατί δεν πήγαν σε σουλατζίδικο όπως εμείς και πήγαν σε ψαροταβέρνα με 50 ευρώ το άτομο. Άντε ρε 2,52 πρωί-πρωί. Κέφι τους. Έτσι θέλω να πάνε σε ψαροταβέρνα. Να σου δώσουμε αναφορά τώρα. Αν πάμε σε ψαροταβέρνα, σε πιτσαρία ή σε σουλατζίδικο. Καλημέρα στην καλύτερη ομάδα του Super Sport 104, λέει ο Χρήστος. Γεια σου, Χριστάρα, καλημέρα. Λοιπόν, σας προλαβαίνω με τα μηνύματα. Έχω και στο Messenger αλλά τόσα. Καλημέρα και στο Γιάννο να κάνουμε Κυπρέο τον ΜΑΕ. Καλή λύση. Να τον φέρουμε εδώ και να τον κάνουμε Κυπρέο. Καλημέρα ο Πόλης. Ένα λεπτό ρε παιδιά να τα δω όλα. Γεια σου ρε Πόλη, καλημέρα. Επιτέλους ένας δημοσιογράφος που τα λέει όπως είναι. Πες τα Χρυσόστομο με τραγική εθνική και ντροπή αυτό που βλέπουμε. Να μου λέει ο άλλος βάλαμε τη Λετωνία μέσα και μπλα μπλα. Ποια Λετωνία, ρε? Λετωνία δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή είναι δράμα η κατάσταση. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα, τι ποδόσφαιρο έχουν. Καμία σχέση. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα αθλητικά που μας ενδιαφέρουν. Για να δούμε πώς το διαπραγματεύονται οι συνάδελφοι στα πρωτοσέλιδα, την εθνική εννοώ. Σούπερ Σπορ, αλήθεια, μετά αν δεν γίνεται. Μάλιστα, σωστό. Μετά αν, βάζαμε αν, κάναμε αν, ράναμε. Η νίκη ήταν μονόδρομος μετά την ήττα στο Μαυροβούνιο, όμως η εθνική έμεινε και πάλι δυστυχώς με τις εντυπώσεις. Ούτε καν με τις εντυπώσεις, αλλά ήμασταν καλύτεροι, αλλά είπαμε ποιους παίζαμε. Ώρα να πάρουν μπρος, αναγκαίο για την Ομόνια να ξυπνήσει ο Μαγιαμπέλα και ο Μοντνόρ. Καλημέρα, ξυπνάτε ρε, Μαγιαμπέλα και ο Μοντνόρ. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής, έμεινε στα δοκάρια η εθνική. Η Κύπρος ήταν σαφώς ανώτερη από τη Λετωνία, όμως δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε, καθώς ο Έντουαρτς φάνηκε άτυχο σε δύο περιπτώσεις. Μάλιστα. Ο πολίτης στο γήπεδο πυροβολούσε άσφαιρα. Η Κύπρος κυριάρχησε στη Ρίγα, αλλά δεν βρήκε γκολ κόντρα στους Λετωνούς. Okay. Μουδιασμένο ξεκίνημα, αλλά μετά κυριαρχία, θέμα για την Ομόνια. Και ο φιλελεύθερος, χαμένη ευκαιρία στη Λετωνία. Δύο δοκάρια, 18 τελικές, 70% κατοχή, αλλά η Κύπρος έμεινε στο 0-0 και άφησε 2 βαθμούς στη Ρίγα. Μάλιστα. Είμαστε τελευταίοι στον όμιλο, παρέα με τους Λετωνούς, από ένα βαθμό. 6 έχει το Μαυροβούνιο που κέρδισε χτες 3-2 τους Αρμένιους. Και 3 βαθμούς έχουν οι Αρμένοι, οι οποίοι είχαν κερδίσει 2-0 τους Λετωνούς στην Πρεμιέρα. Και παίζουμε τώρα με την Αρμενία την ερχόμενη Παρασκευή. Να πάω να το δω το παιχνίδι από κοντά, γιατί είναι διαφορετικά να το βλέπεις από κοντά, να βλέπεις τις κινήσεις, να ακούς τους παίχτες κλπ. Αν βρούμε τον παίκτη εκείνο που μπορεί να βάζει το γκολ, αυτός ο Έντουαρτς μπορεί να κάνει πάρα πολύ διαφορά. Μ' άρεσε πάρα πολύ η παρουσία του και στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, που εντάξει εκεί ήμασταν σε πιο παθητικό ρόλο, αλλά χτες που παίζαμε με ένα αδύναμο αντίπαλο και παίρναμε πρωτοβουλίες, ο Έντουαρτς ήταν όλα τα λεφτά. Από εκεί και πέρα λίγα πράγματα. Θα λείπει ο Σωτηρίου, το Πιερούι Τζούνιορ και ο Τσαρούλας, αυτός δεν ξέρω είναι Τσαρούλας πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, αυτοί φάγαν κάρτα, θα λείπουν με την Αρμενία την προσεχή Παρασκευή. Ο Μάντζιος είπε δεν μας ικανοποιεί ο ένας βαθμός σε δύο αγώνες. Άντε στο Μαυροβούνιο δεν ήταν να πάρουμε κάτι. Αν θα παίρναμε αποτύχει θα παίρναμε. Αλλά χτες έπρεπε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δηλαδή, τέλος πάντων, τι άλλο να πω. Τα είπα, ήθελα να πω κάτι άλλο, γιατί γενικά το πρόβλημα της Κύπρου είναι στην επίθεση, άρα είναι κάτι το οποίο ο Μάντζιος θα πρέπει να το δει. Τώρα να το δει είναι σχετικό, γιατί και οι λύσεις του είναι περιορισμένες, δηλαδή δεν ξέρω υπάρχει άλλος που μπορεί να μας βοηθήσει επιθετικά και δεν μου πάει τώρα το μυαλό να κάνουμε το Μαϊκή Πρέο όπως λέει ο Γιάννος, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Κυριάκο. Πήγα Λετωνία με τα ΠΟΕΛ, παίξαμε τη Ρίγα, ανύπαρκτη χώρα, γήπεδα των 2000 θεατών. Χαλκάνωρας και κάτω. Χαλκάνωρας μπορεί να είναι καλύτερος. Να σας πω κάτι. Εγώ περιμένω η Λετωνία, γιατί η Λετωνία είναι ένα πλούσιο κράτος. Έχουν αναπτυχθεί πάρα πάρα πολύ, γενικά οι βαλτικές χώρες. Περίμενα ότι στο ποδόσφαιρο κάτι θα κάνουν. Αλλά ρε παιδί μου, χάλια μαύρα. Πραγματικά δεν το περιμένω τόσο χάλια. Είχα και πάρα πολύ καιρό να τους δω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Καλημέρα, λέει και βλέπω το παιχνίδι. Παρακαλούσα να φάμε γκολ για να ανεβριάσω και να σταματήσω να το βλέπω, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα. Καλημέρα, Άρχοντα Αβέροφ, προσανίτα. Εγώ σε έχτισα. Εγώ θα σε χαλάσω. Δηλαδή, εγώ σε ανέβασα, εγώ θα σε γκρεμίσω. Κάτι τέτοιο λέει το 935. Ναι, προς τα εκεί. Ο Ποντικός δεν κάνει. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εδώ τα έχω δοκιμάσαμε όλα, γιατί να μην δώσουμε και ευκαιρίες και σε άλλους. Στη Ρίγα, τι μου λέει ο Κυριάκος, έχει. Ναι, είναι η Ρίγα, η ομάδα του Λομάκιν. Ναι. Πρέπει να είναι πολύ χαμηλή η επένδυση εκεί. Δηλαδή, τι να τους αυτούς, πρέπει να τους έχεις με ένα ψωμί και μια ελιά, δεν είναι, και μια ντομάτα. Δεν ξέρω τι παίρνουν πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρω τι παίρνουν από λεφτά οι Λετωνοί στο ποδόσφαιρό τους, αλλά. Αν είναι αυτή η εθνική τους, οι καλοί τους οι παίχτες, ας πούμε, μαζευτήκαν να κάνουν μια εθνική, δράμα. Αντίθετα, μπάσκετ στις βαλτικές χώρες, ειδικά η Λιθουανία έχει, όπως μου λέει ο Βάσκεν. Καλημέρα, Άλκη, Λιθουανία και Λετωνία. Καλό μπάσκετ, πολύ καλό μπάσκετ. Τους Λετωνούς δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι το μπάσκετ. Ξέρω ότι έχουν μπασκετάκι. Είχαν δει κάποιοι παλιότερα, είχαν κάποιους παιχταράδες. Αλλά η Λιθουανία μπάσκετ είναι σαφώς σπουδαία ομάδα. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω για την εθνική. Στέγνωσε το μελάνι από αυτά που γράφτηκαν και λοιπά. Πάμε για το επόμενο. Πάμε για νίκη με την Αρμενία. Με τα αδέρφια μας τους Αρμένιους. Βγάλτε την εθνική και βάλτε την Ομόνια. Μα δεν γίνεται. Θα τους κάνουμε όλους τους Κυπρέους. Πόσο να κάνουμε Κυπρέους. Δεν γίνεται. Η καλύτερη κουβέντα είναι αυτή που μου είπε ο Γιάννος πριν. Να κάνουμε το ΜΑΕ Κυπρέο. Αλλά μπορούμε όταν το ΜΑΕ να το κάνουμε Κυπρέο. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είχαμε μια χαμένη ευκαιρία, την πετάξαμε πραγματικά στον κάλαθο των αχρήστων. Θέλω να πιστεύω ότι την Αρμενία τουλάχιστον να έχουμε την ίδια εικόνα, να πιέζουμε, να παλεύουμε, να προσπαθούμε μπροστά. Οι Αρμένοι είναι πολύ καλύτεροι από τους Λετωνούς, έτσι σαν εθνική. Μη φανταστείτε, και εδώ μιλάμε για τρίτη κατηγορία, δεν μιλάμε κάτι τέτοιο, κάτι διαφορετικό. Καλημέρα φίλε Ποντικός, Κούτσακο, σας δοκιμάσουμε. Πρέπει να δοκιμάσουμε κάποια στιγμή. Αφού δεν τραβάει αυτή που έχουμε. Δεν κάναν τίποτα, τι να σας πω. Χθες έβαλε τον Τζιονί, πάλευε λίγο ο Τζιονίς εκεί, αλλά λίγα πράγματα από την αριστερή πλευρά. Ο Κακουλής τίποτα, έπαιξε 7-8 λεπτά, τίποτα, δεν έκανε τίποτα. Ο Κυπριανού εκεί στο κέντρο, ψηλό παιδί, δεν τον είχα προσέξει αυτόν τον Κυπριανού. Παλεύει, αλλά γενικά μεσοαμυντικά δεν είχαμε θέματα. Αφού οι άλλοι πέρταγαν με αίτηση τη σέντρα. Πέρα από 5 σουτ στο γάμο του Καραγκιόζη, τα υπόλοιπα ήταν τη πλάκα, ας πούμε. Δεν κάναν τίποτα. Αυτά. Τα πούμε και στη συνέχεια μετά τη εθνική. Άντε να αρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί αρχίζουμε και κόβουμε φλέβα μόνο με εθνική συνέχεια. Αυτό που έκανε η UEFA με αυτό το πείραμα 3 εβδομάδων νομίζω δεν είναι και το ιδιαίτερα έτσι πετυχημένο. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχω εγώ λάθος. Καλές είναι οι εθνικές, εννοείται πρέπει να έχουμε. Αλλά ένα παράθυρο 3 εβδομάδων είναι πολύ μεγάλο. Καλημέρα, πότε παίζουμε. Κύπρος-Αρμενία την Παρασκευή. Πάμε γήπεδο. Πάμε γήπεδο, 7 η ώρα. Νωρίς είναι. Αδέρφια μας οι Αρμένοι. Να τους χειροκροτήσουμε. Έχουμε πολλούς στην Κύπρο Αρμένιους. Αδέρφια, εγώ θα πω. Οπότε θα έρθουν και αυτοί στο γήπεδο να χειροκροτήσουμε ο ένας τον άλλον και ας κερδίσει ο καλύτερος. Έξω. Μετά παίζουμε με τους Λετωνούς. Αυτούς εδώ, δηλαδή τους Θεσσινούς. Την επόμενη Δευτέρα είναι το μάτς αυτό. Να μην τους κερδίσουμε, να μην τα καταφέρουμε εδώ στο Γασιπί να βάλουμε ένα γκολ. Κάτι. Το πρωτάθλημα αργεί ακόμα. Θα έχουμε 2 εβδομάδες. Κάτι έχουμε ακόμα πολύ πράγμα. Οι ομάδες έχουν ξεκινήσει βέβαια προπονήσεις. Δειλά θα αρχίσουν και τα φιλικά μες την εβδομάδα. Θυμίζω ότι αυτό που έχει ως πρόγραμμα η 5η αγωνιστική που φτάσαμε αισίως είναι 9 Οκτωβρίου Καρμιώτισσα Ομόνια. Που θα παίξουν τώρα αυτοί, δεν ξέρω. Λογικά στο Παφιακό. Ναι, λογικά. Όχι, δεν ξέρω, στο Παφιακό. Ύψωνας Απόλλωνας το Σάββατο και Αποέλ Νέα Σαλαμίνα επίσης το Σάββατο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου έχει Ανόρθωση Πάφος, ντέρμπι ωραίο αυτό εδώ, Ολυμπιακός Άρης και ΑΕΛ Ομόνια 29 και τη Δευτέρα κλείνει το μενού με ΑΕΚ Λάρνακας Ομόνια Ραδίπ. Στην κοινή έδρα, γιατί η Ραδίπ παίζει ΑΕΚ Αρένα. Ο Κωστής στην Εθνική πόσες ευκαιρίες, λέει ο 971. Καλημέρα. Μου λέτε αρκετή Ποντικό Κούτσακο. Πάντως δεν έχουμε πολλούς, η αλήθεια είναι, μπροστά όπου να κάνουν τη διαφορά. Δεν έχουμε και κάποιον παίκτη που να παίζει στην Ευρώπη. Να ανακαλύψαμε τον Έντουαρτς και πάλι καλά που τον βρήκαμε, γιατί όντως μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Τσαρούλας σε μένα ακόμα δεν με έχει πείσει, αλλά παίζει Αγγλία και αυτός, άρα κάτι να ξέρει. Στην Αγγλία δεν τους κάνουν χατήρι για να παίξουν, πρέπει να ξέρει μπάλα. Άρα ελπίζω ότι κάτι να δείξει περισσότερο, αν και γενικά αν μια ομάδα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και καλώς να σε χάνεσαι. Ή πολλές φορές μπορεί να χαθείς. Είναι νόμος του ποδοσφαίρου. Καλημέρα, τι γίνεται στο ΑΠΟΕΛ, ο φίλος μου Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτα, καλημέρα. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ έχει χρήμα πολύ να δώσει. Δηλαδή, διάβαζα κάποια ρεπορτάζ που λέγανε ότι μέχρι τέλος του 26 πρέπει να βρει 9 εκατομμύρια. Μα πώς θα βρει 9 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα. 9 εκατομμύρια, δηλαδή σε 3 μήνες 9 εκατομμύρια. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Άντε να πω μισθούς, εννοείται. Πρέπει να πληρωθεί ο Σεπτέμβριος. πληρώνεται θεωρητικά, τι είναι τώρα, 29, ναι, πρέπει να πληρωθεί ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Να βγουν 9 εκατομμύρια μαζί με οφειλές προσφόρου εισοδήματος και κοινωνικές ασφαλίσεις, τόσα πολλά, μεγάλο κομμάτι. Εάν ισχύει αυτό το ποσό των 9 εκατομμυρίων, και δεν είναι και χρήματα που προορίζονται για ενίσχυση, έτσι εν ώψη Δεκεμβρίου δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και τι ανάγκες θα έχει το απόλυτο, το αγωνιστικό είναι άλλο κομμάτι, αλλά μιλάμε για τεράστιο ποσό. Το σίγουρο είναι ότι η πίεση υπάρχει στο απόλυτο, στο οικονομικό κομμάτι. Το ότι προχωρούν τα θέματα με ελιασί και λοιπά είναι δεδομένο, αλλά είναι αργά που πάει η κουβέντα. Και με όλη αυτή τη διαδικασία είναι μια συνεχής μάχη με το χρόνο όσον αφορά το οικονομικό, για ευνόητους λόγους, για αυτό το οποίο έχω περιγράψει. Σίγουρο είναι, θέλει ρευστότητα το ΑΠΟΕΛ με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έτσι ώστε οι πληρωμές να γίνονται στην ώρα τους και γενικά όλες αυτές οι υποχρεώσεις που υπάρχουν προς τρίτους, εννοώ φοροεισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις ή διακανονισμούς, να πληρώνονται για να μην προκύψουν νέα προβλήματα στο άμεσο μέλλον. Κυριάκος λέει: αν δεν επιστρέψει ο Πιέρος, δεν υπάρχει επιθετικός. Ο Πιέρος, ναι, μια χαρά, αλλά να δούμε σε τι κατάσταση ήταν ο Πιέρος μετά από τόσους μήνες, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, εννοείται. Και επιστρέφουμε μετά από ένα. Τώρα να πω σύντομο break. Κάντε λίγο υπομονή.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
7: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Everyone, τα πάντα εσύ. 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10 επί 42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρει γροπιά τον κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900 ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και μπέικον 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς χορηγός CableNet.
12: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
13: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
14: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
16: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
17: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Aera, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Aera Department Stores, the shopping destination.
18: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
19: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
20: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper της λαχταρής Test Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 37 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όσων στην παρέμβαση εδώ στον Super Sports 104. Στην Πάφο, πολύτιμο χρόνο για δουλειά και ανασύνταξη δίνει αυτή η διακοπή εν ώψη και των απαιτήσεων που θα αυξηθούν σημαντικά το επόμενο διάστημα λόγω του ότι μπαίνει και η Ευρώπη. Θυμίζω, η Πάφος έχει πρεμιέρα στο League Face του Conference League απέναντι στην Αταλάντα στο Μπέργαμο 15 Οκτωβρίου, μέσα του μήνα θα είναι αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, πλησιάζει προφανώς έτσι αυτή η υποχρέωση για την ομάδα της Πάφου. Παρότι προέχουν οι εγχώριες υποχρεώσεις, εν τούτης ανοίγουν πλέον δύο μέτωπα όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Μετά θα παίξει με το αδερφάκι τη Ρίγα, 22 νομίζω, μια εβδομάδα μετά, ναι, 22 είναι. Προφανώς πρέπει να γίνει και rotation, να πάρει και περισσότερα πράγματα από παίκτες οι οποίοι δεν έχουν παίξει ακόμα καλό ποδόσφαιρο, και ο ίδιος ο Σαπίντο να βελτιώσει τη δική του την παρουσία. Δηλαδή η Πάφος έχει θέματα αυτή τη στιγμή, νομίζω το καταλαβαίνουμε, οπότε να περιμένουμε να δούμε. Την ίδια ώρα που στην Ομόνια τα παιχνίδια είναι πολλά. Η Ομόνια ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Βίκτορος. Δεν ξέρω τι παίχτης είναι. Ξέρω ότι είναι κεντρικός αμυντικός. Δεν τον έχω δει, για να μην λέω ιστορίες. Έχει παίξει όμως αρκετά παιχνίδια με τη Νέα Σαλαμίνα. Εντάξει, εδώ αλλάζουν τα μεγέθη. Πάει στην Ομόνια, οπότε οι υποχρεώσεις και του ιδίου είναι διαφορετικές. Εντάξει, γενικά στην Ομόνια υπάρχει μια πληρότητα η οποία ικανοποιεί τον προπονητή. Το θέμα είναι και κάποιοι παίκτες μέσα στο γήπεδο οι οποίοι έχουν βγάλει μια καλή εικόνα ή μια μέτρια εικόνα ανάλογα να την βελτιώσουν. Χτες επέστρεψε η Ομόνια στις προπονήσεις. Ο Βίκτορος, παρά το γεγονός ότι είχε ένα τραυματισμό με την Ελπίδων, δεν είναι κάτι σοβαρό, οπότε θα παίξει κανονικά, ενώ θα είναι έτοιμος με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και περιμένουμε να δούμε γενικότερα πώς θα κυλήσει η προετοιμασία, με δεδομένο ότι στην επιστροφή της στην αγωνιστική δράση η Ομόνια θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες. Στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ υπάρχει ικανοποίηση. 6 ποδοσφαιριστές πάντως όσο αφορά το ιατρικό δελτίο βρίσκονται εκεί, αλλά δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Προχτές με τη Νέα Σαλαμίνα την Κυριακή δεν έπαιξαν Παλαιάρη, Μιλίσεβιτς, Φάντερ Χόρν, Τσακόν, Μπάγιτς και Πάνκοφ. Οι λεπτομέρειες, δεν έχουν δοθεί γενικά κάποιες λεπτομέρειες, μας είπαν ότι θα επανενταχθούν σύντομα στην προετοιμασία, οπότε εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να συμβαίνει. Ο Σάμπορη ταγωνίστηκε για 20 λεπτά σε αυτό το παιχνίδι, οπότε και αυτός μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Σε ένα λεπτό κάνω κλήρωση για δωρεάν MOT, οπότε στέλνετε τα τελευταία μηνύματα για MOT, όποιος θέλει, στο 2324 με την ένδειξη MOT. Έσυεσο το σερβί στη βιομηχανική περιοχή του Ιερίου, θα πάτε στο σήμα το σημείο εκεί. Πείτε και ακόμα μια κουβέντα για την ανόρθωση, γιατί είναι με την ανόρθωση ο άνθρωπος. Και να δούμε πώς το λένε και το συγκεκριμένο κομμάτι. Τι διαγωνισμούς έχουμε εδώ? Δίνουμε, λέει, σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζή Κυριακός ένα Broil King Gas Barbecue Shadow αξίας 999 ευρώ. Facebook του Supersport. Εύκολη διαδικασία, ακολουθείτε την κλήρωση, μάλλον τα βήματα, μπαίνετε στην κλήρωση, δώρο είναι μεγάλο, οπότε το κυνηγά την αξία 1000 ευρώ παρακαλώ. Έτσι, μια χαρά. Προχωράμε. Η Ελλάδα παίζει την Πέμπτη με την Ολλανδία στην Τούμπα. Φανταστείτε πόσο ενδιαφέρον υπάρχει για αυτό το παιχνίδι.

Υπάρχει, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 100.000 άτομα για να πάνε γήπεδο στην Τούμπα, στο μάτς με τους Ολλανδούς και με τους Γερμανούς. Η Ολλανδία είναι η πιο δύσκολη ομάδα στον όμιλο. Η Γερμανία απλά είναι μια μέτρη εθνική πλέον. Να τα πούμε μετά για αυτό το κομμάτι, γιατί η Γερμανία, σας τα είχα πει από το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, ότι δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Προφανώς και είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί ποτέ στο παρελθόν η Ελλάδα δεν κέρδισε τη Γερμανία. Παραπάνω θα τα πούμε σε λίγο. Στις υπόλοιπες ομάδες δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή η ΑΕΛ περιμένουν περισσότερο από τον Ζο και ένας παίκτης ο οποίος είναι, παιδί μου, έχει την ποιότητα. Είχε υποβληθεί σε μια επέμβαση στα μέσα Αυγούστου. Οπότε ο παίκτης μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του. Πολύ καλή επιλογή από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμος. Ανόρθωση. Εντάξει, το ρόστερ το κρίνεις αυστηρά. Το κρίνεις, διότι είναι η περσινή ομάδα, άρα ομοιογένεια στο top. Ποιότητα, προφανώς θα θέλανε να υπάρχει κάτι καλύτερο. Οι θύνοντες της ομάδας αμοχώς του. Η άμυνα έχει πολλά προβλήματα, διότι και δεν έχει κατασταλάξει ένα βασικό, γενικά κεντρικό δίδυμο ή τετράδα, αλλά γενικά είναι μια διαδικασία η οποία χρήζει βελτιώσεων. Με την επανέναξη ο Τόσιτς φαίνεται ότι θα είναι έτοιμος, ενώ ο Μπέργστρομ, ο οποίος και αυτός απουσιάζει, προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος. Επιστροφή και στον Απόλλωνα Όσμπολτ, φαίνεται ότι επιστρέφει, οπότε αυτόματα υπάρχει μια επιπλέον επιλογή. Ο Όσμπολτ για μένα είναι ένας καλός παίχτης, επιθετικός, μπορεί να κάνει τη διαφορά, ενώ να σκοράρει, να έχει το εύκολο γκολ. Δίνει έτσι επιπλέον επιλογές στον Λοσάδα, την ίδια ώρα όπου στον Άρη περιμένουμε να δούμε τον Βανά Άλβες. Πολύ σύντομα θα κάνει ντεμπούτο για τη νέα σεζόν. Ο Βανά είχε τραυματιστεί σε φιλικό, το αριθμό μου πιο φιλικό ήταν, στα φιλικά που έδωσε στο εξωτερικό ο Άρης και δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής. Πλέον είναι έτοιμος. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να τον δούμε να παίζει στην δεκάδα βασικός. Άρα είναι κάτι το οποίο προφανώς μέσα στο επόμενο διάστημα θα το συζητήσουμε. Σαλαμίνα παίζει με Αποέλ, δύσκολο παιχνίδι. Νέα Σαλαμίνα, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία, είχε φιλικό με την ΑΕΚ, θα έχει φιλικό με τον Ερμή, νομίζω, το Σαββατοκύριακο, Σάββατο λογικά. Γενικά όλες οι ομάδες είτε κάνουν κάποια φιλικά επίσημα είτε κάποια προπονητικού χαρακτήρα από αυτά που λέμε, για να μπουν στην διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Από τη Δευτέρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την επανέναξη του πρωταθλήματος. Τη Δευτέρα είναι το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής με τους Λετωνούς εδώ στην Κύπρο και μετά από την επόμενη μέρα Τρίτη αποδεσμεύονται οι διεθνείς και επιστρέφουν πίσω στις ομάδες τους. Έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα. Άρα με όλα αυτά τα δεδομένα μπαίνουμε είμαστε μάλλον σε μια εβδομάδα αναμονής και από την ερχόμενη Τρίτη μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την επανέναξη του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η όλη διαδικασία.

επαναλαμβάνω, με τις εθνικές έχουμε, επειδή ρωτάτε εδώ, μενού μέχρι την ερχόμενη, για την Κύπρο τουλάχιστον, μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Και μετά κάποιες άλλες ομάδες παίζουν και Τρίτη. Τρίτη τελειώνει το πανηγύρι αυτό με τα Nations League. Και μετά πάμε στην διαδικασία επιστροφής στα πρωταθλήματα και ταυτόχρονα την μεθεπόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το Champions League. Επαναρχίζει, αρχίζει, έχει Europa, έχει Conference League, γενικά έχει πολύ πράγμα. Όλα αυτά μέσα σε ένα Οκτώβριο ο οποίος αναμένεται να είναι πάρα πολύ γεμάτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Πεθυμίσαμε την ΑΕΛ, ο φίλος μου Κωνσταντίνος. Γενικά τις ομάδες πεθυμίσαμε, αλλά εντάξει. Τώρα έχουμε φάει το μισό από τον Γαϊδαρό, έχει μείνει ουρά και κάτι. Εντάξει, υπομονή. Έχει ακόμα δρόμο το όλο κομμάτι.

0: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Λοιπόν, πάμε και εκτός σύνορων σιγά σιγά να δούμε τι παίζει. Είχαμε πάλι παιχνίδια εθνικών ομάδων.

Καλημέρα, ποιος μου στείλε για Ευρωλίγκα. Έχει Ευρωλίγκα σήμερα, ναι, θα πάμε και στο μπάσκετ σε λίγο. Περιμένετε, έχει διάβολο εβδομάδα, λέει, διπλές υποχρεώσεις των ομάδων. Λοιπόν, ξεκινάω από τις μπαλίτσα. Χτες βράδυ η Nations League, είχαμε αρκετά παιχνίδια. Πέρα από το παιχνίδι της Κύπρου, Βέλγιο-Γαλλία 0-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4, Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Βόρειος Ισλανδία-Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο και τις αναμετρήσεις που είχαμε στην Ευρώπη για το Nations League. Σήμερα το πρόγραμμα έχει 10 παρατέταρτο Τσεχία-Αγγλία-Ισπανία-Κροατία, Σκωτία-Ελβετία, Σλοβενία-Σκόπια, Σαν Μαρίνο-Αλβανία και Σλοβακία-Καζακστάν, Βουλγαρία-Εστονία και Λουξεμβούργο-Ισλανδία. Πολλά παιχνίδια. Στις 7 Μολδαβία-Φαρόε και Φιλανδία-Λευκορωσία. Αυτά είναι παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα για την διοργάνωση του Nations League όσον αφορά, επαναλαμβάνω, το σημερινό

αφήσω, μην αφήσω πίσω το MOT. Ο φίλος ο 683 Νικόλας κερδίζει το δωρεάν MOT. Θα στείλω το τηλέφωνο του στην SES Auto Service, το σήμα του σημείου, οπότε θα πάει να περάσει το αυτοκίνητό του από MOT δωρεάν. Έτσι, έφυγε αυτός ο Νικόλας, προχωράμε. Τι άλλο έχουμε? Στην Ελλάδα, εντάξει, αντιλαμβάνεστε, η Ελλάδα είναι σαν μεθυσμένη πολιτεία μετά τα αποτελέσματα το 2-2 και τις νίκες, και κυρίως απέναντι στους Γερμανούς. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Η Ολλανδία είναι μια πολύ γρήγορη ομάδα σε σχέση με την Γερμανία, αλλά γίνεται ένας γενικότερα χαλασμός κόσμου εν ώψη των δύο παιχνιδιών στην Τούμπα. Ξεσηκώνει την Θεσσαλονίκη, έγινε sold out μέσα σε λίγα λεπτά και για τα δύο παιχνίδια, και με τους Ολλανδούς την Πέμπτη και με τους Γερμανούς την ερχόμενη Κυριακή. Το ξαναλέω, ήταν πάνω από 100.000 κόσμου στη λίστα αναμονής. Όσοι τυχεροί βρήκατε στήριο να πάτε, θα έχει και κάποιος πάνω από Κύπρο λογικά, δεν το βλέπω έτσι διαφορετικά αυτό το πράγμα. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι κατάμεστη η Τούμπα. Οι Γερμανοί δεν το χωνέψαν, η αλήθεια είναι. Έβλεπα χτες το πρωτοσέλιδο της Bild που λέει ότι η εθνική Ελλάδα είναι ένας ποδοσφαιρικός νάνος. Εντάξει, την ίδια ώρα που η Ελλάδα αποθεωνόταν από το σύνολο των μεγάλων μίντια στην Ευρώπη, εντάξει, λίγο ξύδι δεν πειράζει. Το διπλό της Ελλάδας ήταν και πρώτο θέμα για πάρα πολλές ώρες στο επίσημο site της UEFA. Ούτε αυτό λέει κάτι. Οι Ολλανδοί έχουν την απουσία του Χάκπο, δεν παίζει στην Τούμπα και δεν θα παίξει και ο Μάλεν. Όμως το ξαναλέω, είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα, καλύτερη από τους Γερμανούς, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Οι Μπούκηδες πάλι φαβορεί τον αντίπαλο έχουν, δηλαδή την ομάδα της Ολλανδίας έχουν φαβορεί, 2-23 κάτι είναι η εθνική η Ελλάδα. Εγώ πιστεύω η Ελλάδα θα σκοράρει, τώρα αν θα κερδίσει ή αν θα φέρει ισοπαλία δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι όμως σε πολύ καλή κατάσταση η εθνική Ελλάδας και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα επόμενα δύο παιχνίδια. Την τρίτη θέση που θέλαμε τουλάχιστον, για να μην μπλέξουμε σε σενάρια υποβιβασμού και λοιπά, θεωρώ ότι κουτσά στραβά θα την κερδίσουμε. Αν πάρουμε τώρα κάτι παραπάνω με τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς στα εντός, τότε θα μιλάμε για διαφορετικά πράγματα και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Αυτό θα γίνει, άρα είναι κάτι το οποίο περιμένετε να το δούμε. Θέλει προσοχή, παιχνίδι προς παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάτι εύκολο προφανώς, και εννοείται θα πούμε περισσότερα αύριο που είναι, όχι αύριο, αύριο και μεθαύριο και στη συνέχεια βέβαια, γιατί η Εθνική Ελλάδα είναι από τις πρώτες ειδήσεις αυτές τις μέρες.

Λοιπόν, μπασκετάκι τώρα. Παίζει ο Ολυμπιακός σήμερα. Είπαμε, έχει διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Παίζει 8 η ώρα στη Λιθουανία σε μια δύσκολη αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις. Η Ζαλγκίρις κέρδισε, νομίζω, στην πρεμιέρα τον Ερυθρό. Εκτός, νομίζω. Δεν παίζει ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν θα παίξει ούτε στην Μπολόνια την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός παίζει με Ζαλγκίρις και με Μπολόνια τα δύο παιχνίδια σήμερα και την Πέμπτη. Εντάξει, τριάδα Βεζένκοφ, Μοντέρο, Φουρνιέ, πανέτοιμοι άπαντες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε τον πρώτο φετινό τίτλο στο Super Cup, με πολλά παράπονα για τη διαιτησία από τον ΠΑΟΚ. Χαλασμός κυρίου βασικά έγινε από τα παράπονα. Είδα τη φάση, εντάξει, δεν ήταν, δεν φάνηκε να είναι φάουλ. Το θέμα είναι ότι στην, γενικά στο μπάσκετ υπάρχουν αρκετά έως πολλά φαλτσοσφυρίγματα. Οκ. Okay. Ο ΠΑΟΚ πάντως μεγαλώνει, επιστρέφει στα ψηλά δώματα του ελληνικού μπάσκετ και αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι. Θέλω να δω και τον Άρη, τον Άρη δεν τον έχω δει ακόμα. Η ΑΕΚ θα είναι μια σταθερά καλή ομάδα, αλλά δεν τη βλέπω να είναι τρίτη φέτος, δεν χρωμώ. Καλημέρα, γιατί να μην παίξουν μέσα στο ΑΚΑΛΕ 132, διότι είχε βγει το πρόγραμμα από καιρό, δεν είναι κάτι τώρα το βάλαν το παιχνίδι. Τούμπα είναι τούμπα, θα έχει 40-30 κάτι χιλιάδες κόσμου. Σίγουρα το ΑΚΑ είναι πολύ μεγαλύτερο, έτσι. Αλλά η τούμπα είναι πιο έδρα από το ΑΚΑ, προφανώς. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Ευρωλίγκα σήμερα έχει πολύ πράγμα. 7 η ώρα Ντουμπάι Μπαρτσελώνα. Στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, μεγάλο ντέρμπι εδώ. Ζαλγκίρις Ολυμπιακός. 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπάγερ. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάποελ. 9:30 Μιλάνο Μπολόνια και Βαλένθια Μπασκόνια, εμφύλοι Ιταλική και Ισπανική. Και στις 10 παρατέταρτο το βράδυ Παρί Παρτιζάν Βελιγραδίου. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν σήμερα. Παίζει και ο Άρης για το Euro Cup απέναντι στην Λεμάν, στη Γαλλία είναι αυτό το παιχνίδι, Λεμάν Άρης. Να δούμε έτσι ο Άρης πόσο, τι μπορεί να κάνει σε αυτή την αναμέτρηση, γιατί επαναλαμβάνω, έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο, παίζει με την Βιλερμπάν στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Δύο παιχνίδια έχει αύριο, αυτό του Παναθηναϊκού και το Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν στο, για την Ευρωλίγκα αύριο Τετάρτη. Και εννοείται πάλι Πέμπτη και Παρασκευή. Έτσι πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας, το οποίο προφανώς και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Στις ομάδες γενικά, εννοώ στις ομάδες στην Ελλάδα, δεν έχει κάτι το τρελό, με δεδομένο ότι προπονήσεις ναι μεν υπάρχουν, αλλά και εδώ υπάρχει αναμονή για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση το μεθεπόμενο Σαββατοκυριακό. Στην ΑΕΚ είδαμε τον Μάριν να μην παίζει στο παιχνίδι της Ρουμανίας με τη Βοσνία, για τον απέκλεισε ο Γκιόργκε Χάτζη, ντεμπούτο για τον θρύλο της Ρουμανίας στον πάγκο, και μια τεσσάρα περιποιημένη από τους Βόσνιους. Στον Παναθηναϊκό σιγά σιγά επανεντάσσεται σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Κρίστιανσεν. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν κάποιες απουσίες, οπότε περιμένουν να δουν την επιστροφή των διεθνών για να δουν τι και πώς. Europa League, ο Ολυμπιακός θα παίξει, θυμίζω, με την Marseille στη Μασσαλία. Αλλά το βασικό είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σούπερ ντέρμπι, κλασικό στην Ελλάδα, νωρίς φέτος. Έτσι είναι από τα παιχνίδια τα οποία θες να τα βλέπεις, είτε είναι στο Καραϊσκάκι, είτε είναι στην Λεωφόρο ή οπουδήποτε αλλού παίζει ο Παναθηναϊκός, στο ΆΚΑ στην προκειμένη περίπτωση. Το μάτς αυτό, το οποίο είναι την Κυριακή στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως προείπα. Πάντως είναι η πρώτη φορά που βλέπω τον Ολυμπιακό στις τιμές που δίνουν οι μπούκιδες να είναι 2.30, ήταν κάτω από 1.60-1.70 στο όλα τα τελευταία χρόνια απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός είναι τόσο χαμηλά η απόδοσή του για πιθανό διπλό στο Καραϊσκάκι. Χαμός, μεγάλο ντέρμπι. Για πονηρό παιχνίδι και το ΑΕΚ Όφι. Η Όφι είναι πάρα πολύ καλός. Η ΑΕΚ έχει και το μυαλό στα της Ευρώπης, άρα δεν είναι εύκολα παιχνίδια αυτά. Το μάτς αυτό είναι, επαναλαμβάνω, το μεθεπόμενο Σαββατοκυριακό, έτσι για να μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Θα έχουμε και τα σοου ραδιοφώνου για τον καιρό. Θα έχουμε και Στέλλα Σάβα για την υπόλοιπη επικαιρότητα και την διχοτόμηση, τριχοτόμηση του συναγερμού. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
5: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγή.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
0: Ας
11: αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Εθνική Ανδρών αναδείχθηκε επιθέσει ποσόπαλη 0-0 με τη Λετωνία εκτός έδρας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε τον πρώτο του βαθμό στη διοργάνωση, όμως αυτός ο απολογισμός με το πέρας δύο αγωνιστικών δεν αφήνει κανένα ικανοποιημένο. Επόμενος αντίπαλος η Αρμενία την ερχόμενη Παρασκευή στο Γασιπί. Η Κράς Αβανή ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ιβάν Στοϊκοβίτς. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίχτες της Ομόνιας, ενώ πέραν του Άιντινγκ όλοι οι υπόλοιποι προπονούνται κανονικά. Στον Αποέλ επιστρέφει ο Ματσίνη, ξεκαθαρίζει για Λαΐφη και Μαρκίνιος. Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούπιτς ενισχύουν τον Απόλλωνα με την επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Αναμονή για Γκασπάρ. Στην ΑΕΚ αισιοδοξούν πως ο Αμίν θα είναι έτοιμος με την επανέναρξη, αξιολογείται ο Πάνκοφ. Στην ανόρθωση αγωναδρόμου κάνει ο Μπέρκστρομ. Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς ενισχύουν την ΑΕΛ μετά τη διακοπή. Στην ΠΑΒ μετά τη διακοπή επιστρέφει ο Κορέα. Χθες στο Nations League, Λετωνία Κύπρος 0-0, Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3, Γεωργία Ουκρανία 0-0. Βέλγιο Γαλλία, Ισπανία 0-1, Τουρκία Ιταλία 1-4, Γεωργία Ουκρανία 0-0, Βόρειος Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία Βοσνία 2-4, Σουηδία Πολωνία 3-1. Σήμερα στις 7 Μολδαβία νησιά Φαρόε και Φιλανδία Λευκορωσία στις 9.45, Ισπανία Κροατία, Τσεχία Αγγλία, Σκωτία Ελβετία, Σλοβενία Βόρειος Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος Αλβανία, Βουλγαρία Εσθονία, Λουξεμβούργο Ισλανδία και Σλοβακία Καζακστάν. Φιλικό δοκιμών με την Άθενς Καλυθέα δίνει σήμερα η ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό ειδικό πρόγραμμα ακολουθούν Μπέιλι και ΣΑ. Απόψε για την Ευρωλίγκα 7 Ντουμπάι Μπαρτσελώνα, 8 Ανατολού Ρεάλ, Ζαλκύρης Ολυμπιακός, 8:45 Φενέρμπαχ Τσεμπάγερν, 9 Ερυθρός Χάποελ, 9:30 Βαλένθια Μπασκόνια, Μιλάνο Βερσούς Μπολόνια και στις 9:45 Πάρι Παρτιζάν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
12: Super Sport 104.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
15: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
16: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
17: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
18: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
19: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
20: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
19: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
20: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
21: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
22: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
21: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
22: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
23: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
24: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
25: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
26: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
28: Τι λες παραμιλάς?
27: Πε-ψι.
28: Θέλεις ένα ψυχτικό?
27: Πε-ψι.
28: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
27: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
28: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
27: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
29: Πετάμε πολλά. Πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας. Το περιβάλλον. Την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο. Ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
30: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238-2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
0: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
1: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel, Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel, let's connect.
9: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τελειώσαμε και με δελτίο και με διαφημίσεις. Οπότε πάμε να δούμε τα του καιρού.
31: Ώρα για το καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
32: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
31: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
10: Τάσος Ιεροδιακόνου, Τάσο, καλημέρα.
33: Καλημέρα.
10: Τι γίνεται, θα βρέξει σήμερα?
11: Τοπικά είναι πολύ τοπικό. Δηλαδή δεν έχει ακόμα κάτι γενικευμένο.
10: Λευκοσία ή Ορεινά?
11: Τώρα που ετοίμασα το χάκ, την έβγαλα λίγο εκεί πάνω σε Ορεινά, σήμερα μεταξύ Τρόδους και ανατολικά του Τρόδους προς Μαχαιράν, μέσα σε εγώ μεταξύ της νότια-νότια-ανατολικά της Λευκοσίας από την πόλη και προς κατεχόμενα, αλλά ακόμα είναι τοπικού χαρακτήρα, είναι περιορισμένης έκτασης. Από αύριο Τετάρτη και μετά φαίνεται ότι λίγο αυξάνεται περισσότερο το ρίσκο για τις βροχές και δηλαδή να ξαπώ για Ορεινά ή μη Ορεινά εσωτερικών προς βόρεια βόρεια τμήματα του νησιού, αύριο δείχνει η Λευκοσία και αυξημένο ρίσκο. Περιοχή της Λευκοσίας. Και θα δούμε κατά πόσο σε πόλη μέρες μέχρι και το Σάββατο, Κυριακή, να βασικά δείχνει σε αρκετές περιοχές, πέραν και των Ορεινών και εσωτερικού, αλλά αυτό θα καθορίζεται καθημερινά και από την συμπεριφορά του ψυχρού ρήματος αέρας, αέρα που κατηφορίζει από τα βόρεια προς την περιοχή μας. Αλλά να ξέρουμε ότι θα είμαστε σε αστάθεια και κυρίως μεσημέρι μέχρι και απόγευμα. Τώρα για το βράδυ οι βροχές πιο στο θαλάσσιο χώρο, πολύ τοπικά θα επηρεάζει κάποια παράλια ή παράκτια περιοχή, αλλά κυρίως είναι μεσημέρι προς απόγευμα το κυρίως μενού. Η θερμοκρασία έχει παρουσιάσει πτώση, εντάξει θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση όμως και θα δούμε, δηλαδή μέχρι και σήμερα θα είμαστε εκεί στους 30-31 βαθμούς, 28-29 στα παράλια, από 18-24 στα Ορεινά, αλλά πάνω στον Όλυμπο και 16. Από Τετάρτη φαίνεται μια περαιτέρω πτώση, οπότε θα είμαστε 29-30 την Τετάρτη στο εσωτερικό, την Πέμπτη ως τους 29, άρα πέφτουν και κάτω από τους 30. Και την Παρασκευή, Σάββατο, επίσης παραμένουν θερμοκρασίες κάτω από τους 30. Εντάξει, άστατος καιρός, κάτω από τις καλές θερμοκρασίες και ευτυχώς εντάξει, δεν έχει αέρα πολύ. Σε σχέση με χθες μειώνεται η ένταση.
10: Είχε αέρα και χθες έτσι δυνατό κατά περιόδους, αλλά okay, δεν μας πήγαινε.
11: Είχε, εντάξει, αλλά... Άρα είμαστε σε μια εβδομάδα αστάθειας. Όπως και το έλεγα και πριν μέρες.
10: Ναι. Καμιά άνοδο της υποκρασίας δεν περιμένουμε δηλαδή τώρα μέσα στο επόμενο διάστημα. Έχει κανένα...
11: Τώρα έτσι, μέχρι εντάξει, κάποια άνοδο θερμοκρασίας η οποία να είναι έτσι να πάει πολύ ψηλά μέχρι στιγμής δεν μπορώ να πω ότι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του
10: Οκτωβρίου.
11: Το Οκτωβρίου.
10: Okay.
11: Και 15 σήμερα μπορεί. Αλλά θα τα βλέπουμε αυτά.
10: Θα σου ευχαριστώ. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
10: Λοιπόν, φεύγουμε από τα του καιρού, πάμε στα της άλλης επικαιρότητας. Είναι ένας χαμός στο Δημοκρατικό Συναγερμό με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα. Στέλλα Σάβα στην τηλεφωνική γραμμή. Στέλλα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
10: Τι γίνεται?
13: Ναι, με αυτές τις μέρες τους αρέσουν οι σημερινοί.
10: Βέβαια. Ξεκίνα και να βαράω και εγώ τα όργανα μαζί.
13: Από πού να το ξεκινήσουμε? Είδαμε την εξαγγελία του Αβέροφ-Νεοφύτου την Κυριακή.
10: Ναι.
13: Και το τι ακολούθησε χθες με τις δημόσιες τοποθετήσεις του τέος πρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ-Νεοφύτου και στη δική μας εκπομπή στο Mega Channel. Που έριξε βόμβες ο Αβέροφ-Νεοφύτου, είπε ότι εγώ εξαγγέλλω υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας και όχι για την Προεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Επικαλέστηκε τον Κυπριακό, επικαλέστηκε τα της οικονομίας, το πώς είναι ο κόσμος πλέον και πώς ζει. είπε ότι δεν είναι ο προδομένος, δεν προδίδει, σε ερώτηση που του έχω απευθύνει και εγώ, Αλκή, για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν ξεκαθαρίζει αν θα είναι υποψήφιος μέσω των εσωκομματικών διαδικασιών του κόμματος ή αν θα είναι ανεξάρτητος μόνος του, και ότι αν αυτό αποτελεί προδοσία στο δημοκρατικό συναγερμό. Και απάντησε εκεί ότι ο προδομένος δεν προδίδει, αλλά ο προδομένος, είπε ο αφαιροφυνοφύτου, δεν θέλει να προβωθεί ξανά, είπε.
10: Από ποιον, από την Ανίτα Δημητρίου?
13: Προφανώς, από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Έριξε πάρα πολλά στην υφιστάμενη ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις πολιτικές τους θέσεις, για την διαχείριση. Ταύτισε μάλιστα τις θέσεις του συναγερμού με τις θέσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι σαν αντιπολίτευση και γενικότερα δεν έχουν κάνει τίποτα ως προς την ορθή κατεύθυνση για τον κόσμο, τον απλό κλπ. Και όταν φτάσαμε στο επίμαχο σημείο να τον ρωτήσουμε γιατί, ας πούμε, τι είναι αυτό το οποίο τον έκανε, ας πούμε, να βάλει υποψηφιότητα και εάν είναι πειραγμένος από την κυρία Δημητρίου για κάποιο λόγο, αποκάλυψε και σε εμάς για το μυστικό δείπνο, το περιβόητο μυστικό δείπνο,
10: ναι.
13: Το οποίο όπως ο ίδιος υποστηρίζει, πήγαν σε μια ψαροταβέρνα η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Μίκο Δημητρίου, με έναν στενότατο, τον πιο στενό, μας είπε, συνεργάτη της, συνέφαγαν όλοι μαζί.
10: Ο οποίος, ποιος είναι, ξέρουμε, ποιος είναι ο στενός συνεργάτης, τι είναι το μυστικό του, της Κύπρου?
13: Τον ρώτησα γιατί εμένα το μυαλό μου πήγε στον κύριο Ιωαννίδη, το που είναι σκιώδης της Δημητρίου, οπότε δεν είναι ο κύριος Ιωαννίδης, δεν είναι ο στενότατος συνεργάτης της, και τον ρώτησα αν είναι εντός πολιτικού χώρου.
10: Ναι, είναι εξωκομματικός.
13: Και μου είπε δεν είναι από τον πολιτικό χώρο.
10: Είναι, αυτό λέω, εξωκομματικός.
13: Ναι.
10: Άρα τι κάνει νιά στα κεραμίδια, α, μην πούμε όνομα
13: τώρα.
10: Ούτε εγώ ξέρω, αλλά ξέρουμε, τέλος πάντων. Ναι.
13: Λοιπόν, και τι έγινε σε αυτό την ψαροταβέρνα στη Λευκοσία που πήγαν όλοι μαζί, σύμφωνα με το όσα υποστηρίζει ο Αφαιρόφυνοφύτου, έτσι?
10: Περίμενε, σε κοινή θέα.
13: Προφανώς. Στα ταβέρνα δεν πάνε.
10: Πήγανε μυστικά, ας πούμε, τους βάλανε σε κάνα πριβέ δωμάτιο. Ναι, VIP δωμάτιο.
13: Και σε αυτή την, το μυστικό δείπνο σε εισαγωγικά, ήταν
10: φανερό,
13: πριν την εκλογή της κυρίας Δημητρίου στην Βουλή.
10: Α, ήταν πριν την εκλογή
13: των αντιπροσώπων.
10: Okay.
13: Ναι.
10: Και δηλαδή,
13: αυτή τη φορά.
10: Το αλυσβερίσι τι ήταν? Βγάλε με πρόεδρο της Βουλής και εγώ θα σε βγάλω πρόεδρο της Δημοκρατίας.
13: Ο Αφαιρόφυνοφύτου, όπως υποστηρίζει, μας είπε χθες ότι ο στενότατος συνεργάτης της κυρίας Δημητρίου του είπε τη λέξη «Εσύ που μπορείς και που το έχεις, βοήθα την Ανίτα να βγει πρόεδρος της Βουλής και να έχει τουλάχιστον έναν πολιτιακό αξίωμα», είπε ο στενότατος συνεργάτης, όπως επιμένει υποστηρίζει ο κ. Νοφίτου, στον ίδιο. Και θα είμαι εγώ εδώ για σένα. Έχεις εμένα. Αλλά, για τις προεδρικές εκλογές.
10: Ναι, η Ανίτα Δημητρίου περί αυτών των δηλώσεων ερωτήθηκε ή ακόμα?
13: Να σου πω. Ναι. Θα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Να κλείσουμε και θα σου πω. Αυτό είπε χθες ο Αφαιροφυνοφύτου, προκαλώντας απορίες, αντιδράσεις κλπ.
10: Να σου πω, άκου μήνυμα.
13: Ο κύριος
10: μήνυμα,
13: περίμενε. Να το ολοκληρώσουμε γιατί.
10: Έχει μήνυμα που δεν μπορώ να μην το διαβάσω.
13: Ωραία.
10: Λέει ο 485, είναι σωστή η επιλογή της ψαροταβέρνας, αφού το ψάρι πάντα βρωμάει από το κεφάλι. Δηλαδή. Ρε παιδί μου, πού πάτε και τα βρίσκετε, ρε. Μας τρελάνετε εντελώς.
13: Λοιπόν, ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης, σε δημόσιες τοποθετήσεις του, λίγο πιο μετά από αυτή τη δήλωση του Αφαιροφυνοφύτου, είπε ότι σε αυτή την συνάντηση δεν ήταν μόνο ο στενότατος συνεργάτης της κυρίας Δημητρίου, αλλά και ένας δημοσιογράφος, είπε ο Χάρης Γεωργιάδης.
10: Άρα ήταν τρεις από πλευράς Ανίτας. Η Ανίτα, ο στενός συνεργάτης και ένας δημοσιογράφος.
13: Αν είναι από πλευράς Ανίτας. Λοιπόν,
10: καλά, περίμενε. Αφού ήταν η Ανίτα Δημητρίου, ο στενός συνεργάτης της και ένας δημοσιογράφος.
13: Δεν ξέρω αν είναι. Ο Χάρης Γεωργιάδης είπε ένας δημοσιογράφος. Τώρα ήταν από πλευράς Ανίτας ή από πλευράς Αβέροφ, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα.
10: Έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι την πλευρά της πρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έτσι το καταλαβαίνω και από αυτά.
13: Δεν έχει διευκρινιστεί.
10: Ναι, δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά έχει διαρρεύσει. Ναι, έχει διαρρεύσει όμως.
13: Λοιπόν, έχει δηλωθεί. Να σου πω. με την πράσινο φως της Ανέτας Δημητρίου θα το πω και το μεσημέρι στην εκπομπή και το λέω πρώτα εδώ.
10: Yes.
13: Αυτό. Γιατί έχω μιλήσει μαζί της αρκετές φορές. Είμαι σε μια προσπάθεια δημοσιογραφικά να την έχουμε και εμείς στην εκπομπή φιλοξενούμενη για να δώσει απαντήσεις στα πάρα πολλά. Και επίσης να σου πω ότι στις 10.30 ο Αβέρωβλου Φίτου θα παραθέσει δημοσιογραφική
10: διάρκεια. Εκεί είναι ο χαμός, είναι εκεί. Δηλαδή αυτό,
13: λοιπόν, η κυρία Δημητρίου που έχει κάνει μια δήλωση την οποία θα φιλοξενήσουμε στα πλαίσια της εκπομπής, στην οποία διαψεύδει κατηγορηματικά ότι βρέθηκε σε τέτοιο τραπέζι όπως ακριβώς υποστηρίζει ο Αβέρωβλου Φίτου.
10: Μάλιστα, στην Ψαροταβέρνα.
13: Αυτό που μου είπε, για να το μεταφέρω και τηλεοπτικά, είναι ότι ουδέποτε έχει συναντηθεί με τον Αβέροφ Νεοφύτου σε Ψαροταβέρνα.
10: Πρώτη ερώτηση στον Αβέροφ είναι αυτό σήμερα, 10.30. Κύριε Αβέροφ, έχουμε πληροφορία ότι η κυρία Δημητρίου δεν σας είδε ποτέ. Και να σου βγάλει φωτογραφίες ο Αβέροφ. Να δούμε τι θα γίνει.
13: Ερώτηση που της έχω κάνει εγώ, εάν οποιοδήποτε από τους στενούς της συνεργάτες έχει καθίσει για φαγητό και έχει κάνει οποιασδήποτε επαφές με τον Αβέροφ Νεοφύτου πριν από την Προεδρία της Βουλής. Αυτό που απάντησε η κυρία Δημητρίου, αυτό δεν είναι κάτι που με αφορά εμένα. Εγώ προσωπικά δεν έχω βρεθεί ποτέ και δεν έχω φάει ποτέ με αυτή τη σύνθεση.
10: Μάλιστα. Άρα διαψεύδει τον Αβέροφ Νεοφύτου.
13: Ναι.
10: Αυτό είναι.
13: Και μου έδωσε το πράσινο φως να το πούμε.
10: Ναι. Στη συγκεκριμένη ψαροταβέρνα πάντως που έγινε το δείπνο, ο μυστικός δείπνος, έχει πριβέ δωμάτια στον πάνω όροφο για τέτοιους σκοπούς. Δηλαδή για συζητήσεις πριβέ επιχειρηματιών, πολιτικών.
13: Το πήρατε σε άλλο επίπεδο, μα δεν γίνει ψαροταβέρνα.
10: Βέβαια. Ναι. Προχωράμε. Άρα 10.30 θα είναι live αυτό το πράγμα. Τι πάμε να το δούμε, έτσι να έχει λίγο άξιο.
13: Θα το δείξουμε στις 11.
10: Εντάξει, μέχρι τις 11 αποκλείεται να έχει τελειώσει. Ένα πηγαίνει η κουβέντα.
13: Θα τα καλύψουμε
10: το
13: όλα.
10: Το 10.30 είναι το θεωρητικό. Δεν υπάρχει. Βάλει και 15 λεπτά που γίνεται πάντα έτσι το μπόνους. Άρα 11 παρά τέταρτο εκεί πέρα θα ξεκινήσει. Να του πούμε και λίγο, περιμένετε να ξεκινήσει η Στέλλα. 11 ξεκινάμε.
13: Θα τα δείξουμε, Αβέροφ, ότι δεν θα κληθεί να απαντήσει μόνο για το στενόταρτο συνεργάτη και όλα αυτά που έχουν έτσι μια προκαλούν αίσθηση.
10: Ναι.
13: Θα κληθεί να απαντήσει και για το τι ακριβώς θα κάνει για τις προεδρικές εκλογές. Επίσης να σου πω ότι η δική μας πληροφόρηση λέει ότι ο Αβέροφ θα θέσει όρους σήμερα προς την Ανίδα Δημητρίου. Δηλαδή, θα έρθει να πει της Ανίδας Δημητρίου ότι να μπω στην διαδικασία των ισοκομματικών εκλογών για να πάρω το χρήσμα, αλλά εάν χάσεις είτε από μένα είτε από τον κύριο Παμπορίδη, τότε να παραιτηθείς από την Προεδρία του Συναγερμού.
10: Του Συναγερμού, ναι. Κοίταξε, φαίνεται
13: ανθέαρο αυτό. Οι όροι που θα θέσει είναι να κάνουν και 3-4 τηλεοπτικά debate.
10: Okay.
13: Για να επιλέξουν οι συναγερμικοί ποιον να στηρίξουν για το χρήσμα του υποψηφίου. Αυτό λέει δική μας την πληροφόρηση.
10: Ο Αβέροφ δηλαδή θεωρεί ότι είναι καλύτερος. Άρα θεωρεί ότι είναι καλύτερος στο debate και ότι θα την αποκαθιλώσει στα μάτια του κόσμου των συναγερμικών. Έτσι θεωρεί. Έτσι
13: εγώ πιστεύω. Νομίζω και ότι από χθες που παρακολουθεί ο κόσμος, ένα πράγμα το έμεινε στο μυαλό. Αυτόν ακριβώς που είπες πριν, το αλυσβερίσιν που γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, πίσω από φαγιά, πίσω από ταβέρνες. Μάλιστα να σου πω ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου είπε κιόλας χθες ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε την Αμίδα Δημητρίου να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής και μάλιστα της έφερε κοντά τον Φίδια Παναγιώτου.
10: Μάλιστα.
13: Αυτά πάντα συνέβαιναν.
10: Έχει ακουστεί αυτό, ναι, έχει ακουστεί. Ναι.
13: Ήταν προς φανάρι.
10: Κοίταξε, εγώ δεν θα σταθώ στα φτηνά σχόλια που βλέπω στο διαδίκτυο και πρέπει να διαβάζω κάτι βλακίες, ό,τι θυμηθεί ο καθένας, αλλά έτσι όπως το λέω με το φτωχό μου το μυαλό, έτσι όπως το βλέπω το όλο θέμα, πανηγυρίζουν και στο προεδρικό με αυτή την εξέλιξη. Διότι αν τριχοτομηθεί ο συναγερμός, ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα πάρει ούτως ή άλλως ποσοστό
13: από το συναγερμό. Πρώτα πανηγυρίζουν στο ΑΚΕΛ.
10: Και στο ΑΚΕΛ, κατ' επέκταση, είναι αυτό που ήθελα να συμπληρώσω, διότι θεωρώ ότι είναι σίγουρο υποψήφιος στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή είναι απλά τα πράγματα.
13: Αυτό είναι δεδομένο, νομίζω.
10: Δεδομένο, είναι δεδομένο. Αλλά
13: ναι,
10: εξαρτάται και με ποιο πρόσωπο, αν θα πάνε με ευρύτερες αποδοχές για να δείξει. Αλλά στο Προεδρικό και στο ΑΚΕΛΜΟ, όλη αυτή αυτό μπάχαλο που συμβαίνει στο συναγερμό, έχουν βγάλει σημαίες και πανηγυρίζουν από τώρα. Σου λέει, εμείς είμαστε, ετοιμαζόμαστε για debate δεύτερου γύρου.
13: Η κυρία Δημητρίου, χθες, μετά από όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αβερογνώστη του και σε εμάς και στο Βίτκαστ του Φιλελευθερού, απασφάλισε. Και τι εννοώ, απασφάλισε, συγκάλεσε την εκτακτή σύσκεψη που ήταν προγραμματισμένη, σε εκείνη βρέθηκαν στελέχη όπως ακόμη και ο Ιωάννης Κασουλίδης, για να σου δώσω να καταλάβεις. Και βγήκε έξω και απλά εξήγηλε την πρόθεση για την υποψηφιότητά της, δηλαδή ξεκαθάρισε το τοπίο. Ξέραμε ότι η κυρία Νίτα Δημητρίου θα ήταν υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
10: Να το κάνει νόητα,
13: και θα περνούσε. Ξεκαθάρισε για να επιστρέψει τις διαδικασίες των κομματικών εκλογών. Για να επιστρέψει τις διαδικασίες και για να τελειώνουμε. Και έτσι σήμερα συνεχίζεται το σύριαλ με τρίτο επεισόδιο, κάνει δημοσιογραφική διάσκεψη του Αβερογνωφύτου. Η Ανίτα Δημητρίου αφήνει να διαρρεύσει επίσημα προς τα μέσα ότι αρνείται κατηγορηματικά την οποία συνάντηση με τρίτα πρόσωπα. Θα ακούσει τους όρους του Αβερογνωφύτου σήμερα, κυρία Δημητρίου. Κατά την ταπεινή μου άποψη και εκτίμηση, δεν πιστεύω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα αποδεκτεί αυτούς τους όρους, ούτε η ίδια, για να προχωρήσει στις εσωκομματικές εκλογές και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα κάνει ο Αβερογνωφύτου. Εάν δηλαδή θα επιμένει στη θέση του και θα είναι υποψήφιος για το 28. Και δεν ξέρουμε ποιοι θα μπορεί να υποστηρίξουν αυτή την υποψηφιότητα Αβερογνωφύτου. Ας μην βγάζουμε από το τραπέζι τη σχέση του με τον Φίδια Παναγιώτου, τη σχέση του ίσως με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Υπάρχουν και αυτά.
10: Μα να πάει ο Μιχαηλίδης με τον Αβέροφ, εννοείς.
13: Γιατί δεν είχαν καλές σχέσεις οι δυο τους.
10: Ναι, εννοώ σε σενάριο, μη επίσημης υποψηφιότητας, εννοείς, του, για συναγερμό.
13: Ναι.
10: Πάντως πρέπει να βρει αλλού δεξαμένες ο Αβέροφ για να πάρει μεγάλο ποσοστό, διότι θα πάρει σίγουρα κομμάτι από το συναγερμό. Δεν συζητάμε.
13: Καλά,
10: αλλά δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η δεξαμενή.
13: Θα πάρει και ο Αβέροφ, θα πάρει και ο Χριστοδουλίδης.
10: Ναι.
13: Θα μοιραστεί στα τρία.
10: Κανένας άλλος τίποτα. Να είναι και ο Περίμενης και ο Παμπορίδης. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
13: Κοίταξε, ο Γιώργος Παμπορίδης, γιατί και με εκείνον μιλήσαμε χθες, και αυτός μας έδωσε το κύριο να το πούμε. Εάν ο Αβέροφ Νοφίτου είναι υποψήφιος στις εσωκομματικές εκλογές του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα είναι και αυτός υποψήφιος.
10: Okay.
13: Δεν αποσύρει την υποψηφιότητά του και μάλιστα θα βγει σήμερα να τοποθετηθεί δημόσια. Και θα το πει. Δεν αποσύρει την υποψηφιότητά του Αβερογνωφύτου, ο Γιώργος Παμπορίδης, και αξίζει να ρωτηθεί εάν θα είναι υποψήφιος στις εσωκομματικές για το χρήσμα, ακόμη και μόνο με την Ανίτα Δημητρίου υποψήφια. Θα είναι όμως ο κύριος Παμπορίδης υποψήφιος. Μια φουρτούνα, πήγαν να σβήσουν τις φωτιές, προσπάθησαν με αυτόν τον καυγά Καρούθου δίπλαρου, προσπάθησαν να τα σβήσουν όλα, πήγαν να τα σβήσουν, τους
10: χειρότερα.
13: Ανάλαψε, τους έβαλε μπουρλότο.
10: Τώρα είναι μπουρλότο η κουβέντα, τώρα δεν είναι, το Καρούθος δίπλαρος είναι, φαντάζει υπόθεση της πλάκας, καμία σχέση. Τώρα είναι τώρα. Τα ζόρικα είναι τώρα. Αυτή είναι πραγματικότητα.
13: Αναμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί και πότε ακριβώς θα γίνει η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και αν τελικά θα τοποθετηθεί και η Ανίτα Δημητρίου επίσημα. Είναι μια μάχη, ποιος θα βγει νικητής από αυτή τη μάχη.
10: Μάλιστα. Χθες είχε το ΑΚΕΛ συγκέντρωση για την ακρίβεια.
13: Ναι, είχε το ΑΚΕΛ συγκέντρωση.
10: Μα δεν πήγε πάρα πολλοί κόσμος, που είδα κάποιες φωτογραφίες. Ο κόσμος, εντωμεταξύ, το θέμα της ακρίβειας είναι πρώτο στην καθημερινότητά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά συγκινείται γενικά με τις συγκεντρώσεις. Δηλαδή, δεν το λέω για το ΑΚΕΛ, γενικότερα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Δεν είναι η κουλτούρα του Κύπριου οι συγκεντρώσεις.
13: Δεν είναι, όχι.
10: Δεν ξέρω.
13: Εδώ μας κούρεψαν αρκετοί.
10: Μα γι' αυτό σου λέω, αντί να γίνει έξω ο κακός χαμός, ας πούμε, πάμε να τραβήξουμε τα 50.
13: Είχε και κομματική χρειά, έτσι.
10: Ναι, είχε κομματική χρειά, αλλά και πάλι δεν είναι στην κουλτούρα.
13: Και
10: μας.
13: Ήταν και η Άμεση Δημοκρατία, έχω να σου πω, μαζί με το πλευρό του ΑΚΕΛ.
10: Ο Φιδιάς ήταν χθες στο πλευρό του ΑΚΕΛ, στη συνάντηση, στη συγκέντρωση.
13: Η Άμεση Δημοκρατία.
10: Ναι.
13: Δεν ξέρω αν πήγε ο Φιδιάς, παρά δεν νομίζω.
10: Εννοώ το κόμμα του Φιδία, ναι.
13: Ναι, ήταν και η Άμεση Δημοκρατία εκεί. Μας είπε χθες ο Δημήτρης Σούβλης που τον είχαμε, ότι θα συμμετέχει και αυτό το κόμμα μαζί με τον ΑΚΕΛ.
10: Okay.
13: Τώρα, ως προς τα της ακρίβειας, ο κλειός στενεύει γύρω από την κυβέρνηση. Χθες ο Μάγκης Κεραυνός, ο Υπουργός Οικονομικών, είπε ότι την Τετάρτη, δηλαδή αύριο, πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο με μέτρα η κυβέρνηση. και ρωτήθηκε αν αυτά τα μέτρα που θα δούμε θα είναι συστάμενα μέτρα που θα πάρουν παράταση ή θα διαφοροποιηθούν ή θα είναι και καινούργια. Απάντησε ότι θα είναι και καινούργια μέτρα. Τώρα ποια θα είναι αυτά, θα δούμε αύριο, θα μάθουμε αύριο. Αύριο θα θέσει ενώπιον του Υπουργικού ένα νέο πακέτο μέτρων. Ξέρουμε ότι...
10: Ή λίγο κανένα οριζόντια μέτρα...
13: Κάτι σε βασικά αγαθά.
10: Συγγνώμη, εντάξει. Αυτά κάνουν τη διαφορά. Εξήγαμε τώρα γιατί λίγο.
13: Εντάξει όμως, ας πούμε, εάν στο πετρέλαιο θέρμανσης που έχει πάρει την ανιούσα.
10: Στο πετρέλαιο βέβαια πρέπει να γίνει κάτι.
13: Εάν εκεί μηδενιστεί ο συντελεστής ΦΠΑ, θα είναι ένα πολύ καλό μέτρο.
10: Εκεί ναι, αλλά σε κάτι πάνες και λοιπά, τα οποία ούτως ή άλλως τιμή δεν είναι. Εντάξει, κερδίζεις κάποια σέντη, κάποια ευρώ, αλλά δεν είναι η διαφορά. Πρέπει να γίνει κάτι που να σου κάνει τη διαφορά.
13: Και όμως, να σου πω. Εάν έχει να κάνει με παιδικές τροφές κυρίως, με πάνες για βρέφη, είναι μηδενικό συντελεστής ΦΠΑ. Δεν έχεις το 19% επιπρόσθετο.
10: Μα ήταν 19, ήταν 19 σε αυτό.
13: Ναι, στις πάνες νομίζω είναι 19.
10: Αν είναι 19, είναι
13: 19% επιπρόσθετο.
10: Μα ήταν 19 σε αυτό.
13: Ναι, στις πάνες.

0: Να σου πω, οι ασκήσεις που κάνει αυτή τη στιγμή
1: το
0: οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι να αφαιρέσει το, να αφαιρέσει το ΦΠΑ που είναι 5% στο γάλα, στο ψωμί, στα αυγά, στον καφέ, τη ζάχαρη ή κάτι τέτοιο θα δούμε ίσως αύριο. Και να δούμε ποια είναι τα καινούργια μέσα.
1: Αν σου βγαίνει το πανέρι των δημοσιονομικών να κόψεις, να δώσεις ένα μπόνους σε μετρητά στον κόσμο για να βγουν τα μετρητά στην αγορά, να κυκλοφορήσει χρήμα και να αποφεληθούν όλοι για το κράτος, θα τα ξαναπάρει πίσω από φόρους. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι υπουργός οικονομικών, αλλά είναι εύκολο μπορεί να το κάνεις αυτό. Αν επιτρέπεται, δεν ξέρω. Αλλά αν επιτρέπεται και μπορείς να το κάνεις,
0: κάντε. Ότι το κράτος έχει αυξημένα έσοδα λόγω της ακρίβειας και των φορολογιών, αυτό ισχύει. Αυτά τα αυξημένα έσοδα που πιάνει λόγω της ακρίβειας, που έρχονται μέσα και από τις φορολογίες και τα έσοδα, θα μπορούσε, ας πούμε, να κάνει ένα κομπόδεμα και το να επιστρέψει πίσω στην κοινωνία. Αυτή είναι και η θέση και του ΑΚΕΛ και άλλων κομμάτων. Το θέμα είναι αυτά τα χρήματα που θα δώσει πίσω στην κοινωνία να είναι στοχευμένα, να είναι άμεσα και να είναι αναποφιστικά σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη.
1: Ναι, σου ξαναλέω, το πιο αυτό. Σημαντικό είναι να τα δουν live τα χρήματα. Δεν θα σωθούμε με τις πάνες και το γάλα. Θέλει άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω λάθος. Και ούτε ο άλλος τώρα 172 μου λέει καλημέρα, 73 λίτρα πετρέλαιο στα κατεχόμενα 100 ευρώ. Παρακάτω. Πού θα φέρεις πετρέλα, τι εννοείς, ντίζελ ας πούμε, θέρμανση δεν μπορεί να πιάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μην συγκρίνουμε τα κατεχόμενα, είναι ανώμια πράγματα, είναι διαφορετικό το καθεστώς, δεν υπάρχουν φόροι, δεν υπάρχουν πράσινοι, κόκκινοι, κίτρινοι φόροι, είναι διαφορετικά τα πράγματα, μην συζητάμε τώρα για τα κατεχόμενα, ότι είναι πιο φθηνά δεδομένο, αν είναι επιλογή κάποιον να πάνε, να πάτε, είναι ένα σωπό να απαγορεύεται. Από τη στιγμή που είναι ανοιχτά το δοφράγματα, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει το οτιδήποτε.
0: Σωστό.
1: Έτσι, είναι,
0: σωστό.
1: Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώνει κάποτε.
0: Δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο.
1: Είναι σεβαστό. Οποιοδήποτε έχει ανάγκη και σοβαρή, αν θέλει να πάει από εκεί, να πάει. Κατάλαβα δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι το παραμύθι αυτό με τα οδοφράγματα κλπ. Πρέπει κάποτε να κλείσει. Είναι ανοιχτά τα οδοφράγματα, άρα επιτρέπεται να πας και να έρθεις. Τέλος η κουβέντα. Λοιπόν, άρα περιμένουμε αβέρο στις 10.30. Φαντάζομαι ότι θα παίξει πολύ το θέμα
0: στην εκπομπή.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει.
0: Με Καρούζο, Σαββία Ορφανίδου και διάφορα άλλα στελέχη. Θα έχουμε και τον Οδυσσέα Μιχάηλιδη σήμερα να σου πω στο στούντιο. Ενδιαφέρον να μας πει.
1: Άρα.
0: Ποιος από όλους αυτούς τους υποψήφους θα επιλέξει τον κίνημα Άλμα. Θα έχουμε και τον
1: Γενικό
0: Γραμματέα του ΑΚΕΛ για τα της ακρίβειας και διάφορων προεδρικών.
1: Ο Στέφανος Στεφανού.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και την κυβέρνηση να μας απαντήσει κατά της ακρίβειας και επίσης πώς βλέπει όλη αυτή την προεδρολογία.
1: Τι να σου πούνε, να τη χαίρονται, δεν θα σου πει κανένας, αλλά εντάξει. δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά τι κάνει μια ουλιά στα καραμπέλα.
0: Στον προεδρικό πρέπει να καθόντουσαν σε έναν καραμπέλα και να παρακολουθούσαν
1: βέβαια. Τις μεξικάνικες. Έτσι είναι η κουβέντα. Θέλος πάντων. Καλή δουλειά, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Καλημέρα.
1: Θα σε δούμε το μεσημέρι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18.

0: ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
2: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
5: Beauty sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Aera, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο έως και τις 4 Οκτωβρίου. Aera Department Stores. The Shopping Destination.
6: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
7: Χόπι October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Χόπι October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
8: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
9: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Moondogs BR Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondogs Hobby BR Festival. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
10: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απολαύσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
11: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα. Εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
12: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
13: Super Sport 104.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα στον 172. Λες, τα κατεχόμενα υπάρχουν φορεί, αλλά από εδώ μας κλέβουν φανερά. Ναι ρε παιδιά, στα κατεχόμενα έχουν δικό τους νόμισμα, κύριε Μποιατζή, την τουρκική λίρα. Μπαίνει μια μέρα, ξυπνάει ο Ερντογάν. Πόσο, τι έχουμε ανάγκη, 3-3. Κόψτε 3-3 λίρες. Τι τους κόβει, αφού γι' αυτό η λίρα έχει πάει κατά διάολο. Κάποτε η λίρα ήταν 1 προς 2, 1 προς 5, τώρα 1 προς 45.
16: Ήταν 1 προς 53 τώρα.
15: 53 έχει πάει τόσο.
16: Ναι, βέβαια.
15: Ένα λεπτό να δω.
16: Πριν ένα μήνα ήταν 1 προς 53, δεν ξέρω πώς
15: έγινε. Δεν έχω ιδέα. Ένα λεπτό να δω.
16: Είδες τι συζητεί ο κόσμος στην καθημερινότητα, την ακρίβεια. Αρχίσαμε τις προεδρικές από τώρα και τις... και τσακώνονται όλοι αυτός ο εκείνος.
15: 56.
16: 51.
15: Ρε, έχει πάει τόσο. Και το ήξερα. Εγώ νόμιζα όμως δεν ήξερα.
16: Έναν προς 56.
15: Εντάξει, κοιτάξτε να σου πω, στην Τουρκία έχουν σοβαρά προβλήματα. Μιλάμε για φτώχεια μαύρη. Δηλαδή, μην πανηγυρίζουν κάποιοι τα κατεχόμενα, γιατί έχει πολλούς τουρκοφίλους και τουρκολάγνους. Εχθές είχε μια συγκέντρωση στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Διαμαρτυρόντουσαν οι άνθρωποι για τις χαμηλές συντάξεις. Συντάξεις τους είναι αστείες. Δηλαδή, λέμε εδώ για συντάξεις.
16: Όχι, καλές συντάξεις.
15: Στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Στην Τουρκία, σου λέω, Κωνσταντινούπολη.
16: Τουρκία.
15: Και βγήκε ένας απόστρατος,
16: ναι.
15: Έβγαλε ένα πανό, πεθαίνουμε με αυτές τις συντάξεις, τράβηξε το όπλο και αυτοκτόνησε μέσα στον κόσμο.
16: Μάλιστα.
15: Λοιπόν, εδώ αυτά τα πράγματα δεν τα, είμαστε κοντά στο να φτάσουμε έτσι. Ελπίζω δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει ως ένα σημείο ένα κράτος πρόνοιας. Αλλά μην πανηγυρίζετε κάποιοι ότι τα είχαν στην Τουρκία. Καλά, είναι χειρότερα τα πράγματα.
16: Αλήμον.
15: Απλά έχουν δικό τους νόμισμα και σώζει την κουβέντα. Σε παγκόσμια κρίση και λοιπά, όταν δεν έχει σταθερό νόμισμα έχει θέματα.
16: Λοιπόν,
15: ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Έτσι, δεν είπε κανένας ότι ζουν πλωσιοπαρόχα ο κόσμος, τον αντίον, αλλά είναι διαφορετικά τα πράγματα στην Τουρκία. Ας το κλείνουμε αυτό.
16: Να ευχηθούμε στο φίλο μας τον Έκτορα που δίνει.
15: Βέβαια.
16: Τον Έκτορα. Σου.
15: Έλα σου πω, δεν φοβάμαι.
16: Βράχος, ο Έκτορας, βράχος.
15: Ένα του φάει ζωντανού μέσα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
16: Υποβάλλεται σε μια μεγάλη εγχείρηση ο φίλος μας ο Έκτορας. Καλή δύναμη.
15: Τα ξέρω, αφού μιλήσαμε.
16: Λοιπόν.
15: Άρα, θα πάει όλο.
16: Έκλεισε το κεφάλαιο, δεν μου γίνεται. Τώρα περιμένουμε.
15: Τώρα τι περιμένουμε.
16: Περιμένουν η ώρα 10 και μισή ώρα 11.
15: Το φούλι.
17: Βέβαια. Να το κοιτάξουμε.
15: Δεν νομίζω. Αν είμαστε πολιτικό ραδιόφωνο.
16: Συγγνώμη, εσύ που ασχολείσαι περισσότερο, τι κατάλαβες. Επειδή συζητήσεις και με τη Στέλλα, δεν έχετε το θέμα. Τι κατάλαβες. Θα κατέλθει ως ανεξάρτητος αυτό.
15: Ο Φουλής, ο Αβεροφουλής, δεν ξέρω.
16: Δεν το κατάλαβες. Δεν το
15: διευκρινίσεις.
16: Δεν το έχει διευκρινίσει.
15: Κοιτάξτε, αν κατέβει σαν ανεξάρτητος, χαμένο χαρτί. Μηδέν. Όχι μηδέν. Θα μπορεί να πάει. Δεν έχει ελπίδες. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αν κατέβει όσο υποψήφιος του συναγερμού, να παλέψει να μπει στο δεύτερο γύρο. Να το παλέψει. Αλλά πάλι δεν είναι με το μέρος της πιθανότητας.
16: Σωστό. Μάλιστα.
15: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι στο δεύτερο γύρο των προεδρικών θα είναι το ΑΚΕΛ.
16: Ναι, βέβαια.
15: Ξεκινάει από.
17: Αν βάλει,
15: πώς το λένε, το Μαυρογιάννη που τραβάει και ψήφους και από άλλες πλευρές, να είναι σίγουρα στο δεύτερο γύρο. Αλλά για πρόεδρος φαβορεί αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, ο Χριστοδουλίδης δεν έχει δηλαδή. Δεν συζητάμε άλλο. Για επανεκλογή. Αλλά όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
16: Ποιες
15: συμμαχίες κλπ.
16: Λοιπόν, ξέρουμε τι θα γίνει με την εθνική μας, να κάνουμε καμιά νίκη.
15: Θα σου πω, το είδες το παιχνίδι χθες.
16: Το είδες.
15: Πες μου αλήθεια τώρα, η Λετωνία σε τι επίπεδο την κατατάσσει, σαν εθνική, να τους πιάσουν να τους βάλουν ένα πρωτάθλημα.
16: Ποιον επίπεδο, την έβαζα στην κατηγορία.
15: Εγώ είπα σαν τον Λεβαδιακό, τελευταίος στην Super League. Ο Λεβαδιακός, είναι τελευταίος.
16: Ναι.
15: Είναι έτσι.
16: Γιατί στην Κύπρο είναι.
15: Στην Κύπρο.
16: Εγώ στην Κύπρο.
15: Που πήραν το χι. Ναι. Εγώ δεν ήξερα να είναι χάλια μαύρα η
16: Λετωνία. Χάλια, βλέπετε, δεν μπορούσαμε να νικήσουμε.
15: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς.
16: Για το όνομα
15: του. Είναι τεράστια αποτυχία. Δηλαδή η Μάλτα είναι καλύτερη. Η καλύτερη Μάλτα. Το Γιβραλτάρ είναι καλύτερο. Που τους είδαμε την Ομόνοια, ας πούμε, αυτούς με το παλεύανε κάπως. Αυτοί έχουν υπόθεση.
16: Αντί στην Κύπρο, στις ομάδες μας, το πρωτάθλημα της Κύπρου ήταν τελευταία.
15: Ναι, τελευταία.
16: Εκείνεται δηλαδή. Εντάξει, είχαμε καλές προσπάθειες, αγγίξαμε τον γκολ. Αλλά
15: δεν βάλαμε έναν γκολ. Δεν μπορεί να βάλει γκολ με αυτή την ομάδα, για όνομα του Θεού.
16: Μετά δεν γίνεται.
15: Μετά δεν γίνεται, ναι. Ή κάτι άλλο που λέει με τους τέτοιους δεν βάφεις αυγά.
16: Ποιους.
15: ξέρω, έτσι λέει μια παροιμία. Ο μόνος που έπαιζε ήταν ο Έντουαρτς. Όλοι οι άλλοι ήταν όσοι παρόν, δηλαδή περπατούσαν, προσπαθούσαν εκεί να δουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
16: Κοιτάξτε. Δεν μας παίρνει τίποτε άλλο. Έχουμε δύο εντός έδρας παιχνίδια. Δύο νίκες. Μα όχι τέσσερις βαθμούς και να πούμε να παίξει. Δύο νίκες.
15: Μα ποιος να γυρίζει με τους Αρμένιους.
16: Βέβαια. Τι είναι οι Αρμένιοι.
15: Καλύτερη από αυτούς εδώ πάντως.
16: Εγκαλύτερη. Αφού είπα αυτή είναι η χειρότερη. Αλλά εντός έδρας δηλαδή. Παίζουμε τώρα με τη Λετωνία εντός έδρας.
15: Παίζουμε τη Δευτέρα. Στάνταρ Άσος. Πάγκος. Έλα σου πω λέγει έτσι. Και να σου δείξει πάλι. Να μην τρώει γκολ.
16: Πάγκος.
15: Ναι. Και χτες Πάγκος ήταν και ορίστε. Υποσύρθη κουβέντα.
16: Πάγκο, ρε
15: πάγκο. Εντάξει.
16: Δεν τίθεται θέμα.
15: Την Τρίτη να μην κλάμαρε.
16: Αυτή. Δηλαδή, εάν παίξει σέντερ μπαγκεσί, τερματοφύλακα ο Μιχάλης. Στο κέντρο εγώ.
15: Ναι, και μπροστά.
16: Σέντερ φορό Κωστάκης.
15: Ο Κωστάκης δεν τέλο.
16: Σέντερ φορό Κωστάκης.
15: Ένα γκολ να βάλω, ρε
16: παιδί. Ο Στέλιος ο αποχείος δεξιμπακ.
15: Όχι ρε, στόπερ δίπλα μου ρε.
16: Στόπερ δίπλα σου. Ο Μάκης αμυντικό χαφ.
15: Ναι, ο Λεωνίδου Γουίνγκερ.
16: Ο Λεωνίδου Γουίνγκερ. Ναι, ο Πολύβιος.
15: Ο φταροδεκάρι.
16: Ναι.
18: Η Μαρίνα.
15: Αριστερό μπακ.
16: Η Μαρίνα αριστερό μπακ.
15: Αριστερό. Εν της αριστεράς και της πρόβλημα.
16: Η Αναστασία
15: δεξιμπακ.
16: Δεξιμπακ. Βάλουν τα κορίτσια.
15: Συγγνώμη,
16: δεν θα κερδίσουμε. Να αντιμετωπίσουμε.
18: Έλατε μέσα.
15: Και ελάτε ρε Λετώνη να δούμε.
18: Γατάκια.
16: Ναι. Για το όνομα του Θεού.
15: Ο 132 λέει έχει καλή ομάδα η Αρμενία, δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε. Στην κατάσταση που είμαστε πιο να υποτιμήσουμε. Για όνομα του Θεού.
16: Υποτιμήσουμε εμείς ρε παιδιά για το όνομα του Θεού.
15: Είπαμε.
16: Επειδή μου είναι μπορείς να κάνουμε. Ξέρεις, είναι και η σύγκριση τώρα. Βλέπεις που από τη μια την Ελλάδα.
15: Να σου πω, κατάθλιψη. Έβλεπες την Ελλάδα και πας εδώ να δεις και λες πού πάμε τώρα.
16: Είπες τη λέξη.
15: Είπες
16: τη λέξη. Όχι. Κατάθλιψη.
15: Όχι, ρε, παιδιά. Που η Ελλάδα, ας πούμε, τι να πεις τώρα, τι να συγκρίνεις.
16: Κατάθλιψη, κύριε Μάντζιο. Κύριε Μάντζιο, κατάθλιψη. Μάντζιο, να σε χαϊδεύουμε. Ένα πρόσφερε. Δεν έκαμε τίποτα. Έπιασε δύο ισοπαλίες, δεν είναι αρκετό. Με τη Λετωνία, δεν μπορούμε να κάνουμε μια νίκη.
15: Κοίταξε και η ΚΟΠ. Η ΚΟΠ είναι η μόνη που δεν έχει ευθύνη στην προκειμένη περίπτωση. Διότι έφεραν προποντή από την Ελλάδα.
16: Ναι.
15: Τους παίχτες τους έχουν στα ΟΠΑ-ΟΠΑ. Ό,τι θέλουν.
16: Ακριβώς.
15: Θέλετε πριν, θέλετε μάλιστα. Ιστορία. Πόσα κινητά.
16: Πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα.
15: Λοϊζίδης τι να κάνει, λέει.
16: Τι να κάνει.
15: Να του πει να πάει να παίξει μπαλά.
16: Ναι.
15: Να παίξει ο Λοϊζίδης στο τέλος.
16: Γίνεται.
15: Να παίξει
16: κάτι. Κύριε Μάντζιο,
15: ναι.
16: Επενδύσαμε στα σαρά, κύριε Ακημάντζιο.
15: Και δεξί μπάκο Γιοργαλής, ετοιμάσου ρε Κυριακό. Παίζεις. Παίζεις την Παρασκευή. Να πάω την Παρασκευή στο γήπεδο.
16: Το Γιώργο που έρχεται εδώ από το δρόμο, πώς θα το βάλουμε. Το ροζ.
15: Στον μπάγκο, τίποτα, κουβαλάει τα νερά, απαραίτητα. Άμπαλος. Δεν έχει ιδέα από μπάλα. Όχι, στην Κερκίδα να παίζει ταμπούρο. Να πώς το λένε, να ετοιμάσει του. Όχι, διαφωνώ. Λέει ο 445, λέτε ότι ο Έντουαρτς ήταν top, έκανε top παιχνίδι εκτός από δύο σουτ, ήταν ανύπαρκτος. Παιδιά, ο μόνος που έτρεχε ήταν ο Έντουαρτς. Αυτός προσπαθούσε να βρει τους διάδρομους να κάνει κανένα σουτ. Οι άλλοι δεν κάναν τίποτα.
16: Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ελαφρυντικό. Δηλαδή, ξέρεις, πριν να παίξει, λες είναι εκτός έδρας παιχνίδι, υπάρχουν δυσκολίες.
15: Όταν
16: τους βλέπεις,
15: λες ρε, είναι αυτό τώρα.
16: Για το όνομα του Θεού. Δεν ήταν τη μπαλά αυτή.
15: Έμα, ο Λομάκιν πώς επειδή πάνω τώρα, έχει τη ρίγα, ας πούμε. Θα του δούμε τώρα σε δύο εβδομάδες με την Ομόνοια.
16: Μήπως...
15: Τρεις εβδομάδες. Με την Πάφο, sorry.
16: Με την Πάφο.
15: Στο κόμφερ.
16: Μήπως έχει ξένους πολλούς.
15: Πάντως από Λετωνούς δεν έχει έτσι πράγμα. Λετωνοί δεν έχουν.
16: Χτες που κουβεντιάζαμε παλιά, έφερε να όρθω σε έναν παίκτη τον Μάριαν Μπάχαρς.
15: Ο Α, μπράβο, τον Μπάχαρ. Σπάσαμε χτες.
16: Ήβρε με ο αρχηγό, είμαι μου το αρχηγό.
15: Σπάσαμε χτες με το Βεντούρι, βρεθήκαμε το βράδυ εδώ στην Αθήνα και λέμε ποιο είναι. Και με τον Τιμούρ ήταν ο Μπάχαρ.
16: Ναι.
15: Ήταν με τον Τιμούρ.
16: Νομίζω
15: ήταν. Εγώ νομίζω ήταν. Είχε φέρει άλλον Λετωνό.
16: Αυτό θυμάμαι. Αυτό θυμάμαι. Αυτό θυμάμαι. Μπάχαρ. Ήταν πολύ καλό.
15: Ήταν καλό.
16: Τώρα δεν έχουν παίχτες τίποτα.
15: Δεν έχουν τίποτα.
16: Ναι, ναι, ναι.
15: Μόνο η Ελλάδα μας κάνει περήφανος. Η Ελλάδα δεν θα κερδίσει η Ελλάδα τους Ελλανδούς. Δύσκολο μάτς. Δύσκολο μάτς.
16: Ασφαλώς.
15: Και θα σου πω, εγώ έχω τον αναλυτή μου, ξέρεις, στη Γερμανία μιλάω. Θα τον έχουμε αύριο στο ραδιόφωνο.
16: Αύριο.
15: Γιατί πάει, ταξιδεύει για Ελλάδα. Θα πάει να
16: δει τα παιδιά.
15: Είναι ένα λεπτό. Είναι πολύ γρήγορη ομάδα οι Ολλανδοί και δεν ξέρω. Αν η Ελλάδα
16: έχουμε
15: μπορεί.
16: Έχουμε κοκαλάκι, ρε.
15: Έχουμε κοκαλάκι.
16: Χτύπησαν ο Μουσιάλα και ο Χάβερτς.
15: Ναι.
16: Τώρα χτύπησαν ο Χάκπο και ο Πρόπερ.
15: Και ο Μάλεν.
16: Και ο Μάλεν. Τρεις.
15: Να σου πω.
16: Συγγνώμη, τρεις καλοί τους έξω. Η άμυνα τους είναι λίγο βαριά, λίγο βαρετή πίσω.
15: Να βάλουμε γκολ.
16: Να βάλουμε.
15: Μπορεί, γκολ να βάλουμε.
16: Μπορεί με αυτό.
15: Γκολ να βάλουμε.
16: Τα βαριά κορμιά να μεν
15: τους. Να βάλουμε.
16: Ο Τζόρις και ο Καρέτσας να τους κάνουν γκρεμιδάκια.
15: Ναι, ναι, ναι. Φίλε Μπότσο, βλέπαμε και εμείς το παιχνίδι. Απλά οι υπόλοιποι ήταν εκτός τόπου για χρόνο. Έτσι είναι. Αφού δεν κάναμε τίποτα, παιδιά. Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Ο μόνος που πάλευε εκεί λίγο ήταν ο Έντουαρτς. Έχεις κανέναν άλλον παίχτη που είδες.
16: Είναι ξεχωρίσει κάτι.
15: Άτσι, τώρα να τα πούμε μετά το δελτίο.
19: Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.
20: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 9.
23: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
24: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
25: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
27: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
28: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στην Κύπρο επιστρέφει η Εθνική Ανδρών και επικεντρώνεται στον επόμενο αγώνα για το Nations League με την Αρμενία. Ο απολογισμός του ενός βαθμού με το πέρας δύο αγωνιστικών δεν αφήνει κανένα ικανοποιημένο στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Η Κράτσα Βαϊνή ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ιβάν Στοϊκοβίτς. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες της Ομόνιας, ενώ πέραν του Άιτινγκ οι υπόλοιποι προπονούνται κανονικά. Στον Απόελ επιστρέφει ο Μαντσίνη, ξεκαθαρίζει για Λάιφη και Μαρκίνιος. Όσμπολντ, Μπράουν και Λιούπιτς ανισχύουν το πλάνο του Απόλλωνα με την επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Αναμονή για Γκασπάρ. Στην ΑΕΚ αισιοδοξούν πως ο Αμίν θα είναι έτοιμος με την επανέναρξη, αξιολογείται ο Πάνκοφ. Στην ανόρθωση αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέρκστρομ. Αλμέδα και Μίλος Σάβιοβιτς ενισχύουν την ΑΕΛ μετά τη διακοπή. Στην ΠΑΦΟ μετά τη διακοπή επιστρέφει ο Κορεία. Απόψε για το Nations League στις 7 Μολδαβία, νησιά Φαρόε και Φιλανδία, Λευκορωσία. Σε 9:45 Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βορείου Μακεδονία, Αγίου Μαρίνο, Αλβανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν. Φιλικό δοκιμών με την Άθενη Καλυθέα δίνει σήμερα η ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό ειδικό πρόγραμμα ακολουθούν Μπέιλι και ΣΑ. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 7 Ντουμπάι Μπαρτσελόνα, 8 Ανατολού Ρεάλ και Ζαλκύρης Ολυμπιακός, 8:45 Φένερμπαχτσε Μπάγερν, 9 Ερυθρός Χάποελ, 9:30 Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βιρτους Μπολόνια και στις 9:45 Πάρι Παρτιζάν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρωή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
4: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους. Καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
5: Έχεις μήπως μια βραχνάδα στη φωνή που δεν υποχωρεί? Μια μικρή μάζα στο λαιμό που δεν πονάει και μεγαλώνει αργά? Μια πίεση στον ισοφάγο που σε δυσκολεύει λίγο να καταπιείς? Αν ναι, επικοινώνησε άμεσα με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση του θηρεοειδή διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Και κάτι ακόμη. Στο θηρεοειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
6: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
7: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
8: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φοινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
29: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει. αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
21: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, τρίτη και τελευταία ώρα, θα ασχοληθούμε με εθνική σε αυτό το ημίωρο.
1: Πες μου, προβλέπει πριν όταν πάρει τη Σοβαλία εκτός έδρας?
0: Όχι.
1: Α, αν προβλέπει. Όχι. Λέω κι εγώ.
0: Εγώ από αυτά που ξέρω υπάρχουν πριν συγκεκριμένα και καλά πριν για την εθνική.
1: Ναι.
0: Ειδικά αν πάρουμε άνοδο στη δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Αλλά πετάνε τις ευκαιρίες οι διεθνείς. Δηλαδή με τους Λετωνούς βάλτε ένα γκολ να τελειώνει η κουβέντα. Αν τους κερδίσεις εχθές, έχεις δύο μάτς στην έδρα σου. Να κυνηγήσεις τις νίκες, θα σπάσεις 9 τους βαθμούς. Τώρα.
1: Πάντως. Ούτε η Αρμενία είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Εντάξει,
1: ούτε και τους, το Μαυροβούνιο. Νίκησε εκτός έδρας το Μαυροβούνιο.
0: 3-2. Από τους Λετωνούς ήταν καλύτεροι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πραγματικά δεν έχω δει. Είναι από τις χειρότερες εθνικές που έχω δει αυτή τη Λετωνία.
1: Ναι, ναι. Έχουν προβλήματα στη Λετωνία. Ασχολούνται με κάτι άλλο.
0: Έχουν μπάσκετ.
1: Ναι, γνωστό
0: έχουν
1: το
0: μπάσκετ. Έχουν καλή εθνική.
1: Μπάσκετ καλό, είναι Λιθουανοί που έχουν.
0: Εντάξει, αλλά και η Λετωνία είναι καλή.
1: Ναι, η εθνική του ομάδα. Ναι,
0: είναι οκ.
1: Από ποδόσφαιρο όμω ασχολούμαι. Το έχω σε τελευταία μοίρα, φαίνεται.
0: Τι ωραίο το ποδόσφαιρο. Πάντως τα πρωταθλήματά του είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Αν και έχουν κάνει κάποιε επιτυχίε. Α πούμε, βάλαν στο conference, μπήκε και άλλη φορά η Ρίγα.
1: Ναι.
0: Και είναι και φέτο. Κάτι είναι αυτό, υπέρβαση τέλο πάντων. Ρε μου, αυτό με τη λίρα, δεν το πιστεύω ότι είναι 56.
1: Ναι, μα έχει πολύ καιρό που ήταν
0: 53. Δεν το ήξερα, μην λέω πελάρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρχικά θα κάνουμε ένα πέρασμα στην Λετωνία. Είναι εκεί ακόμα ο απεσταλμένος του Super Sport, ο Θεοδόρος Τσολάκης. Θεοδόρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεοδόρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα Αντρέα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα από ό,τι έμαθα, η εθνική πάει για προπόνηση. Θα γίνει πρώτη προπόνηση και μετά πετάτε το απόγευμα για Κύπρο, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Κάνε την πρωινή προπόνηση σήμερα η Εθνική. Εμείς αναμένεται να αναχωρήσει η αποστολή γύρω στις 4-4.30 ώρα και γύρω στις 8-8.30 θα είμαστε στην Κύπρο.
1: Πώς το αντιμετώπισαν, Θεόδωρε, αυτό το αποτέλεσμα?
2: Απογοήτευση μεγάλη.
1: Α, μάλιστα. Είπα και εγώ κάτι άλλο. Ναι, απογοήτευση μεγάλη, μάλιστα.
2: Ναι, πικρία, τα είχαμε τον εαυτό τους οι διεθνείς μας, γιατί νομίζω ήταν ξεκάθαρο ότι ήμασταν καλύτεροι, ήμασταν ανώτεροι, όμως κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να παίρνουμε την νίκη. Πραγματικά ήμασταν καλύτεροι, γι' αυτό είναι παραδεκτό από όλους, όμως δεν είχαμε την ουσία. Και αυτό είναι ο τέλος που μετρά στο ποδόσφαιρο, είναι η ουσία. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο Απόστολος Μάντζιος χθες, ότι προβληματίζει που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε ένα αντίπαλο που εννοείται είναι κατώτερός μας, ένα παιχνίδι που εννοείται είμαστε καλύτεροι, δυο δοκάρια. Το ρώτησα εγώ ίδιος ότι για ποιο λόγο η Εθνική δεν κατάφερε να σκοράρει. Ήταν κατά την άποψη του θέμα ατυχίας, θέμα συγκέντρωσης, θέμα ικανότητας. Και είπε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές το εύκολο γκολ το έχουν ή δεν το έχουν. Κάποτε, κατά την άποψή του, δεν ήταν θέμα ατυχίας. Ήταν ουσιαστικά κάποτε και σε σημαντικά σημεία στο παιχνίδι θέμα συγκέντρωσης. Είτε για κάποια κοντρόλ, είτε για κάποιες τοποθετήσεις. Είτε γενικότερα είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε και λίγο άγχος περισσότερο από όσο θα έπρεπε στους ποδοσφαιριστές διεθνείς, που στο τέλος γύρισε εναντίον μας και αυτό ήταν κάτι που φάνηκε εκ του αποτελέσματος.
0: Πάντως άγχος να έχεις τώρα, να έχεις άγχος.
1: Ναι, παιδί μου. Πράγματι, εντάξει, μεγάλη απογοήτευση, αλλά μπορείς, ρε παιδί μου, με αυτήν την ομάδα που είδαμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, προσπάθησε η Εθνική, αλλά ήταν πολύ αδύνατος ο αντίπαλος. Δεν υπάρχει ελαφρυντικό να μην νικήσει αυτήν την ομάδα.
0: Όσο και να λέμε στατιστικά ότι
1: όσο και στατιστικά, ναι,
0: αλλά αριθμοί, παρακάτω.
2: Ναι. Για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία. Ενώ είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό υπήρχε και απογοήτευση μεγάλη στα πρόσωπα των διεθνών μας και νομίζω θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τώρα που θα επιστρέφουμε στην Κύπρο, γιατί πραγματικά ο ένας βαθμός, παιδιά, και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, είναι αποτυχία σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
1: Μας θέλει μπάλα, ρε, ακόμα και τα δοκάρια είναι εναντίον μας, ρε παιδί μου. Μας θέλει μπάλα, δηλαδή η τύχη με τους δυνατούς, δεν είμαστε δυνατοί και γυρίζει μας την πλάτη.
2: Εγώ δεν θα αρκεστώ σε αυτό το Μαγιαντρέα την τύχη, γιατί κάποτε είναι περισσότερο από ένα θέμα συγκέντρωσης. Δηλαδή όταν η μπάλα χτυπά στο λογάρι και έρχεται πίσω σε παίχτη της εθνικής, και εκείνη τη στιγμή πρέπει να είσαι έτοιμος να πάρεις την μπάλα, είτε να το βάλεις απευθείας, είτε να κάνεις κοντρόλ και να είσαι έτοιμος να σκοράρεις. Γι' αυτό το είχε πει ο Απόστολος Μάντιος. Υπήρχαν σημεία στο παιχνίδι που η συγκέντρωση δεν ήταν στο 100% σε κάποιους παίκτες και γι' αυτό ίσως δεν καταφέραμε να σκοράρουν.
1: Ναι, αλλά πριν τη συγκέντρωση, δηλαδή, όμως η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι δύο φορές. Όταν χτυπάς στο δοκάρι, είναι ατυχία, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε.
2: Ατυχία ήταν εκεί για τον Έτουαρτ, δύο φορές.
1: Ναι, δύο φορές για τον Έτουαρτ.
2: Ακριβώς. Βρήκε τρία δοκάρια σε δύο παιχνίδια, για να το πούμε αυτό το πράγμα.
1: Ξεχωρίζει ο Έτουαρτ, έτσι.
2: Ξεχωρίζει. Είναι εξαιρετικό. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Τώρα έρχονται δύο παιχνίδια με Αρμενία και με Κύπρο, που είναι επιβεβλημένα ότι πρέπει να τα κερδίσουμε.
0: Να πάμε να πανηγυρίσουμε με τους Λετωνούς. Ο Αντρέας είπε είναι πάγκος.
1: Πάγκος, ρε παιδί.
0: Με τους Αρμένους δεν έκανε δήλωση όμως ακόμα. Εκεί σε φοβάμαι.
1: Εγώ βλέπω και νίκη επί της Αρμενίας, αλλά με τη Λετωνία είμαι 99%.
0: Να πάμε την Αρμενία.
1: Πού θα παίξουν.
0: Εδώ,
1: και τα δύο.
0: Πάμε. 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα.
0: Παρασκευή δεν έχεις να κάνεις 7 η ώρα κάτι, αφού τα κοψίδια τα τρως μετά τις 9.30. Βγαίνεις για αυτό κλέφτικο. Οπότε,
1: πήγα χθες.
0: 7 η ώρα να πάω.
1: Χθες πήγαμε.
0: Το
1: φίλο μου το Φάνο και το Γκούλι. Πήγαμε έναν ταβερνάκι να πίθανο.
0: Άστα για την Παρασκευή τα κοψίδια μετά τις 9 και 7 η ώρα πάμε γήπεδο. Όχι, δεν το σκεφτείς. Θα πάμε. Σου είπα να πάμε, να πάμε.
1: Βαριέμαι, ρε παιδί μου, να πάω να δω την Κύπρο. Μην μπορώ, ρε παιδί μου.
0: Άκου τον Έλληνα, θα το δω. Βαριέμαι να πάω την Κύπρο.
1: Εν ηλικία μου τώρα να κρύβομαι, αλλά λέω την αλήθεια.
0: Θόδωρε, καλή.
2: Καλή επιστροφή. Όλοι πρέπει να, όλος ο κόσμος πρέπει να πέρασε ρίξη επί αυτή η μαλακή, γιατί
0: καταλαβαίνετε,
2: αν χάσουμε νομίζετε ότι η δεύτερη θέση σχεδόν είναι αποκαιρετά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Καλή και νομίζεις και όταν ότι με το να το λέμε, ότι να πείσουμε τον κόσμο.
0: Α, πώς να πείσουμε, μακάρι να έρθουν 500.000, ξέρω.
2: Δεν νομίζω να έχει πάρα πολύ.
0: Είναι και πολλούς Αρμένιους, γιατί είναι αδέρφια μας. Οι Αρμένοι έχουμε...
1: Ναι. Το είδα. Ο κόσμος θέλει νίκες. Δηλαδή, έβλεπα τα παιχνίδια που... τα εκτός έδρας. Τι είχε εκτός. Α, Σερβία, Ελλάδα. Δεν ήταν το άδειο του γήπεδο.
0: Να σου πω γιατί. Να σου πω τώρα. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον Θόδωρο και να τα πούμε. Καλημέρα, Θόδωρε.
1: Γεια σου, Θόδωρε.
2: Ευχαριστώ για την
0: καλημέρα. Πάμε χορηγό, γιατί έχουμε Νίκο Παναγιώτη στη γραμμή και περιμένει.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, Νίκος Παναγιώτου, να καλωσορίσουμε τον legend της ανόρθωσης και προπονητή. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
7: Καλημέρα, φίλοι μου, καλή καλημέρα στους ακροατές.
0: Να κάνω μια ανάλυση 30 δευτερολέπτων στον κύριο Πογιατζίκια, που απορεί γιατί δεν είχε κόσμο η Σερβία με την Ελλάδα. Ήταν άδειο το Μαρακανά. Είδες τις εικόνες του γηπέδου. Είχε ψυχή.
1: Είχε κάποιος, ρε.
0: Μα τι είχε, κάποιους τρεις εκεί, δυόμιση από πάνω, άλλους τέσσερις.
1: Όχι, περισσότερο.
0: Καλά, ήταν το Μαρακανά μισό.
1: Όχι,
0: πάνω αυτό. Από το μισό άδειο.
1: Ναι, πάνω από το.
0: Τρεις λόγοι. Ναι. Πρώτον, είχε τιμωρία από την UEFA, κάποιες κερκίδες ήταν κλειστές. Δεύτερος, πιο σημαντικός λόγος. Οπαδοί άλλων ομάδων δεν πάνε στο Μαρακανά, διότι αν πάνε θα φάνε το ξύλο της αρκούδας από τους ούλτρας του Ερυθρού Αστέρα. Και ο τρίτος, ο πιο σημαντικός. Έπαιζε την ίδια ώρα Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης, είχε 20.000 στο κλειστό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Είχα άτομο στο Μαρακανά και μου τα είπε. Μου εξήγησε την κουβέντα.
1: Αυτή είναι η λόγη.
0: Δηλαδή, Σερβία, Ελλάδα.
1: Αξιοναπορία.
0: Και ο τέταρτος είναι για τα πανηγύρια η εθνική τους, δεν έκανε τίποτα από
1: αυτό.
0: Δεν
1: ασχολείται
0: κανένας με την εθνική της Σερβίας. Σκέψου που φτάσαμε με Νίκο να λέμε ότι η εθνική Σερβίας είναι μια μέτρια εθνική. Τι είχε στο παρελθόν και τι έχει τώρα.
7: Θα συμφωνήσω με τον Αντρέα, γιατί και εγώ έκαμε μου μεγάλη εντύπωση η εικόνα του Μαρακανά.
0: Εξήγησα.
1: Εξήγησα
0: τους λόγους.
7: Ναι, η τοποθέτησή σου είναι πάρα... Τώρα καταλαβαίνω και εγώ γιατί ήταν.
0: Ήταν αυτή η λόγη που σου είπα. Είχα άτομο δικό μου μέσα στο γήπεδο και μου εξήγησε. Του λέω καλά, δεν πήγε κανένας. Και μου λέει αυτό και αυτό και αυτό.
7: Θα σε πάρω χρόνια, θα πάω χρόνια πίσω, άρχιζε Αντρέα. Mm-hmm. Πήγαμε να παίξουμε ένα φιλικό το 97 με την ανόρθωση με τον Ερυθρό Αστέρα και είχαμε στο λεωφορείο έναν παιδί το οποίο ήταν η μασκότα της Παρτιζά, ο Μίσα. Okay. Ο οποίος ήταν για πλάκα στο λεωφορείο μας. Μόλις κατεβήκαμε στο γήπεδο, κατέβηκε και τρέχε. Και του λέμε έλα να πεις μαζί μας. Και μας λέει άμα πω σε αυτό το γήπεδο δεν θα ξαναβγω.
0: Βέβαια. Ισχύει.
8: Μάλιστα.
0: Ισχύει όπως το λες Νίκο. Έτσι ακριβώς. Αυτό ισχύει και τώρα.
1: Ναι. Θέλουμε να πούμε μια καλή κουβέντα για την Εθνική Κύπρου. Και δεν μας δίνει το δικαίωμα ρε παιδί μου. Δεν μας δίνει την ευκαιρία. Τι να κάνουμε ρε παιδί Νίκο. Πώς να την προσεγγίσουμε διαφορετικά.
7: Σε αυτό κρύφω ότι πριν τους αγώνες επίστευκα ότι να δούμε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο εθαρρυντικό. Έτσι επίστευκα.
1: Ναι.
7: Οι δυο αγώνες δεν μας έδωκαν ακόμα αυτό που περιμέναμε οι περισσότεροι που ασχολούμαστε και αρέσκει μας το ποδόσφαιρο. Το που θέλω να καταλήξω. Η Ομοσπονδία έκαμε τα θέλω του Ομοσπονδιακού, νομίζω ότι ήθελε. Τους διεθνείς, ό,τι μπορεί από το χέρι. Δεν ξέρω.
1: Ενισχύσαμε την ομάδα με άλλους δύο Αγγλοκύπριους. Τον Τσαρούλα και τον Έντουαρτς.
7: Ειδικά ο ένας ο Έντουαρτς, Αντρέα μου, φαίνεται ότι
1: ναι.
7: Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ψέζει νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος της εθνικής μας
1: ναι.
7: Στο παιχνίδι. Ή κατά την άποψή μου. Από εκεί και πέρα δεν γεμίζαμε το ίδιο επαναρθωτική παιδιά. Ευκέναμε από τα πλάγια, έκαναμε τις σέτρες, ήταν μόνο ο πίτσα μες στο κουτί. Έτσι μπορείς να είσαι μαγικό ραβδί να πάει να βρεις τον πίτσα για να πάει να σκοράρει. Νομίζω ότι δεν έβαλαμε, όταν πλαγιοκοπούσαμε, ελείπαν μας οι παίχτες στις δεύτερη γραμμή να πατήσουν επαναρθωτική. Ελείπαν μας ο αντίθετος Γουίγκερ να πατήσει επαναρθωτική. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν μπορούμε έτσι να έχουμε παραπάνω απαιτήσεις με τούτη την εικόνα.
1: Κρίμα, γιατί ο αντίπαλος μας ήταν πολύ αδύνατος.
7: Είναι εθνικές ομάδες οι οποίες πρέπει να έχουμε απαιτήσεις και από τα παιδιά που απαρτίζουν την εθνική ότι πρέπει να βγουν αποτελέσμα. Νομίζω ότι για μένα βάλω και ήδη οι πόντους οι διεθνείς μας με καλά αποτελέσματα απέναντι σε όντες εμάς. Βλέπεις μια Ελλάδα πριν μια ημέρα και χώρες επέσαμε την Γερμανία, έκαναν επίθεση και ειδικά στον κόρπο σκόραρε ο Γκουρπέλης, επαντούσαμε σε επαρτιστοτική της Γερμανίας 6 Έλληνες.
1: Μάλιστα.
7: Νομίζω ότι η προσέγγιση πρέπει να αλλάξει τον τρόπο να αντιμετωπίσεις τον παιχνίδιο. Ένα ρισκάρι να βάλω γκολ, εντάξει, μπορείς και να φάεις, αλλά αν δεν ρισκάρει, πώς θα πετυχείς γκολ.
0: Μπορείς.
7: Δύσκολο. Το τι βλέπουμε, θεωρώ ότι με 18 τελικές που είχαμε στο τέλος του παιχνιδιού, Άρκη μου και Ανδρέα μου και 5 στο στόχο, ευτυχώς αριθμός.
0: Για το πρόβλημα είναι ότι ξέρεις, ο κόσμος, άσε που πλέον δεν ασχολείται με την εθνική, δηλαδή ελάχιστα, και αυτοί που ασχολούνται, όλο και απομακρύνονται από το γήπεδο. Ρε παιδί μου, λέει, τι να πάω να δω, ας πούμε τώρα, αφού δεν παίζουμε και καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εχθές παίξαμε καλά για τα δεδομένα του παιχνιδιού, με αδύναμο αντίπαλο, αλλά πάλι όταν έχεις έναν αντίπαλο πολύ χαμηλής δυναμικότητας, δεν τα καταφέρνεις. Δηλαδή, κάπου να δώσεις μια χαρά, ρε παιδί μου, που πήραμε μια διεθνή νίκη, κάτι. Δεν ξέρω. Δύσκολα τα πράγματα πάντως, πολύ.
7: Πες και ο κόσμος θέλει επιτυχίες. Ο κόσμος θέλει τέλειο αποτέλεσμα, θέλει να σε δει ότι είσαι ανταγωνιστικός. Το να βγαίνουμε και να ζητούμε μόνο απαιτήσεις, θέλουμε το τάδε, θέλουμε το τάδε, θέλουμε το τάδε, και αποτέλεσμα να μην βγαίνει. Ο κόσμος ποιον, ξέρεις, λέει σου, έδωσε ο φίλος μου ο Ανδρέας τώρα, ας πούμε, λέει σου, την Παρασκευή να πάμε στο Πόσπερο, και λέει σου, Ανδρέα, μα ρε, αγκή μου, δεν υβράζει το γέμα του, δεν υβράζει το γέμα σου για να πάει στο
8: κήπερ. Σωστό, σωστό.
7: Και εγώ θέλω να πάω την Παρασκευή, αλλά να πάω στο Κύπριο να προσκυνήσω, δεν θα σου βοηθώσω.
1: Εν του Αγίου Κυπριανού.
7: Εν του Αγίου Κυπριανού είναι Παρασκευή, δεν ξέρω, ναι.
1: Έχει μεγάλη πανηγύρι στο Μένικο.
0: Στο Μένικο, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
7: Νομίζω ότι τα παιδιά,
1: η αντιμετώπιση
7: εθνικής μας πρέπει να δούμε και λίγο διαφορετικά. Και τον πρέπει να το κάνουμε ο φίλος μου ο Μάντζιος, γιατί είναι εξαιρετικό παιδί, είναι εξαιρετικός προπονητή, αλλά πρέπει να ρισκάρουμε παιδιά. Αν δεν ρισκάρουμε, δεν νομίζω να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι είναι καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών που έχουμε ή είναι μόνο για την Κύπρο, ρε Νίκο? Ή αν εξαιρέσουμε το Edwards, ξέρω εγώ, ο Κάστανος παίζει, δεν παίζει στην δεύτερη κατηγορία με τη Βερόνα. Μήπως είναι υπερεκτιμημένη.
7: Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Αν θέλεις να κάνεις το επόμενο σου βήμα, να θέλεις να κάνεις την καριέρα σου, να κάνεις συμβόλαιο ψηλό, να κάνεις κάτι το οποίο να έχει ανταπόκριση προς τον εαυτό σου πρώτα, η εθνική είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Δηλαδή το ότι πάει να παίξεις τα παιχνίδια, είναι παιχνίδια που να σου δώσουν πόντους για να πάρεις παραπέρα. Νομίζω ότι από ποιότητα έχουμε αρκετή ποιότητα.
0: Mm.
7: Αρκετή.
1: Εγώ έχω αφιβολία, ρε Νίκο. Αλήθεια που σου λέω. Πόσα χρόνια είσαι που λέμε ότι έχουμε ποιότητα?
0: Ήμουν νιός και γέρασα.
1: Πόσα χρόνια που λέμε ότι έχουμε ποιότητα? Δεν έχουμε ποιότητα, καλέ. Η ποιότητα μας έχει για την Κύπρο και λίγο πιο πάνω. Και οι επιτυχίες των ομάδων μας επί σωματιακού επίπεδου είναι λόγω των ξένων ποδοσφαιριστών.
7: Εντάξει, το ότι είναι λόγω των ξένων ποδοσφαιριστών δεν το έχει κανένα που να μην το να μην το πιστοποιεί, αφίλε. Σίγουρα η προσήκη των 18 και 20 ξένων βλέπουμε τον Ιωδάμιο και μας τα ευρωπαϊκά. Στα σωματιακών επιπεδών το ότι φτάνουν στους ομίλους, πάμε και παρακάτω, ακόμα πάμε και σε νόκο, παιχνίδια, μπράβο τον ομάδο. Όμως και οι Κύπροι, ρε παιδιά, αν θέλουν να έχουμε να κερδίσουν κάτι τα παιδιά, πρέπει να βγάλουν να βγουν μπροστά.
0: Σκεφτείτε. Ναι, έλα Νίκο.
7: Ας αναλογιστούμε πόσα γκολ βάλουν τα γουίνγκερ μας, ας προβληματιστούμε πόσα γκολ βάλουν οι χαφ μας, γιατί στο ποδόσφαιρο αν δεν πετύχεις γκολ παιδιά, έτσι προχωράς. Άρα στον γκολ ρισκάρεις επιθετικά. Ρισκάρεις για να έχεις το αποτέλεσμα κοινό που θέλεις. Εμείς δεν ρισκάρουμε στα αυτοκίνητα δεδομένη στιγμή, φίλε.
1: Να σας πω κάτι άλλο. Όταν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ είχαν τρομερές ομάδες, εχτυπούσαν την πόρτα της Κύπρου και έπαιρναν παίχτες από την Κύπρο. Τώρα ούτε καν ψάχνουν στην Κύπρο αυτές οι ομάδες.
7: Γιατί δεν έχει τον ποδοσφαιριστή ο οποίος να τους εμπνέει, Ανδρέα?
0: Ναι, και με ομαδάρες τότε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, έτσι. Και η ΑΕΚ.
1: Και η ΑΕΚ.
0: Και ο Άρης.
1: Βεβαίως.
7: Αρκεί. Ο Παναθηναϊκός έπιανε τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνο, έπιανε τον Γιαννάκη τον Ροκά, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ.
1: Ολυμπιακός.
0: Ο Κάς πήγε παντού, ναι.
1: Γιώργος Σαββίδης στην ΑΕΚ.
7: Πεσκιά, έπιανε τον Κόκκι στα 35 του Ολυμπιακός Πειραιώς. Του λέει αλλού ήταν ο παππούς που πάει. Το Κόκκι είχε 25-20 χρόνο. Άδερε. Έπιανε στην Ελλάδα και έπαιξε στα 38-39 ο παππούς.
1: Ναι.
7: Τώρα, ποιος Κυπρέος έχει αριθμούς πάνω από 10 γκολ στην Κύπρο?
0: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Ένας έτσι αριθμός.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Να θυμίσω ότι η Λετωνία είχε πάει Euro, έτσι. Είχε πάει το 4 με την Ελλάδα. Βέβαια, ήταν στο Euro. Yeah. Δηλαδή που μιλάμε για ομάδα η οποία τώρα είναι αστεία η εικόνα της εκτής, αλλά πήγαν Euro. Είχαν πάει το 4.
1: Και η Σερβία κάποτε ήταν ομαδάρα.
0: Η Σερβία ήταν ομαδάρα. Η Λετωνία ποτέ δεν ήταν ομαδάρα.
1: Τώρα βλέπετε.
0: Η Σερβία ήταν ομαδάρα.
7: Ήταν και ποδόσφαιρο μάνα.
1: Ναι.
0: Ο 007 λέει, έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος ο Νίκος. Δεν γεμίζαμε την περιοχή. Ο 374 λέει, Ιταλοί χτες ήταν με 5-6 παίχτες μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Πάρα πολύ καλή η Ιταλία χτες. Έκανα το παιχνίδι. Τους διέλυσαν τους Τούρκους. Ο 268 λέει, φίλε, ζούσα Λετωνία. Τυχερούλη, ζούσε στη Λετωνία. 268. πρώτο άθλημα το χόκι επιπάγου. Μετά το μπάσκετ. Παρατάθω το ποδόσφαιρό τους όσο χαμηλό και αν είναι. Είχαν πάει Euro εμείς. Τίποτα. Ναι. Έχει δίκιο.
7: Είχαν και αρκετόν κόσμο, παιδιά.
0: Γεμάτο, είχαν 6.000. Ξέρω, το γήπεδο αποκλείται να χωράει πάνω από 6.000. Άντε να χωράει 7, ξέρω εγώ.
7: Ναι, νομίζω ότι τα πέταλα πίσω από τα κορπός ήταν κενό, αλλά το άλλο υπόλοιπο φαίνονταν ότι ήταν γεμάτο.
0: Ναι.
7: Ακόμα ένα κομμάτι. Αυτό το οποίο δεν κατάφερε ακόμα η Εθνική να φέρει τον κόσμο εκείνον που παίρναμε ακόμα στον καιρό μας ή ακόμα τελευταία φορά που θυμάμαι να γεμίσαμε το γάσι πίπες και ήταν επί καιρό Πάπου Χριστοδούλου.
0: Ναι.
7: Αν δεν έχω λάβει.
1: Ναι. Ήταν η νίκη εκτός έδρας επί της Βοσνίας και μετά το εντός έδρας. Μετά το εντός έδρας παιχνίδι με το Ισραήλ.
7: Άμα παίζουμε στο ΑΕΚ Αρένα, Ανδρέα μου, το οποίο μπορεί 5-6 χιλιάδες κόσμο, δεν καταφέρνουμε να το γεμώσουμε.
0: Τώρα ερχόμαστε γασιπί, αντιλαμβάνεσαι πως θα είναι το γασιπί μεθαύριο, έτσι, άδειο. Εγώ να πάω να πάρω και τον Αντρέα Νάστο να λέει τώρα και να τον πείσω να έρθει.
1: Αν πάει ο Κωστάκης, εμπορεί
0: να το να πάει ο Κωστάκης.
1: Αν πάει ο Κωστάκης,
0: να πάει και η γιαγιά η Μαρικού που τα λεύκαρα. Εθνική Κύπρος-Αρμενία την Παρασκευή.
1: Λετωνία.
0: Αρμενία.
1: Η
0: Λετωνία παίζει Δευτέρα.
1: Α, Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα είναι ο Πάγκος. Περίμενε.
1: Δευτέρα είναι ο Πάγκος. Δευτέρα πόσα θα φάμε.
0: Όχι, να κερδίσουμε.
1: Να κερδίσουμε τη Λετωνία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να παίξουμε την Κύπρο.
0: Αμέσως. Ξεκίνησε άλλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Κατάλαβες κύριε Νίκο Παναγιώτη, τραβάω εδώ πέρα.
1: Είδες.
0: Ό,τι θέλουν να λένε.
1: Τι τραβά.
0: Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία. Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς χαρήκαμε πολύ, καλημέρα. Ρε κοπέλια, είμαστε η χειρότερη εθνική της Ευρώπης τα τελευταία 15 χρόνια σε θέματα εξέλιξης, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Έχουμε, ναι, έχουμε, αυτό είναι αλήθεια. Το γεμίσαμε με Πορτοκαλία με Κριστιάνο. Είχαμε πάει να δούμε τον Κριστιάνο, ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Το μετέδιδε αυτό.
0: Ναι. Και ήταν, νομίζω μπαίναν δωρεάν ο κόσμος. Δεν ξέρω, κάτι είχαν ανοίξει. Θέλει εισιτήριο. Νομίζω κάποια στιγμή και μετά άνοιξαν οι πόρτες και φύγουν.
1: 04,
0: ναι. Λοιπόν, ο 787 έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα και κλείνουμε.
1: Κριστιανό κακοφανίστηκε εχθές.
0: Εντάξει, κοίταξα, εγώ πιστεύω 10 λεπτά πρέπει να παίξει, αλλά εντάξει, όχι όλο το παιχνίδι στον πάγκο. Τι
1: εξήγησε ο προπονητής.
0: Το εξήγησε, αλλά στον 10 λεπτά ρε.
1: Διαφοροποίησε
0: την τακτική του. Δεν πειράζει, το καταλάβει ότι εντάξει. Έχω πολλά μηνύματα, να τα διαβάσουμε σε λίγο.
9: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Super Sport 104. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κόλαφος, η έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας για τα κλιματιστικά στα σχολεία εντοπίζει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών και κάνει λόγο για πρόχειρες συνδέσεις χωρίς ασφάλεια. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει αμέσως διορθωτικά μέτρα. Σήκωσε το γάντι το Υπουργείο Παιδείας, σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι ήδη έχει επιτευχθεί σημαντικό. παιδική πρόοδος με κλιματιστικά να λειτουργούν στο 90% σχεδόν των λυκείων και στο 75% των γυμνασίων. Σημειώνει εξάλλου ότι τα προβλήματα που έχουν προκύψει παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται, ενώ υπογραμμίζει πως η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Συνεδριάζει σήμερα το εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, επισπεύδοντας τις διαδικασίες επιλογής υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η πρόεδρος του κόμματος, Ανίτα Δημητρίου, ανακοίνωσε χθες το ενδιαφέρον της για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος. Διάσκεψη τύπου παραχωρείται ως πρόεδρος του ΔΣ Αβέρωφ Νεοφύτου, με σκοπό να αναλύσει εκτενώς την απόφασή του να είναι υποψήφιος στις προεδρικές του 2028. Σε κατηγορηματική διάψευση του δημοσιεύματος του Άξιος, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον εξετάζει χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων με αντάλλαγμα υποχωρήσεις της Τεχεράνη στο πυρηνικό πρόγραμμα, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσημη απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 30 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Super Sport 104.
16: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
18: Γιορτή του κρασιού. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Δημόσιο Κήπο. Τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο στη Γιορτή του κρασιού.
19: Ένας πραγματικός παιδότοπος φύνεται για μας.
18: Θέατρο σκιών, μαγικές παραστάσεις και εργαστήρι αγκιοπλαστικής.
20: Την παρέα μας, ψιλοπόδαροι και ταχυδακτυλουργοί.
21: Παιδιά, πάτε τους γονείς σας και πάμε στη Γιορτή του κρασιού.
18: Η Γιορτή του κρασιού σας περιμένει.
16: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς

0: Για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
4: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
5: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 40 πρώτα λεπτά. Αύριο είναι στην αυλία του Σταμάτη Γονίδη. Να στείλουμε έναν τυχερό.
1: Ναι.
0: Ένα από το 1 στο 132. Πες μου αριθμό. Από το 1 στο 132.
1: Ο Σταμάτης έπαιζε center forward.
0: Ξέρω εγώ, έπαιζε μπάλα.
1: Βάζει το 9.
0: Το 9. Το 9 είναι ο Μάριος Σαμαράς. Το τηλέφωνο του λήγει σε 7464. Σέντερφορ ήθελες, ορίστε.
1: Μάλιστα.
0: Σέντερφορ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έφυγε αυτό. Μάριος Σαμαράς θα πάει να δει Γονίδη αύριο, μεγάλο δώρο. Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος, εντάξει, τον γουστάρου μας αρέσει.
1: Οπότε,
0: ναι, είναι ωραίος, είναι ωραίος. Ο Γονίδης είναι ωραίος, ναι, είναι ωραίος. Ωραίος, μακάρι να μπορούσα να πάω αύριο, αλλά ξέρεις, έχουμε και πήξαμε με τα βραδινά, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα πλέον, έχει 300 παιχνίδια.
1: Αύριο.
0: Όχι, αύριο την Πέμπτη.
1: Γιατί να την παίζει η Ελλάδα.
0: Την Ελλάδα να κάνω.
1: Να κάνω,
0: να κάνω την πρώτη της Ελλάδας.
1: Άμα.
0: Ένα με ξετοιμάζουν.
1: Όχι ρε, έχανε η Ελλάδα. Με τούντες απουσίες που έχει η Ολλανδία. Και με αυτήν την άμυνα που έχει η Ολλανδία. Δεν μπορεί να μη σκοράρει η Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και η άμυνα προχτές ήταν βράχη ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, Ελλάδος, ναι, όλοι.
1: Ήταν βράχη ο Μαυροπάνος με τον Ρίντσο.
0: Εντάξει, ο Μαυροπάνος είναι, ο Γιώργος Τσολάκης είναι σε τρομερή κατάσταση.
1: Μα ήταν τρομερή όλοι.
0: Ναι. Ο 460 λέει με αυτή τη μουρμούρα και με αυτά που λέτε ο Νέαρ, ούτε οι γονείς των παικτών δεν θα πάνε. Η εθνική μας άλλαξε. Περίμενε. Η εθνική μας άλλαξε, είναι πολύ καλύτερη από άλλες χρονιές. Και τώρα είναι που θέλει στήριξη να δείτε ότι θα φέρουμε μεγάλα αποτελέσματα. Αισιόδοξο σε βλέπω, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ σου είπα θα πάω γήπεδο. Να πάω να στηρίξουμε την ομάδα. Αλλά ότι χτες δεν είχαμε τελική προσπάθεια που να είναι στον στόχο. Και πήραμε ισοπαλία με μια ομάδα που απλά δεν υπάρχει, είναι μια πραγματικότητα. Δεν γίνεται. 132 λέει: δεν γίνεται να θέλουμε το πρωτάθλημά μας να ψηλώνει, να γίνεται πιο δύσκολο και η Εθνική Κύπρου να μην καταφέρει να πιάσει ούτε και μια νίκη. Φταίνε και οι ομάδες αυτό έτσι, γιατί δεν βάζουν τους Κυπρέους, τα ξέρουμε αυτά. Το πρόστιμο δεν τους νοιάζει, τις περισσότερες ομάδες πληρώνουν.
1: Ξέρε, παιδί μου, αυτοί που έπαιξαν, όλοι παίζουν στις ομάδες τους.
0: Ναι, αλλά παίζουν, ναι, παίζουν, αλλά. Εντάξει, ο Κακουλής δεν παίζει.
1: Έπαιξε
0: πάνω. Ναι. Ο Πίτας παίζει.
1: Όλοι παίζουν.
0: Ο Πίτας παίζει βασικός φουλ.
1: Ναι. Όλοι παίζουν. Όλοι ανεξαιρέτως.
0: Το Πιερούι.
1: Παίζει, ναι. Στην Πρωνία βασικότατος. Ναι, παίζει. Ο Σωτηρίου, ναι. Ο Παναγιώτου παίζει, ο Μαλεκής παίζει, ο Αρτιματάς παίζει, ο Κωστή παίζει, ο Κάστανος παίζει.
0: Ο Γιάννος. Να περιμένει ο Γιάννος.
1: Ο Έτουαρτς πήρε.
0: Θα βάλουμε τον Γιάννο στην παρέα, δούμε λίγο το Αποέλ. Έχουμε και ρεπορτάζ Ομόνοια σε λίγο. Γιάννο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννο.
2: Καλημέρα και καλημέρα, Αντρέα, και στους ακροατές.
0: Είδες την Εθνική?
2: Την είδαμε. Ναι. Εντάξει. Νομίζω υπάρχει θέμα στο τελείωμα των φάσεων.

0: υπάρχει διάθεση ζωντάνια στο ύπεδο, αλλά κάτι λείπει, δεν ξέρω.
1: Με αυτό το κάτι ψάχνουμε.
0: Κάτι ο κύριος Μάμψης πέραβε το πρόβλημα, κυρίως στο πιθετικό κομμάτι. Και θα έλεγα ότι καθάρτησε το ύπεδο, η βαθμολογική συγκομιδή μέχρι στιγμής δεν είναι αναμενόμενη. Και θα πρέπει να κερδίσουμε την Αρμενία. Βήμα-βήμα, υπομονή, χρειάζεται υπομονή. Και περιμένουμε σίγουρα περισσότερα από την εθνική μας, διότι με αυτή την ομάδα, την ψευδινή, την Λετωνία, ήταν μια ομάδα που θα έπρεπε να κερδίσουμε και 2-3-0, να την καθαρίσουμε από νωρίς και να πάρουμε τους βαθμούς. Από τη στιγμή που δεν τα καταφέραμε, συνεπώς υπάρχει κάποιο θέμα στο τέλειο μαντοφάσεων και είναι θέμα τεχνικής ηγεσίας να αυτή την λύση. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει θέμα αδιαφορίας ή
1: δεν μιλάμε για έτσι πράγμα
0: ή οτιδήποτε άλλο. Πιθανό να είναι να βρεθεί λύση στο επιθετικό κομμάτι και να υπάρχει αυτή η νοοτροπία του νικητή στην εθνική μας. Πρέπει να πιστέψει αυτή η νοοτροπία του νικητή, διότι και στο
2: παρελθόν. Να πάμε στο ΑΠΟΕΛ, γιατί μας
1: περιμένει. Δεν σ' αρέσει η εθνική,
2: όσο να πεις για την εθνική. Είμαστε με την εθνική, θα τη στηρίζουμε, αλλά εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Δεν ξαντρήθηκε. Πώς άλλο. Να πάμε στο ΑΠΟΕΛ, το οποίο στο ΑΠΟΕΛ, Γιάννο, ξέρεις τι διαβάζω σήμερα στη Super Sport, ότι καλύτερη επιθετική είναι η ακραία αμυντική του. Ο Σάστρα έχει 5 ασίστ, ο Σταφυλίδης έχει 2 γκολ και 1 ασίστ.
0: Εντάξει, είναι, όπως τα είπες, έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι μεσοπιθετικά το ΑΠΟΕΛ, το επαναλαμβάνω ότι είναι μια ομάδα που έχει τους ποδοσφαιριστές και θα τεχνιωθεί ακόμη περισσότερο όταν προσαρμοστούν κάποιοι παίχτες και μπουν στο κλίμα της ομάδας και είναι απόλυτα έτοιμοι. Θα δούμε περισσότερα πράγματα μεσοπιθετικά. Μπορεί να μην έχει τον καθαρό έμο center for ο Πεδρός όταν πηγαίνει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Είναι ένας παίχτης που νιώθει, μυρίζεται το δέρμα θα έλεγα και έχει να δώσει για αυτός περισσότερα. Αυτό που...
2: Είναι καλός ο απολογισμός του, 3 γκολ βεβαίως. Είναι πολύ
0: βεβαίως. Και το ΑΠΟΕΛ έχει πολλά πετύχει 6 δέρματα σε ένα παιχνίδι στον τέρπι με την ΑΕΛ, όμως έχει την πρώτη επιθετική γραμμή και πιστεύω ότι θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και με την επιστροφή του καιρού μέσα Νοεμβρίου. Το κλειδί της για το ΑΠΟΕΛ θα είναι η αμυντική του λειτουργία. Θα περιμένουμε να δούμε και τον Καρίλιο, το παραπάνουμε ξανά, να τον δούμε να αριστρέ, να τον δούμε αγωνιζόμενο μετά τον τραυματισμό του. Δεν ξέρω αν θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα. Μεσολαβούν ακόμα ένα δεκαήμερο, έτσι θα περιμένουμε την αξιολόγηση για να είμαστε 100% σίγουροι αν θα τον δούμε στο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα. Φαίνεται όμως ότι έχουμε σημαντικές επιστροφές, όπως ο Μαρκίνιος που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι διαθέσιμος, όπως και ο Ματσίνη. Και το θέμα τώρα είναι στην άμυνα. Ο Λαΐφης να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα του, αν θα είναι κάτι σοβαρό ή όχι. Δηλαδή μέχρι στιγμής τα δύο παιχνίδια δεν ήταν διαθέσιμος στο παιχνίδι της εθνικής μας. Υπάρχει χρόνος, θα δούμε και για τον Λαΐφη και για τον Καρίλιο. Νομίζω ότι αυτό που χρήζει μεγάλης προσοχής το ΑΠΟΕΛ είναι να βελτιωθεί η αμυντική λειτουργία και δεν αναφέρουμε μόνο στους κεντρικούς αμυντικούς, στη γενική φιλοσοφία της ομάδας.
2: Όταν μπουν τώρα περισσότερο να εγκληματιστούν ο Μπαγκασέτας με τον Μπαράκ και κρατήσουν περισσότερο την μπάλα, να δέχεται και λιγότερη πίεση η αμυντική γραμμή, να βελτιωθεί έστω και με αυτούς που έχει όταν κρατά περισσότερο την μπάλα η ομάδα.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου, διότι όταν θα κρατάμε μεσοπιθετικά με αυτούς τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι καλοί χειριστές της μπάλας, τότε ναι, θα υπάρξει βοήθεια σε αυτό το κομμάτι που έχεις πει. Είναι έναν χωρίζουμε στο ΑΠΟΕΛ, κυρίως θα έλεγα η αμυντική του λειτουργία, διότι έχει μία από τις
2: νομίζω, Γιάννο, συγγνώμη που σε διακοπτώ, για περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα θα λειτουργήσει ευεργετικά αυτή η διακοπή για το ΑΠΟΕΛ να εγκληματιστούν οι παίχτες και για τον Απόλλωνα που.
1: Λείπουν οι παίχτες.
2: Θα επανέλθουν στον Απόλλωνα.
1: Όχι, ενώ όχι στους τραυματίες. Ενώ αυτές τις μέρες λείπουν διεθνείς από εδώ από εκεί.
2: Ναι, αλλά να δουλέψει περισσότερο ο Μπαράκ με τον Μπακασέτα.
0: Ναι, αυτοί οι δύο θα έχουν τον χρόνο να δουλέψουν.
1: Ο Μπακασέτα, ναι, σίγουρα. Ναι. Και ο Μπαράκ. Γιάννο, ο Φιλελεύθερος γράφει σήμερα ότι το ΑΠΟΕΛ θέλει 9 εκατομμύρια μέχρι τέλος του χρόνου. Πώς θα τα βρει, μέχρι το Δεκέμβριο. Εντάξει, είναι τόσο, όντως, τόσο μεγάλο το ποσό.
0: Εντάξει, σίγουρα θα χρειαστούν αρκετά εκατομμύρια μέχρι τον Δεκέμβριο.
1: Είναι όντως 9 εκατομμύρια, είναι 3 εκατομμύρια το μήνα, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι 9 εκατομμύρια, όμως αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι τον μέχρι τη νέα χρονιά μεσολαβούν 4 μισθοδοσίες, είναι οι οφειλές προς το φόρο, είναι οι κυριολεκτικές ασφαλίσεις, είναι οι διακανονισμοί.
2: Για να το γράφει ο Ανδρέας ο Μαύρου, μελέτησε το.
1: Είναι τυχαία.
0: Θα χρειαστούν σίγουρα κάποια εκατομμύρια, αλλά είναι δεδομένο. Τώρα είναι 8 ή αν είναι 9 ή πιο κάτω.
1: Ποιες είναι οι πηγές εσόδων αυτή τη στιγμή, διότι τα διαρκείας έκαναν τον κύκλο τους και ήταν τεράστιος ο κύκλος, ήταν τεράστια η βοήθεια.
0: Έκανε και ρεκόρ ο κόσμος.
1: Βέβαια, έκανε και ρεκόρ.
0: 1.256 εισιτήρια διαρκείας. Αυτό που προέχει τώρα είναι να επιτάξει η συνεισφορά από τον επενδυτικό μήνα του κύριου Γιασί άμεσα. Και θα έλεγα ότι αναμένουν αυτή τη συνεισφορά του από την ΑΠΟΕΡ. Σίγουρα είναι κάποιες διαδικασίες που γίνονται. Κάτι παραφέραμε και πριν 2 εβδομάδες ότι είναι η μόνη λύση αυτή. Δεν υπάρχει άλλη λύση και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει αυτή η οικονομική συνεισφορά από τον επενδυτικό όμιλο του κύριου Γιασί.
2: Γιατί ας συσσωρευτούν νέες εκκρεμότητες.
0: Μέχρι την τελική συμφωνία, που η τελική συμφωνία χρειαστεί χρόνος ακόμα.
2: Ναι, αλλά εάν συσσωρευτούν νέες εκκρεμότητες, καταλαβαίνεις πόσο θα δυσκολέψουν τα πράγματα.
0: Εντάξει, αν δεν πρέπει η λύση, αν δεν μπουν λεφτά από την πλευρά του επενδυτή, σίγουρα τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Γι' αυτό λέω ότι αναμένουν την οικονομική συνεισφορά του επενδυτικού ομίλου του κύριου Γιασί και θα αναμένουμε. Νομίζω ότι έρχεται η δέλος του μήνα, η πίεση είναι αρκετή. Αυτό το ποσό που γράφτηκε από τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Μαύρο, πιθανόν να είναι και κοντά, διότι κάθε δίμηνο, κάθε μήνας υπάρχει ένα μεγάλο ποσό για να δώσει η εταιρεία. Μιλάμε τώρα για 4-5 μήνες, δεν νομίζω.
1: Μπορεί να μαζευτεί τόσο, να είναι 4 μήνες.
0: Δεν θα είναι και μακριά, δεν ξέρω ακριβώς τον ακριβής αριθμό, όμως θα χρειαστεί σίγουρα κάποια εκατομμύρια το ΑΠΟΕ και κάθε μήνα χρειάζεται ρευστότητα. Γι' αυτό το κλειδί θα είναι η συνεισφορά του κύριου Γιασί που πρέπει, επιβάλλεται να γίνει. Από τη στιγμή που μπήκα στην διαδικασία της τελικής συμφωνίας, που είναι κάποιες διαδικασίες που θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να φτάσουν στο οριστικό deal, στο επίσης, στα επίσημο deal. Νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε τώρα για να υπάρξει άμεση συνεισφορά του κύριου Γιασί. Θα φανεί πολύ σύντομα. Αν αυτό θα γίνει εφικτό ή όχι.
1: Γιάννο, καλή δουλειά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ανδρέας Χριστού, ρεπορτάζ Ομόνοιας. Ανδρέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ανδρέα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροάτες μας.
1: Επέστρεψαν στις προπονήσεις, έτσι, στην Ομόνοια.
3: Ναι, επέστρεψε το απόγευμα. Επιστροφή στη δουλειά ουσιαστικά στην Ομόνοια. Συν ένας ποδοσφαιριστής, ο Γιώργος Βίκτορος, που ήταν χθες παρόν στο Ριασπούλος.
1: Άρα ξεκίνησε και αυτός, ναι. Περίμενε, αυτός είχε ένα μικρό τραυματισμό.
3: Ναι. Θα αξιολογηθεί, δεν είναι κάτι σοβαρό, απλά θα δούμε πότε θα μπει σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ίσως να είναι και διαθέσιμος με την επανέναρξη.
2: Έφτασαν τις 11 μεταγραφές φέτος η Ομονία.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ασυνήθιστο.
1: Μια 11 βασικά.
3: Έφυγαν και 13 ή 14 αν δεν κάνω λάθος.
2: Έφυγαν τόσοι.
3: Με κάποιους παίκτες βασικοί, μια δεκάδα ποδοσφαιριστές περίπου. Όχι βασικοί, αυτοί που είχαν παίξει πέρσι. Δηλαδή και ο Κυριακίδης ήταν μια στιγμή αποχωρήσεις και Κούσουλος Χατζηγιοβάνης. Έφυγαν αρκετοί παίκτες πέρα από τους Σεμέδο, Μαέ, Γιώβετης και Μασούρα που είναι έτσι που αυτοί που συζητήθηκαν περισσότερο από όλους, έφυγαν παίκτες που ήταν και βασικοί και έπαιξαν πάρα πολύ.
2: Ένα συμπέρασμα που έτσι μπορεί να βεβαιασμένο, μπορεί να δεν είμαι βέβαιος, αλλά συμπεραίνω ότι η Ομόνια φέτος θα κοιμαθεί, θα επιδιώξει περισσότερο να είναι πολύ σωστή αμυντικά και θα έρθει τον κορ. Δηλαδή δεν θα βγάζει αυτή την επιθετικότητα που είχε πέρυσι, αλλά είναι τόσο δεμένη αμυντικά που θα είναι το δυνατόν της σημείων η άμυνα φέτος.
3: Νομίζω ήδη είναι το
2: δυνατόν της σημείων.
3: Η άμυνα, δηλαδή και τα δύο γκολ παθητικό, είναι η καλύτερη επίδοση μέχρι στιγμής και γενικότερα τα τελευταία χρόνια η καλύτερη επίδοση. Νομίζω μόνο μία φορά το είχε κάνει χωρίς να δεχθεί γκολ στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές πριν από πολλά χρόνια, μια εικοσαετία περίπου. Και θα συμφωνήσω, το είπαμε ξανά, έχει παίκτες ακόμη και τα μπακ της, και ο Ντουβέρ και ο Μπάρκοβετς μπορούν να παίξουν και στο Μπέρλιν. Παίκτες
2: ναι, αλλά δεν τους αλλάζει. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ από την Ελλάδα ότι ο Νίκολιτς εστηρίχθηκε στη συμπαγή αμυντική του γραμμή. Δεν τους άλλαζε ο Νίκολιτς και πέτυχε μεγάλα πράγματα στην ΑΕΚ Αθηνών. Και εδώ τον βλέπω τον Μπερ να μην τους αλλάζει. Δηλαδή το αριστερό μπακ είναι
1: μια πρακτική που μπορεί να σου βγει. Όχι, όταν σου βγαίνει δεν ρισκάρεις. Γιατί να ρισκάρεις?
2: Δεν υπάρχει λόγος. Μεγάλη υπόθεση να έχουν ομοιογένεια η αμυντική γραμμή. Μεγάλη υπόθεση.
3: Νομίζω στα στόπερ το είδαμε και πέρσι, όπου Κούλιμπαλί και Παναγιώτου δεν έβγαιναν με τίποτα από τη στιγμή που βρήκαν τη χημεία. Αυτό πάει να κάνει τώρα και με Κούλιμπαλί και Σάτσκα. Νομίζω ήταν και ο λόγος.
2: Τη βρήκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
3: Ναι, τους πήρε λίγο αυτό το χρονικό διάστημα, τους έδωσε συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό ήταν και ο λόγος. Θεωρώ το έκανε και με άλλους παίκτες, για παράδειγμα Μοντνόρ, που ακούσαμε εντάξει, για το γεγονός ότι δεν βρήκε γκολ, του έδωσε χρόνο για να προσαρμοστεί. Το έκανε με την άμυνα, όπως είπες πολύ σωστά, δεν τους αλλάζει. Και είναι πολύ σημαντικό. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον έχει και τον Καμισκή και μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τον Φαμπιάνο. Μπορεί να είχε ευθύνη στον γκολ που δέχτηκε. Εντάξει, από εκεί και πέρα όμως ήταν σταθερός και εκπέμπηκε αυτός έτσι ασφάλεια και θα χρειαστεί και τον χρόνο του έτσι να πάρει περισσότερο.
2: Πέραν της συμπαγούς αμυντικής γραμμής, έχει μπροστά του δύο μαραθωνοδρόμους. Δηλαδή τον Παναγιώτη Ανδρέου και τον Μάριτς, οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ αμυντικά.
3: Ακριβώς. Και είναι, το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, θα έλεγα σε απόδοση κορυφαίοι μέχρι στιγμής, γιατί είναι και πιο σταθεροί, όχι ότι έχουν κάνει περισσότερα πράγματα από άλλους, αλλά είναι πολύ σταθεροί και έχουν καταφέρει να δέσουν την άμυνα με την επίθεση ουσιαστικά, γιατί δίνουν πράγματα και μπροστά. Ο Παναγιώτης Ανδρέου σκοράρει κιόλας και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, βρίσκει τη χημεία και δεν τους αλλάζει, πέρα μόνο όταν χρειαστεί να αλλάξει κάτι στον τρόπο παιχνιδιού, και πλέον έχει και περισσότερες επιλογές για να το κάνει αυτή τη στιγμή. Γιατί στην αρχή, μέσα στο καλοκαίρι, ήταν μέχρι να έρθουν
2: δεν, και δεν είχε επιλογές. Τώρα έχει πάρα πολλές επιλογές.
1: Τώρα έχει περισσότερες επιλογές.
2: Πάρα πολλές επιλογές.
1: Ναι, και σκοράρουν κιόλας, έτσι.
2: Ναι, είναι
1: η αμυντική του σκοράρουν, που είναι μεγάλη κουβέντα. Παίρνει κόλλα από τα αμετόπιστε. Τι συστημένες φάσεις ήταν προωθούνται.
3: Που περιμένει από τα εξτρέμ, νομίζω θα είναι το ιδανικό. Γιατί
1: ναι.
3: Πήρε καθόλου, πήρε όμως από όλες τις άλλες γραμμές.
1: Δύσκολο να καλυφθεί ο αριθμός των τερματών του Σεμέρο και του Μαϊπέρση. Θεωρώ αδιανόητο να γίνει. Αλλά αν πάρεις τα περισσότερα από αυτά γκολ και τα πάρεις από όλες τις γραμμές, με διπλό τι πρώτο κέρδος. Εντάξει. Μόνο είναι καλύτερα να εκμεταλλευτεί και το πρόγραμμα που έχει από εδώ και πέρα, αλλά είναι και βαρύ λόγω Ευρώπης. Γιατί έχει και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που είναι δύσκολα ματς. Είδομε. Ωραία. Λοιπόν, καλή δουλειά, Αντρέα.
3: Ναι, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Έχουμε κάτι άλλο? Σκοράνουν και αμυντικοί. Ναι, αν παίζουν Μπακασέτας και Μπαράκ, ποιος θα μαρκάρει, αναρωτιέται το
2: 4-13. Ρε παιδιά, ο Ντάρσιο και ο Μπακασέτας μαρκάρει, ο Μπακασέτας και ο Μπαράκ μαρκάρει. Έχει λοιπόν πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όλοι οι παίχτες μαρκάρουν. Απλά μαρκάρουν λιγότερο.
1: Καλημέρα στον Γιώργο από Δερίνια. Μόνο αναγέννηση. Η Λετωνία σαν εθνική είναι χαμηλό επίπεδο. Για παράδειγμα, Αντίνα είχε αντίπαλο την Κύπρο και είχε 11. Παίχτες πάλι θα μπορούσαν να κερδίσουν και εμείς σαν Κύπρος δεν πήραμε το διπλό. Οκ. Φύγαμε. Καλημέρες.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Απογοήτευση επικράτησε στην Εθνική Ανδρών που δεν κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στη Λετωνία αλλά και για τον ένα βαθμό σε δύο αγώνες στο Nations League. Η αποστολή επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο και άπαντες επικεντρώνονται στον επόμενο αγώνα με την Αρμενία που θα γίνει την Παρασκευή εντός έδρας. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες της Ομόνιας, ενώ πέραν του Άιτινγκ όλοι οι υπόλοιποι προπονούνται κανονικά. Στον Απόελ επιστρέφει ο Μαντσίνη, ξεκαθαρίζει για Λαϊφή και Μαρκίνιος. Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούπιτς ενισχύουν τον Απόλλωνα, αναμονή για Γκασπάρ. Στην ΑΕΚ αισιοδοξούν πως ο Αμίν θα επιστρέψει, αξιολογείται ο Πάνκοφ. Στην Ανόρθωση αγώνα καταδρόμου κάνει ο Μπέρκστρομ. Αλμέιδα και Μίλο Σάβλεβιτς ενισχύουν την ΑΕΛ. Στην Πάφο επιστρέφει ο Κορέα. Απόψε για το Nations League στις 7 Μολδαβία νησιά Φαρόε και Φιλανδία Λευκορωσία. Στις 9:45 Ισπανία Κροατία, Τσεχία Αγγλία, Σκωτία Ελβετία, Σλοβενία Βόρειος Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος Αλβανία, Βουλγαρία Εσθονία, Λουξεμβούργο Ισλανδία και Σλοβακία Καζακστάν. Φιλικό δοκιμών με την Άθενς Καλυθέα δίνει ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό ειδικό πρόγραμμα ακολουθούν Μπέιλι και ΣΑ. Απόψε για την Ευρωλίγκα, 7 Ντουμπάι Μπαρτσελόνα, 8 Ανατολού Ρεάλ και Ζαλκύρης Ολυμπιακός, 8:45 Φενέρμπαχ Τσεμπάγερν, 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ, 9:30 Βαλένθια Μπασκόνια, Μιλάνο Βιρτους Μπολόνια και 9:45 Πάρι Παρτιζάν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρωή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμους.
3: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
4: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
5: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ είμαστε, αρχίσαμε την εκπομπή μας και σήμερα, φιλαράκια μου. Πάμε με αναβίση. Μετά την εξαιρετική συναυλία της στο Άγκα. Θεά η Βύση.

0: Πέροφ στην Ανίτα. Όχι γιατί, όχι γιατί. Ακούστε τους στίχους.
1: Όχι γιατί, όχι γιατί.

Άσι να μας πελάνουν Κυπριακέ λαέ. Έρχεται και η παρέλαση. Ρε δε θα μας αφήκουν να ξεκουραστούμε ρε παιδί. Η πρόεδρος τους είναι αγερμού. Διεκδικεί το χρήσμα για τις προεδρικές του 28 και θέτει την υποψηφιότητά της στην κρίση των μελών. Ο Αβέροφ και εκείνος υποψήφιος μετράτε να βγουν κι άλλοι καραόλοι εν καιρός τους. Μάλιστα ο Αβέροφ αποκάλυψε συμφωνία για στήριξη παρουσία της Ανίτας. Αλλά ξεκαθαρίζει ότι η απόφασή του υπαγορεύεται από πολιτικούς λόγους. Ούλοι για την καρέκλα. Ούλοι για το φάτε να φάμε. Ο ένας βγάλει τον άλλον. Η άλλη είναι υπόχρεια να βγάλει τον άλλον. Ο άλλον να βγάλει την άλλη. Και ακόμα πού είσαι. Ένα φκουτζάλι.

Ο δίπλαρος είπε ότι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, με τήρηση του καταστατικού και σεβασμό στο αποτέλεσμα, θα βγάλουν τον υποψήφιο. Ρούπα του παμπού. Ο Αβέροφ θα κάνει δημοσιογραφική διάσκεψη. Σύρ την πόμπα, Αβέροφ. Αγωνία για την ενότητα της παράδασης εκφράζουν συναγερμικοί. Εκφράζει ο Νίκαρος. Γεια σου, Νίκαρε. Πάλε θα τα σάσεις. Ιδιαίτερα όσοι έχουν μακρά διαδρομή στο συναγερμό, με την προσδοκία ότι η διεκδίκηση του χρήσματος θα διεξαχθεί με αλλήλο σεβασμό, χωρίς να πληγούν οι θεσμοί που κράτησε το κόμμα όρθιον σε δύσκολες περιόδους. Τους γέριμους του τους θεσμούς ετσαλαπατήσαμε τους. Σαλαπατούν τους ήδη οι ηγέτες. Η Ανίτα Δημητρίου να προλάβει. Ανακοίνωσε την απόφαση της μετά τη συνεδρίαση της ανώτατης ηγεσίας. Διεμήνησε. Παραπάνω διεμήνησε στον Αβέροφ ότι ο συναγερμός θα έχει υποψήφιον, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της ενότητας και εφαρμογής των δημοκρατικών διαδικασιών. Πατάτε όλοι πάστες δημοσιογραφικές πάνω στη διοντολογία. Να παρελάβνετε αγέροχοι. Αύριο στην παρέλαση. Θα παρελάβουν τα στελέχη του συναγερμού. Θα περνούν μπροστά στο, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τους επίσημους, κρατώντας μια καρέκλα. Διότι η καρέκλα είναι το μόνο που μας νοιάζει μες στην Κύπρο. Να πέφτει το λιλί.

Θέλετε φίλοι ακροατές του Σούπερσπορ να κάνετε το μπαρμπεκιού σας αξέχαστο, ο Σούπερσπορ 104 και το Moodox Beer Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Greek Egg Medium αξίας 1495 ευρώ. 1495. Δώρο από τα καταστήματα Food House. Να μπείτε στην ιστοσελίδα του Supersport 104, να βρείτε τον διαγωνισμό, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Μούτο. Εδώ είμαστε λοιπόν, αρχίσαμε την εκπομπή μας, είμαστε καλά.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
1: Super Sport Live Link, η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί. Παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
5: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
4: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
5: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
7: Ο καρκίνος του θηροειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θηροειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
8: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
15: Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
17: Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό.

Να ειδοποιηθεί ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Από τους φρουρούς, από τους αστυνομικούς του. Να συντονιστεί τώρα με τη συχνότητά μας να ακούσει το τραγούδι μας. Σούπερ Σπορ 104. Έρχεται σε λίγο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Τελευταία δευτερόλεπτα, ετοιμάσαμε το τραγούδι του συναγερμού. Έτοιμοι στο συναγερμό? Άψετε τα ράδια. Η Σάβια, ο Νούφριος, ο Δίπλαρος, ο Αβέροφ. Να του το πει η γυναίκα. Έτοιμοι? Πάμε λοιπόν. Ακούτε.

άρεσε εσάς. Πώς αναχρεώσουμε τον Αβέροφ?

το ξανακούσουμε. Αφού σας άρεσε, ετοιμαστείτε όλοι. Ο φίλος μας ο Δικομήτης, ο Παντελής. Οι φίλοι μας πάνω στους ισιωτές. Οι φίλοι μας στην Πάφο. Ο Δημήτρης ο Κουμπαρής. Ο αδερφός του ο Δώρος, ο πατέρας του ο Χαμπής.

Και τα δώσουμε λοιπόν. Το Αχαβέροφ. Αποκλειστικά στην εκπομπή μας Σούπερ 104. Ειδοποιάτε για τον Βίκτορα Παπαδόπουλο να το βάλει τώρα. Ειδοποιάτε τον Χριστοδουλίδινο που είναι να το ακούσει. Ειδοποιάτε την Ανίτα Δημητρίου. Άντε ρε παιδιά, να σας τζαλώ, ποιους είναι να ειδοποιήσετε, ξέρετε τους. Και τον Νίκαρο, και τον Νίκαρο.

Εδώ είμαστε εμείς. Ακόμα ένα νέο τραγούδι. Εψεσινών, εψεσινών. Να δούμε όμως ποιου από τους υποψήφιους να πιάσει το πόδι του η τσάκρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούσαμε και τη Τσάκρα. Κυκλοφόρησε νεψές. Ένα τραγούδι σε στίχους του αγαπημένου του φίλου του Πανίκου Γιατρού. Από τον Αρακαπάνο Πανίκος.

σαν ο νέος Σουρίς της Κύπρου. Ασφαλώς είναι και τούτος ο Κωστάκης ο Κωνσταντίνου, ρε παιδιά. Πού το τραγουδάρε. Να δούμε ποιους είναι να πιάσει το πόιν τους μες στη τσάκρα. Φαντάζομαι νουλούς μας που να μας πιάσει τσάκρα. Ήδη αρκέψαμε. Όχι ο Αβέροφ, η Ανίτα. Ένα όμορφο να το ξανακούσουμε.

Έχουμε και μια άλλη ιστορία για έναν Κυπρέο που ερωτεύτηκε που μες στο Facebook και έστελε λεφτά για να αγοράσει τίκετ η μητσιά που τη Σρι Λάγκα να έρθει στην Κύπρο και έστελε του κάτι φωτογραφίες. Υπάρχουν και ονόματα και αποδείξεις και τα πάντα. Αληθινό γεγονός. Ακούστε το.

Εμμητά σου πελαμένη, αλλά γέλασε σου. Ακούστε και αυτό το τραγούδι για να μην μας γελά κανένας. Σφακιανάκης. Για την φίλη την Αφή στη Λεμεσό με τον πανίκο της. Για τον φίλο τον Μάριο που του αρέσει, του κοινοτάρχη του Ασκά που του αρέσει ο Σφακιανάκης. Για τον Δημήτρη τον Κολλιό.

0: Super Sport 104.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεση των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασσίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
5: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
4: Εστιατόριο Σταυρός της Ασσίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά. Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Alpha Tricomiti, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
6: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
12: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σύμφωνα με την επισημένη ενημέρωση από την Ανόρθωση, την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το εφετείο για να εξετάσει την έφεση της ομάδας της Αμοχώς του για την ποινή κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευση σε μετακίνησης φιλάθλων. Απογοήτευση επικράτησε στην Εθνική Ανδρών που δεν κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στη Λετωνία, αλλά και για τον ένα βαθμό σε δύο αγώνες στο Nations League. Η αποστολή επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο και επικεντρώνεται στον επόμενο αγώνα με την Αρμενία. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες της Ομόνιας, πέραν του Άιτινγκ, οι υπόλοιποι προπονούνται κανονικά. Στον Αποέλ επιστρέφει ο Μαντσίνη, ξεκαθαρίζει για Λάιφι και Μαρκίνιος. Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς ενισχύουν τον Απόλλωνα, αναμονή για Γκασπάρ. Στην ΑΕΚ αισιοδοξούν πως ο Αμίν θα είναι έτοιμος με την επανέναρξη, αξιολογείται ο Πάνκοφ. Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς ενισχύουν την ΑΕΛ. Στην ΠΑΦ επιστρέφει ο Κορέια. Απόψε για το Nations League στις 7 Μολδαβία νησιά Φαρό και Φιλανδία Λευκορωσία. Στις 9.45 Ισπανία Κροατία, Τσεχία Αγγλία, Σκωτία Ελβετία, Σλοβενία Βόρειο Μακεδονία, Αγίο Μαρίνο Αλβανία, Βουλγαρία Εσθονία, Λουξεμβούργο Ισλανδία, Σλοβακία Καζακστάν. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 7 Ντουμπάι Μπαρτσελώνα, 8 Ανατολού Ρεάλ και Ζαλκύρης Ολυμπιακός, 8.45 Φενέρμπαχτσε Μπάγερν, 9 Ερυθρός Χάποελ, 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βιρτούς Μπολόνια και στις 9.45 Πάρι Παρτιζάν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Μπάσης Κυπρού.

0: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Αχαβέροφ! Για να το εμπεδώσετε το τραγούδι, το ξαναμεταδίδουμε.

Μας πήρα τηλέφωνο ακροατές μας ότι πέρασαν πολεμικά αεροπλάνα πάνω από την Λευκωσία πολύ χαμηλά. Δεν ξέρουμε, εγώ είμαι στο στούντιο, κάνω την εκπομπή. Αν μπορεί κάποιος αρμόδιος να μας ενημερώσει τι είναι, να ξέρουμε. Αν πάτε πια μας σαν κοιμούμαστε.

0: κοτσίδε, φόρε με. Μα δω ρίτα να σε πουσίζει. Με ναγιά μου, Παναγιά μου. Ρε μα νομίζουν ότι να μας κάνουν όπως το 1974. Έτσι νομίζουν.
1: Ας τον να κοντέψει, ας τον να κοντέψει και να του σύρω τον πύραυλο και να τον λαώσω.
0: Άντε ρε μου, Παναγιά. Τράβα του τον τώρα, ρε, τράβα του τον.
1: Μα θόρε, θόρε, θόρε, θόρε, θόρε. Ήβρε το. Ήβραμε τον, ήβραμε τον. Πέφτει ο πιλότος με το αλεξίπτο τον. Να του την τραβήσω.
0: Άφηστο ρε, άφηστο και γκρίμα ρε. Ένα κάτσι πας στην ελιά.
1: Πρόσεχε ρε, ρε, πρόσεχε άμα και κρατεί ο πλέον και φάησε.
0: Ρε, έκατσι πας στην ελιά, ένα λεπτό ρε, ένα λεπτό ρε. Κατέβα κάτω ρε, ρε, σιτάω ρε, σιτάω ρε, σιτάω ρε.
1: Ναι. Έπρεπε να μένει τα συγκυβέρνηση ο Χριστόφιας και ήταν να σου πω για αν έρχονταν οι Εστρακόσια.
0: Πώς είμαστε εμείς, Αδαμέ?
1: Έχουμε ένα άλλο 13.
0: Ρε, έρχεται άλλο ρε, έρχεται άλλο μοχή. Άντε, ετοιμάσου, σύρ τούτον, σύρ τούτον, σύρ τούτον. Όχι, με το σύρι. Με το σύρι, άντε τον οι άλλοι ρε.
1: Έλα, κύριε Λεφαγέ, κύριε Λεφαγέ. Κύριε Λεφαγέ, ακούε με. Μα αφού μέσα στον τομέα ευθύνης μας ήταν που τον εσύρετε εσείς. Όχι ρε παιδιά, να τσακωθούμε ρε κομπέλια. Α, έρχεται άλλον, ρε μαν ελληνικό. Το ξέρω ρε, όχι εντούρτσικο ρε, καταλάβω το, καταλάβω το, καταλάβω το.
0: Σύρ τούτον, σύρ τούτον τώρα. Όχι ρε μαν, μα χώρα ρε θόρε πάει ο νόης απάνω του. Θόρε θόρε, πιάλα. Σύραν τους οι άλλοι ρε.
1: Κι ας του δρέγαμε το παστόνα σύρματο ρε παιδί μου. Έναν έναν να τους σύρνουμε. Μα επειδή έχουμε πολλούς ρε παιδί μου.
0: Μα είδα που ακούετε. Βαλού μας. Ρε, εν το φορητό σου ρε. Εν το φορητό ρε. Εν έπρεπε να δώσεις κλειστό.
1: Αφού μας είπαν να κλείσουμε τα φορητά γιατί επηρεάζουν την τροχιά του πυράβλου. Ω, ποιος ήταν έτσι ώρα. Κύριε λέει στον κύριο. Αλλό. Αλλά ο ποιος είναι, ποιος είναι, έλα ακούω, έλα ακούω, έλα ακούω, μάνα μου πατσούτε καπνούς κόρη, έλα ακούω, θα με κάνουμε πόλεμο κόρη, α, που επιέτε, στο ζύγι, στο ζύγι, μα γιατί ήρθα η τουρσή στο χορκό, μα στο ζύγι, α, εντά, εκλείς, εκλείς, ρε, ρε, έρχεται άλλο ρε, ρε, σε κράξει τούτο, σύρ τούτο ρε, και το δικό, έλα σύρ τούτο, δικό μας τους, δικό μας. Α, εντάξει μάνα μου, πως θες τον ζύγι να κλείω, εντάξει, κλείω, κλείω, κλείω. Α, έφυγεν, έφυγεν, πάει για το ζύγι. Ρε, πας στο αεροπλάνο που έπρεπε να το σύγει.
0: Για πες μου πας στο ζύγι. Εσύ να τον πας στο ζύγι.
1: Ρε, μάνα, ακούεις ότι είναι στο τηλέφωνο που εμείνουν, ρε. Ε, μου, μάνα μου, μάνα μου, έρχονται τέσσερα τώρα. Πάρα για πλώ, ρε, σύρ το τρέ. Τι, ας που να καταλάβεις. Εσύ ρε τους οι άλλοι ρε κουμπάρε.
0: Απάντα το, ας το απαντήσω Ιόνι, ας το απαντήσω ρε. Ναι, αλλό.
2: Έλα ο στρατηγός.
0: Ναι, στρατηγέ μου, ναι.
2: Μ' ακούτε, πού το ρίξατε ρε μπλάκι, ρε μπαλάκες, πού το ρίξατε.
0: Κάναμε λάθος.
2: Λάθος, ε. Φάγατε ένα χωριό ρε το ζύγι, το καταστράψατε. Μαλάκες.
0: Απαναγία μου. Φάμε το ζύγι λάχανο γαμώτο.
3: Μετά όλοι ξύπνησαν. Εμείς προειδοποιούμε. Ήταν ένα όνειρο. Μέχρι τη στιγμή που ηχογραφεί το αυτός ο δίσκος, οι Εστρακόσια δεν έφτασαν στην Κύπρο. Δεν έφτασαν.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
6: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
5: Εσένα. Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
6: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
5: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
8: Super Sport Live Link, η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με τον Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
9: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11:30.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κόλαφος, η έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας για τα κλιματιστικά στα σχολεία εντοπίζει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών και κάνει λόγο για πρόχειρες συνδέσεις χωρίς ασφάλεια. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει αμέσως διορθωτικά μέτρα. Σήκωσε το γάντι το Υπουργείο Παιδείας. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι ήδη έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος με κλιματιστικά να λειτουργούν στο 90% σχεδόν των λυκείων και στο 75% των γυμνασίων. Σημειώνει εξάλλου ότι τα προβλήματα που έχουν προκύψει παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται, ενώ υπογραμμίζει πως η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Συνεδριάζει σήμερα το εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, επισπεύδοντας τις διαδικασίες επιλογής υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η πρόεδρος του κόμματος, Ανίτα Δημητρίου, ανακοίνωσε χθες χθες το ενδιαφέρον της για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος. Διάσκεψη τύπου παραχωρείται ως πρόεδρος του Δυσσή Αβέροφ Νεοφύτου με σκοπό να αναλύσει εκτενώς την αποφασή του να είναι υποψήφιος στις προεδρικές του 2028. Σε κατηγορηματική διάψευση του δημοσιεύματος του Άξιος, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον εξετάζει χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων με αντάλλαγμα υποχωρήσεις της Τεχεράνης στο πυρηνικό πρόγραμμα, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσημη απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 30 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: λίγα λεπτά πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.
1: Ξέρεις θα σε κόψω στα γραφτά. Στα λόγια έχεις ταλέντο.
0: Από μένα να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχετε, να έχουμε όλοι μας.
1: Όταν ζεις χίλια δύο αστέρια κι ουρανούς. Μα όταν ζητήσω πράξεις κάνεις πως δεν άκου.
0: Ασφαλώς αύριο θα τα ξαναπούμε.
1: Θα υποσχέσεις και λοιπά. Σε λόγια μόνο λόγια για από πράξεις τίποτα. Όλο θα κι όλο
0: να προσέχετε στους δρόμους.
1: Πολίτικος καριέρα θα κάνει.
0: Να προσέχετε από τους στήλους της ηλεκτρικής.
1: Κανέναν
0: μπελόν.
1: Όλα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bugatti και πάμε Πετρολίνα. Bugatti. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bugatti με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσω των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
1: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας, Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
5: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
6: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
5: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
6: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
8: Χόπι October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
9: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
10: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
12: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novi Coins για
11: Εσένα! Βλέπεις Novi Coins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
12: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
11: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμους.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
19: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

0: αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στην Κύπρο επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής Ανδρών και επικεντρώνεται στον επόμενο αγώνα με την Αρμενία που θα γίνει την Παρασκευή στο Γαζιπί. Την απόκτηση του Άνεστη Βλαχομήτρου ανακοίνωσε η Ομονία 29. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το εφετείο για να εξετάσει την έφεση της ανόρθωσης για την ποινική κλεισμένων και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων στην Ομονία πέραν του Άιτινγκ. Όλοι οι υπόλοιποι προπονούνται κανονικά. Στον Απόελ ξεκαθαρίζει για Λαϊφή και Μαρκίνιος, σαν Αμονίγιαν Γκασπάρ στον Απόλλωνα. Στην ΑΕΚ αξιολογεί το Πάνκοφ, Αλμέδα και Μιλοσάβλεβιτς ενισχύουν την ΑΕΛ. Στην ΠΑΦΟ επιστρέφει ο Κορέια. Σε επαφές με τον Ισπανό προπονητή Γιέρμο Φερνάντες Ρόμο βρίσκεται η Κράσαβα. Απόψε για το Nations League στις 7 Μολδαβία νησιά Φαρόε και Φιλανδία Λευκορωσία. Στις 9:45 Ισπανία Κροατία, Τσεχία Αγγλία, Σκωτία Ελβετία, Σλοβενία Βόρειος Μακεδονία, Αγίος Μαρίνος Αλβανία, Βουλγαρία, Εσθονία Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σλοβακία Καζακστάν. Απόψε για το Ευρωλίγκα στις 7 Ντουμπάι Μπαρτσελόνα, 8 Ανατολού Ρεάλ, Ζαλκύρης Ολυμπιακός. 8:45 Φενέρμπαχτσε Μπάγερν, 9 Ερυθρός Χάποελ, 9:30 Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 9:45 Πάρι Παρτιζάν. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
3: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
5: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: 12 στα σπορ.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι, εκπομπή 12 στα Σπόρα Γκούντες του Πεσπόρ 104. Μαρίνα Αργυρούμακη Νικολάου στα μικρόφωνα, Μάικ Πουλής στη ρύθμιση του ήχου.
1: Καλό μεσημέρι, Μάικη, Μιχάλη, στους ακροατές μας, οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας μέσα από το 23-24.
0: Εθνική μας ομάδα, άτυχη, άστοχη, και σε εντυπώσεις δεν πήρε ότι άξιζε. Και σίγουρα ο απολογισμός, ένας βαθμός σε δύο παιχνίδια εκτός έδρας με Αυροβούνιο και με Λετωνία ψες, οπωσδήποτε δεν την ικανοποιεί. Ήμασταν καλύτεροι, είχαμε δύο δοκάρια με τον Edwards, αλλά όταν δεν έχεις ουσία, αυτό που μετρά δεν είναι οι τελικές προσπάθειες, οι 19 που είχε και κατοχή 65%, άπαξ και η μπάλα δεν μπήκε στα δίχτυα, τότε ήρθε αυτό το ισόβαλο 0-0.
1: Ναι. Σαφώς και απογοητεύει αυτό το γεγονός. Γιατί εντάξει, παίζαμε μια ομάδα χαμηλότερων δυνατοτήτων, να το πω έτσι,
0: από
1: καλύτερα
0: μας.
1: Από εμάς, ναι, ναι. Και σαφώς περιμέναμε το τρίποντο.
0: Ναι. Συζητώντας, ναι, να θυμάσαι, και με τον Κωνσταντίνο Σιαμπουλή, είχα πει όταν έκαναν την κουβέντα μας πριν να αρχίσουν αυτοί οι αγώνες, 10 βαθμοί, 9 βαθμοί. Τώρα, συγγνώμη, ναι, μιλώ για γενικά, δεν ξέρω τι θα κάνουμε στα υπόλοιπα δύο, αλλά εάν δεν πάρουμε δύο νίκες αρχισγενωμένης από την Παρασκευή στον αγώνα με την Αρμενία, η οποία ψεχάσει το 89 εντός από το Μαυροβούνιο, που στον όμιλο μας έχει το απόλυτο με δύο νίκες, 6 βαθμούς, και παίζουμε και με την Λετωνία την Δευτέρα και τα δύο στο Γασιμπή και πάμε δηλαδή στους 7, τότε δεν θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Ο στόχος μας τώρα νομίζω είναι η δεύτερη θέση.
1: Ναι. Και αν, Μάκη, γιατί εντάξει, είναι δύσκολο.
0: Σίγουρα,
1: με
0: ένα
1: βαθμό σε δύο παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορείς να πας να πεις τώρα εγώ σίγουρα θα παλέψεις για δεύτερη θέση. Αλλά
0: τι σημαίνει δεύτερη θέση, τι σημαίνει, να πούμε ότι
1: είναι, ναι, είναι...
0: παίζουν οι δεύτερες των ομίλων της τρίτης κατηγορίας, παίζουν με τις ομάδες που θα τερματίσουν τελευταίες στους ομίλους της δεύτερης κατηγορίας.
1: Ναι.
0: Και αυτή που θα βγει κερδισμένη, το θα κερδίσει την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Ενώ η τρίτη και η τέταρτη ομάδα του της τρίτης κατηγορίας παραμένει στην κατηγορία. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι. Η πρώτη ομάδα σίγουρα ανεβαίνει στην δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, θα δούμε. Έχουμε τα δύο παιχνίδια με την Αρμενία τώρα την Παρασκευή, τη Λετωνία τη Δευτέρα. Αν εκμεταλλευτούμε την έδρα μας και κάνουμε το απόλυτο, αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Αυτό,
1: Μάκη, αλλά θεωρώ ότι το Μαυροβούνιο δεν χάνει την πρωτιά αυτού του.
0: Όπως είναι τα πράγματα, η εθνική μας που πρέπει τώρα να κάνει προπόνηση και 4.30 πετάει από την
1: Ουσιαστικά
0: Ρήγα.
1: Ουσιαστικά θα ξεκινήσει από την Ρήγα την προετοιμασία.
0: Ναι, είναι, πρέπει τώρα να προπονούνται οι διεθνείς μας και θα έρθουν στην Κύπρο απόψε. Το πρόγραμμα λέει ότι αύριο θα υπάρχει προπόνηση 6:30 σε εγκαταστάσεις του Γασιμπή, κλειστή για τα ΜΟΜΟΕ. Πέμπτη στις 7 παρατέταρτο, που είναι και αργία, θα δώσει συνέντευξη ο Απόστολος Μάντζιος στο συνεδριακό κέντρο του Γασιπή, 7 παρατέταρτο, και 7.30 στο βοηθητικό του Γασιπή, αν είχε τα μου τα πρώτα 15 λεπτά, θα είναι η τελευταία προπόνηση της εθνικής μας εν ώψη του ΑΟΕΣ Παρασκευής με την Αρμενία στις 7 στο Γασιπή. Αρμενία, καλή ομάδα. Έχει τρεις βαθμούς.
1: Ναι, έχει τρεις βαθμούς. Είναι δεύτερη αυτή
0: τη Λετωνία και θέλει... ψες, μπορούσε και να κερδίζε ή τουλάχιστον
1: να πάρει βαθμό απέναντι στο Μαυροβούνιο. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θέματα, έτσι, διάφορες ειδήσεις, Μάκη. Η Ανόρθωση ενημέρωσε έτσι νωρίτερα σήμερα ότι τη Δευτέρα το εφετείο θα εξετάσει την έφεση της για την ποινή και κλεισμένων αλλά και απαγορεύσεις μετακίνησης φιλάθλων. Υπενθυμίζουμε, από μία αγωνιστική είναι η κάθε ποινή. Η Ομόνια 29 ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανέστη Βλαχομήτρου. Ο Ύψωνας χθες βράδυ ανακοίνωσε την διακοπή της συνεργασίας με τον προπονητή
0: Στοϊκόβιτς,
1: τον κύριο Στοϊκόβιτς,
0: ενώ κάποιους από τους συνεργάτες του,
1: ναι, ενώ υπάρχουν, συνεχίζονται και οι επαφές με τον Ισπανό προπονητή Γκιγέρμο Φερνάντες Ρόμο. Θα τα πούμε καλύτερα με τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη θα τον έχουμε αργότερα μαζί μας.
0: Το Τσικρίσκι που ήταν εκεί στο
1: επιτελείο. Υπάρχουν κάποια θέματα ακόμα.
0: Για να διακοπεί η συνεργασία, κάποιες λεπτομέρειες. Ενώ
1: φανταζόμαστε έχει να κάνει με το συμβόλαιο.
0: Γυμναστής και αναλυτής Αντώνης Κουρής και Κλεάφθης Ευσταθιάδης, σύμφωνα με την ενημέρωση. Και αυτή είναι παρελθόν.
1: Εντάξει, λογικό ότι ο νέος προπονητής θα θέλει να φέρει το δικό του team.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα τα αγωνιστικά των ομάδων λίγο πολύ είναι ίδια. Μάκη, αφού τώρα ξεκινούν, επιστρέφουν στις προπονήσεις. Θα υπάρχουν και κάποια φιλικά το επόμενο διάστημα προπονητικού χαρακτήρα, κυρίως για τις ομάδες ή τουλάχιστον για να κρατηθούν σε καλή φόρμα οι παίκτες που έμειναν πίσω και δεν πήγαν με εθνικές.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή στον προπονητή Γιώργο Πολυβίου. Coach, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε?
2: Μια χαρά, εσείς, όλα καλά νομίζω.
0: Δόξα ο Θεό.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Δεν τα καταφέραμε να κερδίσουμε ψες που ήταν το ζητούμενο. Μείναμε με τις εντυπώσεις, θα έλεγα, Γιώργο, και με τα δύο δοκάρια, τις ευκαιρίες, και επιστρέφει η Εθνική απόψε από τα δύο παιχνίδια που έδωσε εκτός, με μία ήττα από το Μαυροβούνιο και μια λευκή σοπαλία με την Λετωνία.
1: Και γενικότερα, έτσι, τι εντύπωση σου άφησε η Εθνική, ναι, σε αυτούς τους δύο αγώνες?
0: Σωστά.
2: Ναι. Το πρώτο, θα μείνω στα δικά σας τα λεγόμενα, ότι μας άφησε μια απογοήτευση, που αυτό είναι απογοήτευση, ότι όχι ότι χάσαμε και απογοητεύσαμε, απλώς ότι θα μπορούσαμε με τις εμφανίσεις μας δίκαια να έχουμε κέρδος. Τα παιδιά δικαιούνταν, έπαιξαν και στα δύο παιχνίδια κατά τη δική μου άποψη πολύ καλά, άφησαν ελπίδες για το μέλλον, και πιστεύω ότι ειδικά στο ψεσινό παιχνίδι θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη, που θα ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας και για την αυτοποίθηση των ποδοσφαιριστών και των προπονητών. Όμως, μόνο θετικά πιστεύω ότι θα μπορούμε να πάρουμε ένα από αυτά τα δύο παιχνίδια.
0: Προπονητής μας είπε ο κ. Μάντζος ότι κυριαρχήσαμε, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Το πω στην αρχή, όταν δεν βάζεις γκολ, αυτά έχει το ποδόσφαιρο.
2: Δεν θα διαφωνήσω ότι στο τέλος είναι οι νίκες και οι βαθμοί που μετρούν, όμως έχουμε κάνει πρόοδο. Δείχνει μια ταυτότητα η ομάδα. Δείχνει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία με τον καινούργιο προπονητή. Μπαίνουν νεαρά παιδιά μέσα που δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Και πιστεύω και από τον κόσμο, από τα γραφόμενα κτλ., αυτή τη στιγμή έχει μια θετική, είναι έτσι, αύρανη η εθνική μας.
0: Ναι, αλλά θέλουμε το αποτέλεσμα. Και να σου πω κάτι, και ο κύριος Μάντζος και εμείς κάνουμε κάλεσμα, και οι διεθνείς θέλουν να πάει ο κόσμος. Τώρα, στο Γασιμπίστο ήταν τόσο μεγάλο γήπεδο, πόσοι θα πάνε, και με Αρμενία και με Λετωνία? Αυτό λέω γιατί σπράττω. Μακάρι να πάει ο κόσμος, και το θέλουμε όλοι.
2: Εντάξει, είναι λογικό, Μάκη, ότι όταν δεν έρχονται οι νίκες, ο κόσμος απογοητεύεται, δεν θα ακολουθήσει. Το ίδιο έγινε με την Ελλάδα για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν ήρθαν τα άσχημα αποτελέσματα, εκεί που γέμιζε το κήπεδο και δεν μπορούσε να βρει εισιτήριο, έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει η ομάδα να αποδείξει, να φέρει αποτελέσματα, να δείξει έναν δυνατό σύνολο. Δεν θα πω ότι είναι εύκολο, γιατί όλες οι ομάδες εξελίσσονται και όλες οι ομάδες αλλάζουν, και μικρές χώρες σε παρένθεση πληθυσμιακά, ποδοσφαιρικά, έχουν κάνει αρκετή εξέλιξη. Θα ξεπίζουμε και στη δική μας την ομάδα να έρθουν κάποια αποτελέσματα στα οποία και η εθνική και ο προπονητής και οι παίκτες να χτίσουν, αλλά και ο κόσμος να έρθει πιο κοντά και να πιστέψει στην εθνική ομάδα.
0: Ναι, πλέον δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, νίκες και σε βάρος της Αρμενίας την Παρασκευή, και στο δευτεριάτικο παιχνίδι στη Λευκοσία και τα δύο με την Λετωνία, για να πάμε στους 7 βαθμούς. Γιατί, όπως είμαι και Μαρίνα, συμφωνώ, δεν ξέρω και ποια να αποψίσω, το Μαυροβούνιο που έχει 2 νίκες δύσκολα θα χάσει την πρώτη θέση, ή τουλάχιστον να πάρουμε δεύτερη και να διεκδικήσουμε σε αγώνες κατάταξης άνοδο στην δεύτερη κατηγορία, που είναι και ο στόχος.
2: Μάλιστα,
0: αν και έχουμε μπροστά μας παιχνίδια.
2: Οι εμφανίσεις που έχουμε κάνει ήταν ελπιδοφόρες, όμως στα παιχνίδια που έρχονται, και να το πάρουμε τώρα και από την άλλη πλευρά, επιβάλλονται και πρέπει να κερδίσουμε. Αν δεν κερδίσουμε και μείνουμε μόνο στις εμφανίσεις των 2 πρώτων αγωνών ή οποιοδήποτε επόμενο αγώνα, αυτό θα είναι αποτυχία. Επιβάλλονται να κερδίσουμε. Θα συμφωνήσω και με την Μαρίνα ότι πρέπει να πάμε στους 7 βαθμούς για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση στους αγώνες, να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση, να την πάρουμε και να διεκδικήσουμε την άνοδό μας στη δεύτερη κατηγορία, που πρέπει σίγουρα να είναι αυτός ο στόχος μας.
1: Διότι έτσι αυτό το τελευταίο διάστημα και με τον Απόστολο Μάντζιο στον πάγκο, μας έδωσε η Εθνική την αίσθηση ότι επιτέλους θα καταφέρναμε το κάτι διαφορετικό. Εν τούτης βλέπουμε και πάλι να μένουμε στάσιμοι στα ίδια.
0: Δεν είχαμε ουσία.
1: Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, Μαρίνα, δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να χτίσει κάτι.
1: Σίγουρα.
2: Δεν είναι εύκολο. Αυτό που χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές, πιστεύω, είναι λίγο να περισσότερη πίστη για την ομάδα, λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση. Έπαιξαν καλά, υστερούσαμε στο τελευταίο και επανερχόμαστε. Θα είναι ένα από τα ίδια. Καλή προσπάθεια. Παίζουμε και απογοήτευση. Ελπίζω ότι στα παιχνίδια που ακολουθούν Παρασκευή και Κυριακή να έχουμε καλά αποτελέσματα και να αλλάξει και όλη η εικόνα και η ψυχολογία υπέρ μας, γιατί σίγουρα με δύο νίκες θα είναι πολύ θετικό για όλους.
0: Σωτηρίου και Τσαρούλα δεν θα παίξουν, έχουν καρτές. Δεν ξέρω τι γίνεται και με τον Λαΐφη, θα φανεί από τις επόμενες προπονήσεις.
2: Θα είναι απολίες. Έπαιξαν κάποια καινούργια παιδιά τα οποία έδωσαν ελπίδες και στην προσπάθεια τους. Δεν έχουμε άλλο, με όποιες απουσίες και να είναι. Είπα για πριν ότι παίξαμε καλά. Στην έδρα μας όμως δεν μπορεί να ζητάμε τίποτε άλλο εκτός από την νίκη.
0: Και με αυτές τις δύο ομάδες.
2: Με οποιοδήποτε και απουσίες, εάν θέλουμε, να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
0: Ναι, σωστό. Εντάξει, πρέπει να βρούμε τον κόλ. Και να αλλάξει γενικά και η εικόνα.
2: Εντάξει, κάναμε φάσεις, κάναμε προποθέσεις, λείπει τον κόλ, λείπουν και ευκαιρίες μπροστά, γιατί και στα δύο παιχνίδια είχαμε κάποιες προποθέσεις, όχι κάπου εκεί χρειάζεται κάποια δουλειά, δεν ξέρω αν λείπουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν καλύτερα. Ο προπονητής δοκίμασε και βασίζεται πάνω στους παίκτες που είναι διαθέσιμοι και μπορούν αυτή τη στιγμή να βοηθήσουν.
0: Πώς σου φάνηκαν τα νέα παιδιά που μπήκαν?
2: Εγώ
0: του ας παράδειγμα.
2: Αυτός έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Έδειξε ότι θα βοηθήσει την ομάδα και στα δύο παιχνίδια. Μπήκαν και άλλοι νεαροί ποδοσφαιριστές οι οποίοι μας δίνουν και σε νεαρή ηλικία. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει έτσι μια ελπίδα για αυτήν την ομάδα. Αυτόν που λείπονται είναι τα αποτελέσματα για να φύγει αυτόν το άγχος. Δεν κερδίζουμε, δεν κάνουμε ένα αποτέλεσμα. Θέλουμε κάποιες νίκες. Οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση, δίνουν σιγουριά και μπορείς και δουλεύεις καλύτερα στη συνέχεια.
0: Γιώργο, αυτή η φουρνιά, αυτό το υλικό που έχει ο κύριος Μάντζιος στη διάθεση του, με αυτούς τους παίκτες μάλλον, μπορεί η Εθνική να φτάσει σε μια διάκριση, σε μια καλή πορεία?
2: Εντάξει, επειδή έζησα την ομάδες και φουρνιές ποδοσφαιριστών, δεν θα πω ότι είναι καλύτερη φουρνιά. Υπήρξαν φουρνιές που ήταν όχι καλές, ήταν γεμάτες, εξαιρετικές και έκαναν αποτελέσματα. Μιλώ με για Κωνσταντίνου, Κάχρα, Λαμπίδη, πολύ μεγάλες και καλές φουρνιές. Όμως πιστεύω και σε αυτήν την ομάδα ότι έρχονται παίχτες, αρκετοί ποδοσφαιριστές παίζουν στο εξωτερικό με εικόνες και παραστάσεις. Πιστεύω ότι μπορούμε να χτίσουμε και να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή να προκριθούμε, να πάμε στη δεύτερη κατηγορία, να κάνουμε κάποιες νίκες, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια και αν καταφέρουμε με τα αποτελέσματα και έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, εκεί πιστεύω τα πράγματα θα είναι καλύτερα, γιατί η ομάδα χρειάζεται συμπαράσταση, χρειάζεται τη θετική αύρα από όλους και με τα αποτελέσματα μόνο θα έρθει. Δυστυχώς δεν μπορεί να περιμένεις από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποτελέσματα ότι θα είναι όλα μια χαρά. Υπάρχει κριτική, υπάρχει αμφισβήτηση, αυτό είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό τα αποτελέσματα επιβάλλονται, ειδικά στους επόμενους δύο αγώνες, για να μπορεί και ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές να δουλέψουν και καλύτερα και ο κόσμος να εμπιστευτεί την ομάδα.
0: Coach, κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με την Εθνική Ελλάδας, θα προκριθεί?
2: θα προκριθεί.
0: Ενώ θα πάρει μια από τις δύο θέσεις στις πρώτες στον όμιλο.
2: Εγώ πιστεύω ναι.
0: Θα πάει στα προμηθελικά.
2: Που έχει δείξει η ομάδα.
0: Ναι.
2: Θα μείνω σε κάτι που είπε ο προπονητής που είναι πολύ σημαντικό. Χαιρόμαστε αυτόν τον γκρουπ παιχτών και το τεχνικό team που έχουμε. Χαιρόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν καλό γκρουπ από ποδοσφαιριστές που να πιστεύουν. Υπάρχει το ταλέντο και έδειξαν ότι πιστεύουν. Εγώ δεν στέκομαι ποτέ στην τύχη. Ποτέ στην τύχη. Αν χτύπησε την μπάλα και τα λοιπά, η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Πιστεύω ότι θα αποκριθεί. Νομίζω στην Τούμπα παίζουν το
0: παιχνίδι. Και τα δύο μας.
1: Ναι, στην Τούμπα, ναι.
2: Ναι.
0: Και με Ολλανδία και Γερμανία.
2: Το γήπεδο θα γεμίσει, θα είναι μια καυτή έδρα και θα σπρώξει την ομάδα που έδειξε ότι έχει πολλές δυνατότητες. Έχει ταλέντο. Έναν καλό προπονητή. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι είναι υπέρ της Ελλάδας τα περισσότερα για να καταφέρει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εμείς και εμείς. Πάμε Ρίγα, Λετωνία. Ο Τσολάκης είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Πες στον σταθμό μας, ψέσα στο γήπεδο και περιέγραψε το παιχνίδι. Να μας πει έτσι πώς το είδε και τον απόϊχο. Γεια σου Θεοδόρη, λίγο
1: σου,
0: πριν
1: Θεοδόρε.
0: Επιστρέψετε.
3: Καλό μεσημέρι, Μάρη, καλό μεσημέρι Μαρίνα και στους ακροατές μας. Εδώ στη Ρίγα, όπου η αλήθεια είναι λίγο πιο τσουχτερή την μέρα. Η μέρα είναι λίγο περισσότερο το κρύος, είναι υπάρχιος. Αρχίζει και σιγά σιγά θα μπαίνει στο χειμωνιάρικο μουτ γενικότερα. Εντάξει, δεν ήταν αυτό που ήθελα. Ξεκάθαρα. Η εμφάνιση ναι ήταν πολύ καλή, όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε να πάρουμε. Μας έλειψε η ουσία, αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό που είναι μετράς στο τέλος της ημέρας. Το είπε και ο Απόστολος Μάντιος ότι δεν ήταν αυτό που ήθελε σε αυτούς τους δύο αγώνες. Ο ένας βαθμός είναι αποτυχία ξεκάθαρο αυτό που έγινε γενικότερα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί μπορεί να είχαμε ένα καλό πρόσωπο, όμως αυτό που μετράς στο τέλος της ημέρας είναι οι βαθμοί και είναι αυτούς που χάσαμε σε ένα παιχνίδι που χθες ήμασταν ακριβώς ανώτεροι από τον αντίπαλο. Δύο δοκάρια με τον Έτουαρτ, δεν αμφιλεγήκαμε σχεδόν καθόλου, όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Και αυτό είναι που πρέπει να βελτιώσουμε στα επόμενα παιχνίδια. Είναι μονόδρομος στο παιχνίδι με την Αρμενία, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε, η Αρμενία θα είναι από πάνω μας. Αν καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό, τότε θα την προσπεράσουμε. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κρίσιμο, πάλι πολύ.
1: Αγωνιστικά άφησε κάτι το χθεσινό παιχνίδι. Αγωνιστικά λέω. Αν άφησε κάτι το χθεσινό παιχνίδι, αγωνιστικά.
3: Όχι, δεν άφησε κάτι το χθεσινό παιχνίδι αγωνιστικά. Θα κάνει αγώνα δρόμου ο Κωνσταντίνος Λαΐφης τις επόμενες μέρες για να προλάβει ένα και δύο επόμενων αγώνων. Εννοείται γίνεται ξεκάθαρη διαχείριση στο Κωνσταντίνο Λαΐφη, γιατί είχε το πρόβλημα του ήρθε όμως με την αποστολή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί ο ίδιος ήθελε να έρθει με σκοπό και ψυχολογικά αλλά και μεγάλα υποστηρίξη τους συμπαίκτες του. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ο Τσαρούλα και ο Σωτηρίου νομίζω συμπλήρωσαν κάρτες.
3: Ναι, εννοούσα στο κομμάτι του τραυματισμού. Για το Τσάρουλα, όσο δεν έκανε ο Λιώσης μέσα από χθες, ότι έχω σημειώσει κάποιες και δεν θα έρθει στο παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά στο κομμάτι των τραυματισμών, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο ερώτημα αν δεν μπορεί να αγωνιστεί ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, που γενικότερα η λογική λέει ότι ίσως να μην αγωνιστεί ούτε στο παιχνίδι να μείνει βασικός. Ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Νικόλα Παναγιώτου, πολύ πιθανό να δούμε τον έκτο Κυπριανού να μετατοπίζεται πιο πίσω ή να δίνει ανέλα μαζικού στον Νεονίδα Οικονομή. Είναι και εκεί το σημείο. Τώρα όσον αφορά το δεξί ακρό της άμυνας, παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε χθες όταν έβγαλε τον Τσάρουλα πάλι τον Πιλέα δεξί μπακ.
0: Μετά από το πόδι που λέμε, ναι.
3: Τον Ανδρέα Σικκή.
0: Ο Σικκή νομίζω ήταν εκτός αποστολής.
3: Ναι, ήταν εκτός αποστολής ο Σικκής και ήταν εκτός αποστολής για καθαρά τακτικούς λόγους.
0: Ναι.
3: Δεν είχε κάτι. Και είναι ερώτημα αν θα βάλει δηλαδή στο δεξί άκρο της άμυνας τον Κωνσταντίνο Πιλέα και στο αριστερό.
0: Να δούμε. Προπόνηση σήμερα και αύριο.
3: Είχε καλές. Ναι, ακριβώς. Προπόνηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Ναι, ακριβώς. Και αναχωρούμε γύρω στις 4-4.30 ώρα και γύρω στις 8.30 το βράδυ θα είμαστε στην Κύπρο.
0: Καλή επιστροφή, καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Θεοδωρέ,
3: καλή συνέχεια.
0: Να πούμε ότι η συνέχεια στον όμιλό μας είναι την Παρασκευή με τους δύο αγώνες στις 7, Κύπρος, Αρμενία και Λετωνία, Μαυροβούνιο, και τον Οκτώβρη, μας Οκτωβρίου, θα γίνουν και την Δευτέρα στις 7 η ώρα Κύπρος, Λετωνία, και 10 παρατέταρτο Μαυροβούνιο, Αρμενία. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. 2 ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μέγα χορηγός CableNet.
5: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22 368 000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
6: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
7: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
8: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
14: Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
18: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Συγγνώμη, εντάξει, παίρνω το μαζί μου που πάω. Αμνηθόρυβο.
1: Ποιο?
0: Το μικρόφωνο.
1: Έπιασε, πάρ' το μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, γιατί έχουμε και διαγωνισμούς. Μάκη, έχουμε
1: για τα live.
0: Και live link. Ναι.
1: Ο σταθμός λοιπόν θα έχει δύο το Σαββατοκυριακό. Το Σάββατο 3 του Οκτώβρη.
0: Κατάλαβες, κοροϊδέψε με και στο τέλος επαθενή.
1: Εγώ ήταν μαλακά που το μετακίνησα. Λοιπόν, 3 του Οκτώβρη, 12 το μεσημέρι με 2, θα έχουμε live link στην Λεμεσό, στο The Warehouse by IT Quarters, και μιλούμε ότι The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by CableNet επιστρέφει, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του σύγχρονου outdoor lifestyle. Και την επόμενη μέρα, 4 του Οκτώβρη, πρωινό live link, 8 με 10 το πρωί, στο αμφιθέατρο Λακατάμιας, για τον 7ο Energy Run Λακατάμιας, που θα περιλαμβάνει αγώνες 5 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων και τον παιδικό φιλανθρωπικό αγώνα 1 χιλιόμετρου.
0: Λοιπόν, ο Super Sport 104 και το Moondogs Beer Festival σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα, τα καταστήματα Food House. Μπείτε τώρα στην ιστοσελίδα του Super Sport 104, βρείτε το άρθρο του διαγωνισμού, συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής και θα λάβετε μέρος στην κλήρωση, ενώ με την συμμετοχή σας παίρνετε αυτόματα και 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondogs 11th Hopi October Street Festival.
1: Και Fest. Ακόμα ένας διαγωνισμός, ο Super Sport σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζή Κυριάκος σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε μια Broil King Cass Barbecue Sign 320 Sato αξίας 999 ευρώ. Μπείτε στο Facebook του Super Sport, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για να κάνετε αυτό το δώρο δικό σας. Λοιπόν, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τρέχουν και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τον χορηγούς της εκπομπής μας, την Epic και την ασφαλιστική εταιρεία Κράβε. Ο συνάδελφος, ο φίλος μας, ο Χριστόφος Μιχαλούδης, εκπρόσωπος τύπου της Casa Vine Ipsen, άκουσε για τα live link και τους διαγωνισμούς. Μπορεί να έρθει στα live link και στη Λέμεσο, αν θέλει, και να λάβει μέρος και στους διαγωνισμούς. Ενημερώσαμε
0: τον πλήρως πάντως.
1: Καλό μεσημέρι, να μας ενημερώσει για την ομάδα τώρα.
2: Έφταχω λίγο λόγια να μην έρθει το πάντως τώρα.
1: Να το δούμε. Ωραία, τι γίνεται. Αλλαγή προπονητών. Να χαρά εσύ.
2: Ναι, καλά, εντάξει. Όταν δεν έρθουν τα αποτελέσματα και βλέποντας τη βαθμολογία, βλέπεις την ομάδα σου με 0 βαθμούς στην τελευταία θέση, νομίζω το θέμα προπονητή είναι κάτι που ήταν φυσιολογικό να έρθει στην επιφάνεια. Έτσι προχωρήσαμε στην λύση της συνεργασίας με τον κύριο Ιβάν Στοϊκόβιτς, καθώς και με τον Αντώνη Κουρή, τον γυμναστή, τον Κλειάσκης τον Στασιάδη, τον αναλυτή, και τον κύριο Τσικρίσκη. Θα συμβούμε τον κύριο Τσικρίσκη, υπάρχουν να δούμε κάποιες λεπτομέρειες για να δείξει συνεργασία. Όμως είναι θέμα του διαδικαστικό και θα προχωρήσουμε παρακάτω, διότι ίσως να μας ευνοεί και αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων και είναι κάτι που νομίζω θα είναι ιδανικό για αλλαγή προπονητή, για να μπορέσει και ο νέος προπονητής να έρθει να δείξει αυτό που θέλει και να προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα.
1: Είναι αυτός που έχει γραφτεί το όνομα του, δηλαδή ο Ισπανός Γκιγέρμο Φερνάντες Ρώμο?
2: Ναι, είναι με αυτόν που είμαστε κοντά στη συμφωνία. Περιμένουμε και εμείς να έρθει στην Κύπρο για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να πιάσει άμεσα δουλειά.
1: Είναι 47 χρονών, αν είδα καλά, ήταν προπονητής σε ομάδα τρεις κατηγορίες μέχρι το καλοκαίρι.
2: Νομίζω είναι πανεπιστήμιο περίπτωση με αυτή του κυρίου Ροθάδα, ο οποίος ήταν προπονητής σε μικρότερες κατηγορίες και είδαμε πόσο καλός ήταν. Τα αποτελέσματα θα φανούν στο γήπεδο, Μάγκη και Μαρίνα. Νομίζω στο ποδόσφαιρο τα λόγια πριν από ένα γεγονός περιττέμουν. Στο γήπεδο θα φανεί η δουλειά του νέου προπονητή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Και ουσιαστικά αυτό που αναμένεται, Χριστόφορε, είναι γενικότερα να αλλάξει η παρουσία και η πορεία της ομάδας κατ' επέκταση, γιατί ναι μεν είμαστε στην αρχή ακόμα, αλλά το ότι δεν πήρατε βαθμό ακόμη μέχρι στιγμής σίγουρα είναι ανησυχητικό. Και γι' αυτό φαντάζομαι προχωρήσατε και στις αλλαγές.
2: Εντάξει, αλλά πέρασαν κάποιες αγωνιστικές και είμαστε η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμούς. Οι υπόλοιπες ομάδες που θα έλεγα έχουν τους ίδιους στόχους με εμάς, βλέπουμε να κερδίζουν βαθμούς. Δεν ασκεί μόνο να είσαι καλός, αν και σε κάποια, στα τελευταία δύο παιχνίδια, σε κάποια χρονικά διαστήματα ήμασταν καλοί, όμως δεν ασκεί αυτό, θέλουμε και βαθμούς. Και είναι κάτι που σίγουρα και ο ποδοσφαιριστής, όταν βλέπει ότι η ομάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο, υπάρχει και περισσότερη πίεση, περισσότερο άγχος, άρα επιβαλλόταν η αλλαγή. Και νομίζω ότι είσαι φυσιολογικά αυτή η αλλαγή του προπονητή, για να μπορέσουμε να ελοπίσουμε τους στόχους μας. Έχονται δύσκολα παιχνίδια με Απόλλωνα, μετά έχουμε Καρυφίδη σε Ολυμπιακό. Θα πρέπει να ανασυνταστούμε, γιατί πρέπει να κερδίσουμε βαθμούς για να μην μείνουμε πίσω και να κυνηγάμε πολλές ομάδες και διαφορά βαθμών στη συνέχεια.
1: Η αλλαγή έγινε, θα πει κάποιος, τέσσερις αγωνιστικές. Ναι, δεν πέντε βαθμό. Ήταν η συνδυασμός και με την εικόνα της ομάδας. Επήρατε και πολλούς παίχτες όμως.
2: Ναι, εντάξει. Ούτε καν στα φιλικά δεν είχαμε κάποιο φιλικό να κρατήσει και ότι κάτι καλό γινόταν, κάτι θετικό, διότι και στα φιλικά ούτε καν τέρμα δεν πετυχαίναμε. Πρώτη αγωνιστική με την Ομόνια 29 ήμασταν κάκι, στη με την Ομόνια
1: ήταν μεγάλο χαστούκι,
2: ναι. Ναι, και πρώτη αγωνιστική με ομάδα που ίσως να χάσεις και την παραμονή στη διαφορά της ομάδας και στην ισοβαθμία. Με την Ομόνια Ρήτρο είχαμε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο, δεν ήταν αρκετό, όμως χάσαμε. Μετά χάσαμε και τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια. Νομίζω ότι ήταν αναγκαία αυτή η αλλαγή. Η ομάδα δεν παρουσίαζε και πέρσι χάσαμε 9-10 συνεχόμενα παιχνίδια, όμως έβλεπε στην ομάδα να έχει πάρα πολύ καλή απόδοση και λόγω συγκυριών να μην έχει περισσότερους βαθμούς. Φέτος δεν ίσχυε αυτό. Και έτσι αναγκαστικά προχωρήσαμε σε αυτή την αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και τώρα ποιος αναλαμβάνει μέχρι να συμφωνήσετε με τον Ισπάνο που μιλάτε,
2: ναι,
1: για προπονήσεις?
2: Υπήρξε και τριήμερο ρεπό, προπονήσαμε με τον φυλάκο Ιωσεφ και η Σμωρότην, ο οποίος ήρθε από την περσινή χρονιά στην ομάδα με τον κύριο Ροσάδα, από τον Γενάρη πέρσι, ξέρει την ομάδα και αυτός προπονεί την ομάδα μέχρι να έρθει ο μέσος προπονητής.
1: Και έχετε φιλικό με το Αποέλ,
0: το Αρχάνιο
1: και Κλεισμένον.
2: Ναι, η ώρα 5 το Σάββατο, είναι μεγάλη η διακοπή, θα πρέπει να δώσεις φιλικό παιχνίδι για να κρατηθείτε στις αγωνιστική ετοιμότητα. Και κλεισμένο το φιλό το παιχνίδι το Σάββατο η ώρα 5 στον Αρχάγγελο με τον Αποέλ.
0: Μάλιστα.
1: Τελειώσετε με τα γραφικά, έχουμε
0: έχουμε μια μέρα, μισή μέρα.
2: Όχι, είμαστε τελειωμένοι, αυτό είναι δεδομένο, Μάκη. Το ρόστερ είναι γεμάτο, δεν θα προχωρήσουμε σε καμία άλλη προσήκη ποδοσφαιριστή.
1: Τι γίνεται με το γήπεδο? Από ό,τι έχουμε μάθει, θα έχουμε και σε λίγο.
2: Θα προχωρήσουμε σε καμία άλλη προσήκη ποδοσφαιριστή.

0: όπου βρεθήκαμε πάμπολες φορές. Πόσες φορές ακούσαμε ότι
1: μεθαύριο
0: θα πάρουμε την άδεια. Θα μείνουμε στο αγώνος τους. Ναι, διότι πρέπει να γίνει κάτι πολύ ανατροπή, μεγάλη ανατροπή για να στο Μεξίριο. Ό,τι και να γίνει, έχουμε συμφωνία με την Νέα Σαλαμίνα για το αγώνος. Θέλαμε να έρθουμε στο Τσίριο, αλλά υπό συνθήκες, κανονικές συνθήκες, να ξεκινήσουμε και το πρωτάθλημα, αντί να χάσουμε μία εβδομάδα. Πέρασαν τέσσερις αγωνιστικές, πάμε στην Πέμπτη, ακόμη δεν πήραν άδεια. Έτσι, θα
1: μείνουμε
0: στο αμόχωστο μέχρι το τέλος.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε, Χριστόφορο.
1: Έχετε τραυματίες ή...
0: Όχι, είναι όλοι στη διάθεση του νέου προπονητή που θα έρθει.
1: Και το επόμενο σας παιχνίδι, αμόχωστος, Σάββατο 18 Οκτώβρη, 6 ώρα με τον Απόλλωνα.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Ο Απόλλωνας έχει στόχους πρωταθλητισμού. Θα προσπαθήσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά, όπως κάναμε και πέρσι, με όλες τις ομάδες να κερδίζουμε βαθμούς.
1: Ευχαριστούμε, πολύ καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
1: Γεια σου, καλό μεσημέρι.

0: σειρά στην εκπομπή μας. Παίρνει το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Ο ρεπόρτερ των κεντρίνων Γιάννος Παπαϊωάννου είναι μαζί μας. Χαίρετε, καλό μεσημέρι, Γιάννο μου.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλό μεσημέρι, Μάκη Μαρίνα, και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι προπονήσεις?
2: Ναι, από τη Δευτέρα. Mm-hmm. Από τη Δευτέρα.
1: Από χθες, ναι. Εντάξει, έτσι ουσιαστικά υπάρχει αναμονή και εδώ για κάποιους ποδοσφαιριστές, για τον Λαΐφη, για τον Μαρκίνιος. Ο Ματσίνη επιστρέφει, έτσι?
2: Όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω των εθνικών υπάρχουν και αρκετές απουσίες, υπάρχουν και οι τραυματίες. Φαίνεται ότι Ματσίνη και Μαρκίνιος λογικά μέχρι το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα στις 18 Οκτωβρίου στο ΓΑΣΥΠΗ θα είναι στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Το ερωτηματικό είναι με τον Καρίγιο αρχικά, και θα δούμε και την κατάσταση του Λαΐφη, διότι είναι γνωστό ότι μέχρι στιγμής τα δύο παιχνίδια της εθνικής ήταν εκτός αποστολής, που αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα. Τα ερωτηματικά είναι για το κέντρο της άμυνας. Υπάρχει χρόνος φυσικά, εδώ έχουμε ακόμη 12 μέρες μέχρι τότε και είναι νωρίς να δεχτούμε σε συμπεράσματα. Απλώς υπάρχει αισιοδοξία όσον αφορά τους Ματσίνη και Μαρκίνιος ότι θα είναι στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, ενώ πάντα είναι γνωστό ότι είναι και η περίπτωση του Πιέρ Σωτηρίου που υπολογίζεται μέσα Νοεμβρίου ότι θα είναι στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Από την Δευτέρα μπήκα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες όπως ο Μπάρα και ο Μπακαθέτα που σίγουρα θα είναι ωφέλιμοι για αυτούς οι διακοπή, ώστε θα δουλέψουν ακόμη περισσότερο για να έχουν καλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Και φυσικά και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές να προσπαθήσει ο κ. Παπαδόπουλος να φτιάξει έτσι περισσότερο, θα έλεγα, όσον αφορά την ομοιογένεια της ομάδας, να εντοπίσει φυσικά κάποια πράγματα που δεν του αρέσουν, κυρίως

0: στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Το κακό για τον κύριο Παόπουλο είναι ότι ουσιαστικά στις προπονήσεις μόνο η Αρνακού μπορεί να, να είναι διαθέσιμος όσον αφορά για τη θέση του στόπερ. Όπως και να έχουν τα δεδομένα, υπάρχει το φιλικό του Σαββάτου και κλεισμένο το θυρό στον Αρχάγγελο με την Ενή Κράσαβα, που θα χρησιμοποιήσει ο κύριος Παόπουλος τους προσφεστές που έχει στην διάθεσή του, μέχρι να έρθει η ώρα που θα επιστρέψουν και οι διεθνείς για να γεμίσει ο Αρχάγγελος και να μπορέσουν να επικεντρωθούν 100% στο επόμενο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα, που είναι γνωστό ότι ο στόχος του ΑΠΟΕΛ είναι επιτακτικά να επιστρέψει στις επιτυχίες. Ήδη έχει απολέσει αρκετούς βαθμούς, 8 στο σύνολο. Υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά φυσικά, τόσο το δύσκολο πρόγραμμα, αλλά και οι νεοφερμένοι υποσχεστές που έχουν έρθει. Το ΑΠΟΕΛ δεν είναι 100 υποσχεστές, που δεν είναι και πλήστες ομάδες φυσικά, δεν είναι αφορά μόνο το ΑΠΟΕΛ, 100% σε ετοιμότητα κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και αυτό που είδαμε μέχρι στιγμής από τον ΑΠΟΕΛ είναι ότι είναι μια ομάδα που έχει τις επιθετικές αρετές, που φυσικά μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο μεσοπιθετικά. Όμως το αγκάθι της υπόθεσης είναι η αμυντική λειτουργία, μια παθογένεια που την είχε από την περσινή αγωνιστική περίοδο, 7 γκολ μαθητικό μέχρι στιγμής σε 4 αγωνιστικές. Είναι φανερό το πρόβλημα. Και ουσιαστικά εκεί θα μπορέσει να επικεντρωθεί ο Θήρος Παόπουλος, ώστε να βελτιώσει την εικόνα του στο κομμάτι αυτό, με την ελπίδα ότι θα έχει τους προσφεστές όλους στην διάθεσή του για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα το όλο σκηνικό.
1: Να.
2: Εκεί που είπες το πρόβλημα είναι μεσοαμυντική λειτουργία. Με τα στόπερ, όταν λείπει και ο Λαΐφης.
0: Νομίζω δεν είναι και η αδυναμία όσον αφορά τα στόπερ. Είναι ο Λαΐφης που γνωρίζουμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με ποιότητα και ηγετικά προσόντα, όμως και αυτός είχε τα σκαμπανεβάσματά του. Ο Ντέκενε υπέβαισε σε αρκετά λάθη και φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα ότι έχασε την θέση βασικού όταν επέλεξε τον Αγγελόπουλο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξε η προσπάθεια ενίσχυσης των κεντρών της άμυνας με τον Καρίο, όμως υπήρξε άτυχος και έτσι δεν υπήρξε αυτή η βοήθεια μέχρι τώρα. Περιμένουν να επιστρέψει και ο Καρίο με την ελπίδα ότι θα είναι ένας προσφαιριστής που όντως θα βοηθήσει. Ναι, θα βοηθήσει στο κέντρο της άμυνας, όμως νομίζω ότι δεν είναι μόνο το 20% που αγωνίζουμε στο κέντρο της άμυνας. Είδαμε και από αριστερά τον Σταχυλίδη μεσοπιθετικά να είναι ένας από τους καλύτερους προσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ όσον αφορά στα επιθετικά του καθήκοντα, όμως ανασταρτικά έχει και αυτός υποβέσει σε λάθη.
2: Η μανολή ομάδα που αμήνεται έτσι.
0: Που στήγησαν. Ναι, αυτό θα πρόσθετα ότι δεν είναι μόνο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, είναι η φιλοσοφία όλης της ομάδας να λειτουργήσει καλύτερα αμυντικά, διότι όταν δέχεσαι εύκολα τέρματα, όσα τέρματα και να πετύχεις, τότε θα πληγωθείς και θα χάσεις βαθμούς, κάτι που το είδαμε μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έχει δώσει το ΑΠΟΕΛ.
2: 1,5 γκολ μέσος όρος που δέχεται στα 4 παιχνίδια.
0: Δέχεται εύκολα τέρματα.
2: Έβαλε 10, είναι καλύτερη επίθεση.
0: Ναι, δέχεται εύκολα τέρματα.
2: Εύκολα με τα λάθη τα ατομικά.
0: Και ατομικά λάθη που στοιχίζουν. Και ατομικά λάθη που στοιχίζουν. Κάποια πράγματα θα πρέπει να βελτιωθούν και δουλειά για το βελτιώσει είναι του κύριου Παόπουλου.
1: Γιάννο, επειδή παίρνουμε και μηνύματα για τον Σάβα Λιασί, υπάρχει έτσι κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι?
2: Ρωτάω 132 εδώ τι γίνεται.
0: Όλοι ρωτούν, όλοι αγωνιούν, όλοι περιμένουν. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε δύο κομμάτια το θέμα με τον κύριο Λιασί. Η τελική συμφωνία είναι γνωστό ότι έχει χρονικό περιθώριο μέχρι τον Μάρτιο. Αυτή η τελική συμφωνία δεν μπορεί να γίνει σύντομα, χρειάζεται ο χρόνος. Και όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο το καλύτερο. Όμως δεν είναι ένα πράγμα που θα τελειώσει πολύ σύντομα. Όσον αφορά, θα μας απασχολεί πιθανόν και στους επόμενους 2-3 μήνες. Το θέμα της τελικής συμφωνίας. Το ζητούμενο τώρα είναι η άμεση οικονομική ρευστότητα. Και αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει ο επενδυτικός όμιλος του Σαββαγιαθή να δώσει κάποια ρευστότητα πριν την τελική συμφωνία. Αυτό που μαθαίνουμε χωρίς να μπούμε σε
2: λεπτομέρειες,
0: διότι αναμένουν την οικονομική συνεισφορά του επενδυτικού ομίλου του κύριου Γιαθή. Είναι μια διαδικασία νομίζω που είναι σε εξέλιξη και είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η οικονομική ενίσχυση, διότι υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Είναι η μεσοδοσία των ποδοσφαιριστών, είναι οι κοινωνικές ασφαλίσεις, είναι ο φόρος εισοδήματος και ο διακανονισμός παλιών υποθέσεων ποδοσφαιριστών και προπονητών που θα πρέπει να διευθετηθούν. Με τα τωρινά δεδομένα, δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει η διοίκηση του ΑΠΟΕΝ να αντεπεξέλθει σε αυτά τα δεδομένα, διότι είναι βαρύ το φορτίο. Θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση από τον επενδυτικό όμιλο του κ. Γιασί ή αν υπάρξουν κάποιοι άλλοι, όπως έγινε πριν 2 μήνες από κάποιους επιχειρηματίες που έδωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ στο σύνολο για να συνεισφέρουν οικονομικά. Φυσικά αυτοί θα πάρουν μετοχικό κεφάλαιο στη νέα εταιρεία που θα γίνει με τον κ. Γιασί. Και νομίζω είμαστε σε στάση αναμονής πότε θα γίνει αυτή η οικονομική συνεισφορά από τον κύριο Γιασί. Που είναι πολύ, απόλυτα φυσιολογικό ότι υπάρχουν επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές και για να γίνει, να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν και να διευθετηθεί και να μπουν κάποια εκατομμύρια στο ταμείο της εταιρείας για να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά.
2: Ευχαριστούμε Γιάννο μου, καλή
1: δουλειά.
2: Καλή δουλειά. Καλή
1: δουλειά.
2: Ξέρεις ότι ο Ζιζού πιάνει 10.000 την ημέρα μισθό.
1: Είναι φτωχός.
2: Εντάξει. Διαφημίσεις.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Moon Dogs BR Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moon Dogs Hobby BR Festival. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει. Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
5: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τις ζωνές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φοινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
6: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
7: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένη.
14: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην Κύπρο επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής και άπαντες επικεντρώνονται στον αγώνα με την Αρμενία, εκτός λόγω καρτών Ισοτηρίου και Τσαρούλας. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το εφετείο για να εξετάσει την έφεση της ανόρθωσης για την ποινή και κλεισμένων και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Στην άκρη του πάγκου της Κράσαβα Ενή βρίσκεται ο Ισπανός προπονητής Γκιγιέρμο Ρόμο, σύμφωνα με τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη. Στην Ομόνια πέραν του Άιτινγκ, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονούνται κανονικά. Στον Αποέλ ξεκαθαρίζει για Λαΐφη, Μαρκίνιος και Καρίγιο στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου ο Μαντσίνη. Αναμονή για Γκασπάρ στον Απόλλωνα, επιστρέφουν με την επανέναρξη οι Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Αξιολογείται η κατάσταση του Πάγκοφ στην ΑΕΚ, όλο και πιο έτοιμος ο Αμή. Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς ενισχύουν το πλάνο του Μάρτιν στην ΑΕΛ με την επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Ζόκε. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέια και αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Την απόκτηση του Ανέστη Βλαχομήτρου ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου. Απόψε για το Nations League στις 7, Μολδαβία, νησιά Φαρόε και Φινλανδία, Λευκορωσία. Στις 9.45, Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρειος Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν. Φιλικό δοκιμών με την Athens Καλυθέα δίνει σήμερα η ΑΕΚ Αθηνών. Στον Ολυμπιακό Πειραιός ειδικό πρόγραμμα ακολουθούν Μπέιλι και ΣΑ. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 7 του Πάιν Μπαρσελώνα, στις 8 Ανατολού Ρεάλ και Ζαλκύρης Ολυμπιακός, στις 8.45 Φενέρμπαξε Μπάγερ, στις 9 Ερυθρός Χάποελ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 9.45 Παρί Παρτιζάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
18: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: δίνουμε συνέχεια με Γάσιο, εκπρόσωπος τύπου του γηπέδου του Συμβουλίου. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Ζαχαριάδης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους δύο σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάλι την ερώτηση την κλασική, ως που είσαστε.
1: Λοιπόν, εμείς όπως είπαμε και την περασμένη φορά, έχουμε τελειώσει με όλα. Το τσίριο στάδιο είναι έτοιμο. Απεμένει μόνο η συνεδρία της αρχής αδειοδότησης, η οποία κάποιες πληροφορίες λες είναι ότι θα συνέλθει αύριο πρωί.
2: Αύριο πρωί.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Άρα από τη δική σας σκουπιάν
1: έχει φύγει η έκθεση από την αστυνομία Λεμεσού, έχει πάει στο αρχηγείο, η έκθεση δόθηκε στην αρχή αδειοδότησης, απομένει μόνο η απόφαση της αρχής αδειοδότησης.
2: Η αστυνομία είπε σας κάτι θετικό?
1: Είναι θετική η έκθεση που δόθηκε.
0: Άρα είναι καθαρά στα χέρια της αρχής αδειοδότησης, εάν κρίνει ότι είναι ικανοποιητικά αυτά που έχουν μαζευτεί.
1: Μα είναι ικανοποιητικά, διότι ό,τι μας έχουν δώσει έχουν γίνει κατά γράμμα.
0: Ναι. Πάντως ο Ύψωνας φαίνεται ότι κάνει πίσω, γιατί μας είπαν ότι μένουν στο αμόχωστος.
2: Αν πάρε διάδεια, ναι.
1: Ναι, το διάβασα πριν από λίγο από εσάς. Έχουν κάθε δικαίωμα να αποφασίσουν ό,τι θέλουν. Εμείς προχωρούμε να βγάλουμε την άδεια του τσιρίου σταδίου για αγώνες πρώτης κατηγορίας και όσοι πιστοί προσέρχεται.
2: Ναι, φυσικά αν πάρετε την άδεια, πρέπει να μπει το OK στην Καρμιώτισσα που θέλει να παίξει η ΚΟΠ. Αλλιώς δεύτερη φάση του αθλήματος, όχι δεύτερο γύρο. Δεύτερη φάση.
1: Ναι. Έτσι είναι η προκήρυξη. Που λέει, όπως τα είπατε τώρα, λέει η προκήρυξη, όμως σε μια, θα το ξαναπαναλάβω, σε μια κατάσταση που υπάρχει στον τόπο μας με γηπεδικά προβλήματα.
2: Καταλαβαίνω, θεραπείτε, ναι.
1: Ναι, νομίζω δεν θα αρνηθεί κανένας.
2: Ειδικές περιπτώσεις.
1: Βέβαια, είναι ειδική περίπτωση αυτή και για τον κόσμο, τον φύλαθλο κόσμο στο τέλος της ημέρας.
0: Εντάξει, θα σας πω κάτι, ανοίγει ο δρόμος και για άλλες ομάδες ενδεχομένως του χρόνου, σε περίπτωση επαναλειτουργήσει το τσίρο. Δηλαδή, μην βλέπουμε μόνο το τώρα, αλλά να βλέπουμε εις βάθος χρόνου την πορεία.
1: Βεβαίως. Συμφωνούμε απόλυτα. Μην ξεχνάτε, υπάρχουν και ομάδες οι οποίες θα χρειαστεί να παίξουν στο τσίριο στάδιο, ομάδες για το κύπελλο, ομάδες δεύτερης κατηγορίας που πρέπει να παίξουν με ομάδες πρώτης κατηγορίας, πρέπει να είναι σε αδειοδοτημένο στάδιο πρώτης κατηγορίας. Υπάρχουν και αυτά.
2: Ναι. Έχετε δίκιο. Τώρα, όσον αφορά με το οικονομικό, πήρατε βοήθεια για να τα κάνετε αυτά που κάνετε από κάποιον ή όχι?
1: Όχι.
2: Δικά σας.
1: Αυτά τα οποία κάνουμε είναι από δικούς μας πόρους, και πρέπει να σας πω ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί αφάνταστα, αλλά πετύχαμε το στόχο μας.
0: Ναι.
2: Άρα τώρα αναγκαστικά θα περιμένετε.
1: Δεν έχουμε άλλη
0: επιλογή.
1: Αύριο η αρχή αδειοδότησης θα δώσει το πράσινο φως και μετά θα περιμένουμε από τις ομάδες, αν ενδιαφέρονται να παίξουν στο στάδιο, να κάνουν την αίτηση τους στην ΚΟΠ και να περιμένουμε και την απόφαση της ΚΟΠ.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, άρα εντάξει. Μπήκε το νερό στο αυλάκι που λέμε και περιμένουμε που θα καταλήξει.
1: Εμείς σαν Γάσιο, οι διαχειριστές του τσιρίου, έχουμε κάνει αυτό που υποσχεθήκαμε στο φίλαθλο κόσμο. Να επαναφέρουμε το στάδιο για ομάδες πρώτης κατηγορίας. Τώρα επαφείται και σε άλλα χέρια και σε άλλα στόματα να καταλάβουν την προσπάθεια μας και να έρθουν και γίνει αρρωγή, όχι για εμάς, αλλά για το φίλαθλο κόσμο στο τέλος της ημέρας που ταλαιπωρείται με τις μετακινήσεις του.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εξυπακούεται ότι συνεχίζει να λειτουργεί και το κομμάτι του στίβου, έτσι.
1: Φυσικά, το κομμάτι του στίβου λειτουργά, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Να πούμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια ο Γάσιο είναι ο Πολυνίκης Σύλλογος στο πρωτάθλημα. Και εδώ, αν θέλετε να πούμε ότι τα μηνύματα που παίρνουμε από τον ΚΟΑ σχετικά με την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία έγινε για αναβάθμιση του τσιρίου σταδίου, είναι πολύ πολύ θετικά. Και εδώ αναμένουμε ότι το ιστορικό στάδιο της πόλης μας θα αναβαθμιστεί, θα γίνει όπως πρέπει για έναν σύγχρονο στάδιο.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Ζαχαριάδη, σχετικά με, με την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων, γιατί εννοείται ότι χρειάζονται και κάποιες υποδομές που στείνονται οι κάμερες κτλ. Εκεί που μπαίνουν οι δύο κεντρικές κάμερες, νομίζω υπήρχε έτσι κάποιο θέμα. Έχει φτιαχτεί.
2: Κάνετε κάτι εκεί.
1: Για το ΒΑΡ.
2: ΒΑΡ.
0: Ναι, για το ΒΑΡ.
1: Βεβαίως έχουμε κάνει μετά από υποδείξεις της ΚΟΠ. Έχουμε βάλει καλωδίωση εκεί που μας υποδείχθηκε. Έχουμε αλλάξει την πρίζα όπως μας έχουν υποδείξει για να δέχονται πάνω τα συστήματα τους. Και το μόνο που μένει είναι οι άνθρωποι του ΒΑΡ, της ΚΟΠ, να έρθουν να τοποθετήσουν τις κάμερες που θέλουν.
0: Και το άλλο το σημείο Μπατάρι, νομίζω που λέγεται, ενώ που μπαίνουν οι δύο κεντρικές κάμερες που παίρνουν τα στιγμιότυπα του αγώνα.
1: Ναι, εννοείται στο πάνω.
0: Στο πάνω διάδρομο.
1: Αυτό έχει φτιαχτεί και είναι έτοιμο να δεχτεί τους συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Να σας πω, στις επόμενες μέρες θα δώσουμε στη δημοσιότητα ό,τι έχουμε κάνει στο τσίριο στάδιο με φωτογραφικών υλικών για να το δούμε όλοι μας.
0: Ναι. Ναι. Σωστό. Σωστό, ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε και Ζαχαριάδη και ελπίζουμε αύριο να έχετε καλά νέα.
1: Ευχαριστούμε. Ευελπιστούμε ότι αύριο θα έχουμε την άδεια για να μπορούν οι ομάδες να
2: αγωνιστούν στο στάδιο. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή
0: συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: λοιπόν,
1: και προφανώς, α.
0: Ναι.
1: Οφείλω να ομολογήσω ότι μ' αρέσει να την ακούω παρά να μιλώ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα χθες στο Nations League. Είδες, έχει όρεξη ο Μακνίκ. Βέλγιο, Γαλλία 0-1, Τουρκία, Ιταλία 1-4, Γεωργία, Ουκρανία 0-0, Βόρειος Ιρλανδία, Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία, Βοσνία 2-4, Σουηδία, Πολωνία 3-1, Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία, Κύπρος 0-0.
1: Θα δώσουμε έτσι τη βαθμολογία του ομίλου αυτού
0: πρώτου, πάνω. Της πρώτης κατηγορίας.
1: Τις ομάδες εκεί είναι. Επέστρεψε στην Ιταλία, έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση, ναι, με πολλές αλλαγές σε σχέση, ναι, με την ήττα που δέχθηκε από το Βέλγιο, ναι, στη Ρώμη. Και
0: στους 6 βαθμούς η Γαλλία.
1: Σαν σύμφωνα πέρασε από την Τουρκία.
0: Στους 6 η Γαλλία, στους 3 το Βέλγιο, στους 3 η Ιταλία, χωρίς βαθμό η Τουρκία.
1: Το επόμενο παιχνίδι, τα επόμενα παιχνίδια μάλλον, εδώ έχουμε Γαλλία-Ιταλία, mm-hmm, και το Τουρκία-Βέλγιο, Βέλγιο-Τουρκία που είναι. Βλέπεις τη βαθμολογία.
0: Ναι. Να δούμε λίγο και το σημερινό πρόγραμμα για την πρώτη κατηγορία. Στις 9.45 Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία. Για την δεύτερη πάλι 9.45 Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρειος Μακεδονία. Και για την τρίτη στις 7 Μολδαβία, νησιά Φαρόε, Φιλανδία, Λευκορωσία. 9.45 Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σλοβακία, Καζακστάν.
1: Να πούμε ότι τηλεοπτικό το παιχνίδι των 7 από Cheetah Vision Φιλανδία Λευκορωσία, ενώ στις 10 παρατέταρτο θα έχουμε τα παιχνίδια σε ζωντανή μετάδοση από τα κανάλια Cheetah Vision Σκωτία Ελβετία, Τσεχία Αγγλία και Ισπανία Κροατία. Λοιπόν, διαβολοβδομάδα,
0: Ευρωλίγκα. Ναι, έχουμε αρκετά παιχνίδια σήμερα. Παίζει και ο Ολυμπιακός απόψε. Να δούμε όμως αναλυτικά το πρόγραμμα, Μάκη, με τις ώρες διεξαγωγής.
1: Πολλά, πολλά μάτσα.
0: Στις 7 Ντουμπάι Μπαρτσελώνα. Στις 8 Ζαλκύρης Ολυμπιακός και Ανατολού Εφές Ρεάλ. Στις 8.45 Φενέρ Μπαχτσέ Μπάγερ. 9 Ερυθρός Αστέρας Χάποελ. 9.30 Βαλένθια Μιλάνο, Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βιρτούς Μπολόνια. Και 9.45 Παρί Παρτιζάν.
1: Ολυμπιακός είπαμε παίζει 8 η ώρα,
0: Ναι, και
1: Απολόβα.
0: Ναι. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται τη Βιλερμπάν.
1: Και έχουμε και ξανά
0: το Μακάμπι Βεχσίχτας.
1: Και έχουμε ξανά παιχνίδια Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Μην είναι δύο αυτή την εβδομάδα, ναι, που δίνουν οι ομάδες της EuroLeague.
0: Ναι.
1: Και είπαμε ότι ένα ξένο γνωστό, να δούμε πώς θα καταλήξει το θέμα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
0: Ναι, ναι, ότι αν
1: τελικά θα παίζει Κύπρο.
0: Θα παίζει στην Κύπρο.
1: Είναι σε
0: εξέλιξη.
1: Ναι, σε προχωρημένες.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπενθυμίζουμε ότι η Εθνική Ανδρών επιστρέφει σήμερα το απόγευμα στην Κύπρο. Και ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία εν ώψη Αρμενίας.
1: Ναι, αύριο θα γίνει προπόνηση στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Γάσιπι σε 6.30. Την Πέμπτη η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί, 7.30 προπόνηση στο βοηθητικό του Γάσιπι και 6.45 θα μιλήσει στους αθλητικούς συντάκτες ο ομοσπονδιακός μας, ο κύριος Μάντζιος, στο συνεδριακό κέντρο του Γάσιπι στο Ισόγειο και ο αγώνας είναι με την Αρμενία, 7 η ώρα, από το σταθμό μας την Παρασκευή και από το ΡΙΚ. Και το τελευταίο παιχνίδι, τώρα αυτά τα Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, θα το δώσουμε πάλι Γάσιπι με την Λετωνία τη Δευτέρα στις 7 ώρα Γάσιπι.
0: Ωραία. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ολοκληρώσαμε γιατί ακολουθεί το αθλητικό ένθετο με την Αναστασία Πέτρου. Πάμε τώρα διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και σε λίγο
1: από
0: η Αναστασία
1: Μαρίνα Αργυρού, Μάκη Νικολάου, Στέφανο Στεφάνου, σας ευχόμαστε ένα χαρούμενο υπόλοιπο μέρας και χρόνια πολλά σε αυτούς και αυτές που γιορτάζουν του Αγίου Κυριάκου σήμερα.

0: Super Sport 104.
1: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
2: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
3: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10 x 42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρει γροπιά τον κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900 ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και μπέικον 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
6: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
7: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Παρατηρείς αίμα όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαβάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
11: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
10: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
11: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Everyone, με 39 και 99 ευρώ
13: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
14: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
16: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά. Είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
17: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της παρέας.
16: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
18: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
19: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Grave. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
20: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 1:30.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού αποφάσισε να εισηγηθεί προς το πολιτικό γραφείο, το οποίο θα συνελθεί την Παρασκευή, την υποβολή υποψηφιωτήτων για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές στις 13 Οκτωβρίου. Με αιχμές προς την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού αλλά και σαφείς αναφορές στο Κυπριακό, ο Αβεροφνεοφύτο επιχείρησε σήμερα να προσδώσει πολιτικό περιεχόμενο στην εξαγγελία της υποψηφιότητάς του για τις προεδρικές εκλογές. Ο κ. Νεοφύτου δήλωσε πως δεν μπορώ να είμαι πολιτικά απόν, αναφερόμενος στο Κυπριακό και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. 17 με 18 μήνες πριν είναι πολύ νωρίς να ξεκινήσει η προεκλογική συζήτηση για το 2028, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στο Cyprus Forum 2026, κληθείς να σχολιάσει το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στον DC, μετά και την εξαγγελία Αβεροφνεοφύτου ότι θα είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Πρόσθεσε παράλληλα ότι είναι δικαίωμα κάθε πολίτη και παράταξης να ξεκινήσει προεκλογική εκστρατεία. Δυτικά μέσα πραγματοποιούν σήμερα χαμηλές διελεύσεις πάνω από τη Λευκωσία στο πλαίσιο των δοκιμαστικών εν ώψη της στρατιωτικής παρέλασης της 1ης Οκτωβρίου για την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κόλαφος η έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας για τα κλιματιστικά στα σχολεία. Εντοπίζει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών και κάνει λόγο για προοχήρες συνδέσεις χωρίς ασφάλεια. Σήκωσε το γάντι το Υπουργείο Παιδείας. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι ήδη έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος με κλιματιστικά να λειτουργούν στο 90% σχεδόν των λυκείων και το 75% περίπου των γυμνασίων. Σημειώνει εξάλλου ότι τα προβλήματα που έχουν προκύψει παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται, ενώ υπογραμμίζει πως η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως τωρινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 30 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
20: Ακούς, ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
25: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
26: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ιωάννου Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
0: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ήξανα παθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
26: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
0: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
26: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε Super Sport 104 και το ένθετο άλλη πλευρά στον αθλητισμό. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφάνου. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τον κεραυνό Στροβόλου, καθώς ο ιστορικός σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, 100 χρόνια ιστορίας, επιτυχιών, μεγάλων αθλητών, προπονητών και ανθρώπων που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην πορεία του συλλόγου. Να πούμε ότι η μεγάλη επετειακή βραδιά θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό αθλητικό κέντρο Κώστας Παπαέλληνας. Μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία του κεραυνού. Γι' αυτό σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο ένθετό μας τον πρόεδρο του κεραυνού Στροβόλου, τον κύριο Πάρη Παπαέλληνα. Κύριε Παπαέλληνα, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αναστασία.
0: Πώς είστε, είστε καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Προετοιμαζόμαστε για την μεγάλη τελετή αύριο.
0: Κύριε Παπαέλληνα, 100 χρόνια κεραυνός, ένας αιώνας. Ποιο είναι το πρώτο συνέστημα που σας δημιουργεί αυτή η επέτειος?
1: Κοιτάξτε, μόνο και μόνο ότι ένα σωματείο κατάφερε να επιβιώσει 100 χρόνια είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Αλλά ακόμα μεγαλύτερο είναι ότι έχουμε φέρει τον κεραυνό τα τελευταία 30 χρόνια, 40 χρόνια σε ένα αξιοζήλευτο επίπεδο. Είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος έχει οικονομική ευχέρεια, δεν χρωστά απολύτως τίποτα. Έχει βελτιώσει όλες τις υποδομές του, τα πάντα είναι ιδιόκτητα στο κεραυνό, τα γήπεδα, τα φούτσαλ, τα τένις, το οίκημα, τα πάρκινγκ, οι ακαδημίες μας, όλα είναι ιδιόκτητα και δουλεύουν ρολόι. Οπότε νομίζω αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό από το να επιβιώσεις 100 χρόνια, είναι να επιβιώσεις και να είσαι και σε ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να επιβιώσει την επόμενη 25 ετία τουλάχιστον.
0: Ναι. Είστε και ο μακροβιότερος πρόεδρος του συλλόγου. Η συνολική σας προσφορά στον κεραυνό Στροβόλου ξεπερνά τα 50 χρόνια, καθώς υπηρετήσατε την ομάδα αρχικά ως καλαθοσφαιριστής. Αν σας ζητούσα έτσι να ξεχωρίσετε μια στιγμή στην ιστορία του κεραυνού, που θεωρείτε ότι έτσι δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ, ποια θα ήταν?
1: Κοιτάξτε, άμα έχεις περάσει 54 χρόνια σε ένα χώρο, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλές στιγμές. Δηλαδή είναι στιγμές που σαν αθλητής τις θυμάσαι για πάντα, όπως το 1989 όταν μετά από πολλές προσπάθειες η ομάδα της Καλαθόσφαιρας κατάφερε να πάρει το double και ήταν ο πρώτος μεγάλος τίτλος σε πανκύπριο επίπεδο για τον κεραυνό. Μετά σαν διοίκηση η ευρωπαϊκή πορεία που κάναμε αρκετά πριν από τις ποδοσφαιρικές ομάδες που έφεραν μεγάλες επιτυχίες στην Κύπρο, και ο κεραυνός είχε καταφέρει το 2000-2001 να περάσει στους 8 του κυπέλου κυπελούχων τότε, που είναι μια μεγάλη διοργάνωση, είναι σχεδόν το αντίστοιχη με το EuroLeague σήμερα, ας πούμε, μπήκαμε στους 8 τότε. Και το 2007 επίσης πήγαμε στον τελικό του FIFA Euro Cup, το οποίο είναι το αντίστοιχο του Europa, του Conference League, μάλλον στο ποδόσφαιρο σήμερα. Αυτές ήταν μεγάλες επιτυχίες. Αλλά σαν πρόεδρος επίσης, νομίζω η μεγαλύτερη μου συνεισφορά στα 30 χρόνια που είμαι πρόεδρος και 5 αντιπρόεδρος προηγούμενα, είναι το ότι καταφέραμε να ξεπληρώσουμε όλα τα χρέη που μας άφησε το ποδόσφαιρο και να δημιουργήσουμε το αθλητικό κέντρο Κώστας Παπαέλληνας, το οποίο βλέπετε σήμερα, το οποίο φιλοξενεί 800 παιδιά κάθε μέρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα. Οι ακαδημίες μας δημιουργήθηκαν από το 1987. Οπότε πιστεύω αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να κάνει σαν ένα σύλλογος, εκτός από τις αθλητικές επιτυχίες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στον αθλητισμό που μπορείς να κάνεις εκτός από το να πάρεις πρωταθλήματα.
0: Ο αθλητισμός είναι κοινωνικό έργο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μια πιο δύσκολη ερώτηση. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να είχατε κάνει διαφορετικά όλα αυτά τα χρόνια στον κεραυνό?
1: Υπάρχουν
0: θα ακολουθούσατε αυτή την πορεία που
1: κοίταξτε,
0: κάνατε.
1: Υπάρχουν πάντα υπάρχουν οι επιλογές να κάνεις τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά στο τέλος πιστεύω ότι εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα είναι μια αξιόλογη πορεία. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα, θα μπορούσε να ήταν και πολύ χειρότερα. Αλλά είναι μια αξιόλογη πορεία. Δεν μετανιώνω για κάτι που δεν έκανα, αν είναι αυτή η ερώτηση. Θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα σίγουρα. Πάντα υπάρχει χώρος για κάτι καλύτερο.
0: Ναι. Να πάμε έτσι για λίγο στην αυριανή επαιτειακή βραδιά. Τι να περιμένει ο κόσμος που θα παρευρεθεί στην εκδήλωση?
1: Πρώτα θα είναι μια βραδιά που θα γιορτάσουμε με την πρέπουσα σημασία τα 100 χρόνια. Θα προσπαθήσουμε να είναι λιτή εκδήλωση, διότι στον κεραυνό μας αρέσει να κάνουμε λιτές εκδηλώσεις χωρίς πρέπουσα σημασία τα 100 χρόνια. Θα προσπαθήσουμε να είναι λιτή εκδήλωση, διότι

0: συμμετοχή, δείχνει τις, τους αγώνες του κεραυνού στις, σαν εθνικό σύλλογο στις, στις διάφορες εθνικές επαιτίους και τις περιπέτειες που πέρασε η Κύπρος από το 26 ως το, ως το 74. Δίνει μετά την αθλητική διάσταση. Επίσης άλλο που θα είναι πρεμιέρα θα είναι, θα παρουσιάσουμε ένα τόμο 850 σελίδων, ένα σύγγραμμα τεσσάρων τόμων, τέσσερα βιβλία που είναι η ιστορία του κεραυνού, ταυτόχρονα είναι και η ιστορία του Στροβόλου, ταυτόχρονα είναι και η ιστορία της Λευκωσίας και ταυτόχρονα είναι και η ιστορία της μοντέρνας Κύπρου, άμα το καλοσκεφτείς, ας πούμε. Ένα πολύ αξιόλογο έργο.
1: Πού μπορεί να το προμηθευτεί ο κόσμος?
0: Θα το έχουμε αύριο, θα διατίθεται αύριο στο γήπεδο και θα γίνει μετά μια δημοσιογραφική διάσκεψη που θα παρουσιαστεί επισήμως και το έργο του συγγραφέα.
1: Μάλιστα.
0: Και θα κλείσει η αυριανή εκδήλωση με τη βράβευση. Έχουμε τρεις δωδεκάδες καλαθοσφαιριστών και μία εξάδα προπονητών που είναι οι 12 καλύτεροι άντρες καλαθοσφαιριστές που πέρασαν τα τελευταία 40 χρόνια, η καλύτερη γυναικεία ομάδα που πέρασε τα τελευταία 30 χρόνια, οι καλύτεροι ξένοι παίχτες. Μέσα στους ξένους παίχτες έχουμε παίχτες που σήμερα παίζουν στην Ευρωλίκα, έχουμε παίχτες που κέρδισαν την Ευρωλίκα, έχουμε παίχτες που πέρασαν από το NBA. Κάποιους έχουμε προσκαλέσει και κάποιοι μπόρεσαν να έρθουν. Και θα έχουμε και στο τέλος να βραβεύσουμε κάποιους προπονητές που μας έφεραν μεγάλες επιτυχίες. Και στο τέλος θα έχουμε πυροτεχνήματα και κοκτέιλ.
1: Μάλιστα, ένα πάρτι, μια γιορτή.
0: Ένα πάρτι που αξίζει νομίζω για 100 χρόνια. Έτσι.
1: Σίγουρα. Ναι. Θα γίνουν και τα εγκαίνια της μουσιακής εκθέσης αύριο?
0: Ναι, θα γίνουν. Τη μουσιακή έκθεση είναι ένας μικρός χώρος μπροστά από στον προθάλαμο του γηπέδου που υπάρχουν αρκετά εκθέματα συγκινητικά, θα έλεγα. Βλέπεις φανέλες που φορούσαν οι ομάδες του ποδοσφαίρου του 70, του μπάσκετ του 80 και το καθεξής, τα κύπελλα από το 30, το 40, το 50 που είναι μπρούνζενα και χάλκινα, οπότε έχει ενδιαφέρον και φωτογραφίες πολλές.
1: Ναι, σίγουρα θα έχει πολλά πράγματα να δει ο κόσμος. Ο κεραυνός έχει φτάσει τα 100 χρόνια λοιπόν. Πώς θέλετε να είναι ο σύλλογος όταν θα γιορτάζει τα 110, τα 120 γενικότερα? Ποιο είναι έτσι το όραμα που έχετε για το μέλλον του συλλόγου από εδώ και στο εξής?
0: Κοιτάξτε, ελπίζω η ομάδα της Καλαθόσφαιρας να μπορέσει να παίξει σε πιο ψηλό επίπεδο, δηλαδή γίνονται τώρα ενέργειες να παίξει πρωταθλήτρια Κύπρου κάποια στιγμή στην αλφα εθνική κατηγορία. Αυτό θα ήταν πραγματικά ένα όνειρο να πραγματοποιηθεί τα επόμενα μερικά χρόνια και μπορούμε να παίξουμε δηλαδή και να σταθούμε. Αλλά επίσης αυτό που εγώ θα ευχόμουν στις επόμενες διοικήσεις είναι ότι θα πρέπει να κρατήσει ακριβώς το πνεύμα πάνω στο οποίο στήθηκε ο κεραυνός, τη φιλοσοφία δηλαδή του fair play, των ακαδημιών, της υγιούς βάσης των φιλάθλων, της φιλαθροπίας, της προσφοράς προς την κοινωνία, την οποία ο κεραυνός όχι μόνο την κηρύττει, αλλά την πράξει τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Θέλω να πάμε έτσι και λίγο στο αγωνιστικό, που πέραν του πρωταθλήματος έχετε μπροστά σας και μια ευρωπαϊκή πρόκληση. Ο κεραυνός βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο του FIBA Europe Cup. Πώς βλέπετε έτσι τον όμιλο και πόσο δύσκολη είναι η φετινή διοργάνωση? Πλησιάζουν και τα παιχνίδια?
0: Είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν πλέον γίνει πάρα πολύ πιο ανταγωνιστικές από ό,τι ήταν στο παρελθόν, διότι όλες οι χώρες έχουν ανοίξει τα σύνορα τους και αντιμετωπίζουν ομάδες οι οποίες στο παρελθόν θα τις θεωρούσες σε εισαγωγικά εύκολες και ξαφνικά πάνε να παίξεις με μια ομάδα από μια μικρή χώρα, από τη Σλοβακία ας πούμε, από την Αυστρία, από την Πολωνία κλπ. Και σε εμφανίζουν 7-8 Αμερικάνους ας πούμε. Οπότε είναι δύσκολο να ανταγωνιστείς πλέον στους ομίλους χωρίς να έχεις πολύ μεγάλα

0: budgets. Και αυτό είναι κάτι που μας περιορίζει, αλλά θα αγωνιστούμε φέτος. Είναι ένας όμιλος με 6 ομάδες, οπότε, όχι 4 που ήταν παλιά. Πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε μία από τις πρώτες 2 θέσεις για να πάμε στον επόμενο γύρο. Αυτός θα είναι ο στόχος μας.
1: Το πρώτο παιχνίδι είναι στις 14 Οκτωβρίου στη Σλοβακία, απέναντι στην Nitra Blue Wings. Ενώ στις 21 έρχεται το πρώτο εντός έδρας με την King Chechen.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Πόσο σημαντικό είναι να ξεκινήσει η ομάδα με το δεξί?
0: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, σίγουρα. Ναι. Ελπίζουμε ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, να σας πω την αλήθεια. Η προετοιμασία, επειδή έχουμε και πολλούς νέους παίχτες φέτος, ξένους, δηλαδή από τον περσινό κορμό μόνο ένας έμεινε από τους 4 Αμερικάνους. Έχουμε 4 καινούριους παίχτες, οπότε από τους 5, οι 4 είναι καινούργοι, οπότε είναι κάτι που μας προβληματίζει λίγο, δηλαδή η ομάδα δεν έχει ακόμα ομοιογένεια. Ελπίζουμε για το καλύτερο.
1: Ναι. Να πάμε και στο πρωτάθλημα, το Κυπριακό. Ποιος είναι ο στόχος του Κεραυνού για την νέα σεζόν?
0: Κοιτάξτε, πέρσι, από ό,τι θυμάστε, και το θυμούμαστε με πικρία, χάσαμε 2 τελικούς με έναν καλάθι. Χάσαμε τον τελικό κυπέλλου με έναν καλάθι διαφορά από την ΑΕΛ. Δικαίως το χάσαμε. Και χάσαμε και το 5ο παιχνίδι, το play-offs στη Λάρνακα από την ΑΕΚ, πάλι με 2 πόντους διαφορά. Πάλι δικαίως το χάσαμε, αλλά είμαστε εκεί ως την τελευταία στιγμή. Πέρσι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Είχαμε λαθασμένες επιλογές των ξένων παιχτών, συνεχείς αλλαγές, είχαμε τραυματισμούς, είχαμε πολλούς παίχτες δικούς μας στην Εθνική, η οποία καταπονήθηκε με τον όμιλο που παίξαμε στην Κύπρο το Σεπτέμβριο, όπως θυμάστε. Δηλαδή μας ήρθε ο Τίνκας Κουτσός, ο Νίκος Τραυματίας, ο Στυλιανού, ο Πασαλής κλπ. Υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, αλλά στο τέλος χάθηκαν και οι 2 οι τίτλοι. Οπότε για μας φέτος, που είναι και τα 100 χρόνια, ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι θα χτυπήσουμε και τους 2 τίτλους. Αυτή είναι η φιλοδοξία της ομάδας. Σίγουρα απέναντι μας έχουμε και πάλι, κατά πρώτο λόγο, την ΑΕΚ, αλλά και όλες τις άλλες ομάδες οι οποίες έχουν ενισχυθεί φέτος.
1: Βλέπετε να έχει αυξηθεί έτσι ο ανταγωνισμός πλέον στο Κυπριακό Πρωτάθλημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
0: Σίγουρα έχει αυξηθεί πάρα πολύ, και αυτό το έδειξε και η περσινή χρονιά, που η ΑΕΛ πήρε το κύπελλο, ήταν ανταγωνιστική στα πλέος, το ΑΠΟΕΛ το ίδιο, αλλά και οι άλλες ομάδες. Δηλαδή δεν είναι εύκολο πλέον να πάει να παίξεις στο Παραλίμνη, στον Απόλλωνα, για να θα κερδίσεις. Είναι πολύ πιθανό να χάσεις. Οι ομάδες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, ευτυχώς. Ανέβηκαν και λίγο τα budget των άλλων ομάδων και δεν θα είναι μονοπόλιο ΑΕΚ Κεραυνού, υποθέτω, η φετινή σεζόν. Έχουμε πολλές εκπλήξεις.
1: Άρα να περιμένουμε έτσι ένα πιο...
0: πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Εγώ ανυπομονώ, διότι είναι ωραία να υπάρχει ανταγωνισμός και είναι και πολύ πιο ενδιαφέρον και για τους φιλάθλους, αλλά και για εμάς τους ιδίους, να ξέρεις ότι δεν θα μπορώ να παίξω με τον Αχιλλέα και είναι σίγουρο ευκολάκι, που λένε στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να αγωνιστείς για να κερδίσεις.
1: Και η μεγάλη πρόκληση έτσι είναι να συνδυάσετε και τον πρωταθλητισμό στην Κύπρο και την παρουσία στην Ευρώπη, αν συνεχίσετε κιόλας.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν... είναι ένα έξτρα κίνητρο και για τους παίχτες αλλά και για τις ομάδες. Δηλαδή μπορεί να σε κουράζει το ταξίδι κλπ, αλλά μένεις αγωνιστικά φρέσκος, διότι έχεις 2 παιχνίδια την εβδομάδα, ενώ οι άλλες ομάδες έχουν 1 στην Κύπρο. Οπότε μπαίνεις σε φόρμα πιο γρήγορα. Δεν είναι κατά ανάγκη το ένα ή το άλλο. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που πρέπει να κάνεις και πολύ rotation κλπ. Και μπορεί το ένα να επηρεάσει το άλλο. Νομίζω είναι προς το συμφέρον των ομάδων να παίζω στην Ευρώπη. Μπάσκετ.
1: Μάλιστα. Και έτσι, πρωτού κλείσουμε, τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο του Κεραυνού, Πρόεδρε, στους παγιούς αλλά και στους νέους φιλάθλους, με αφορμή και τη μεγάλη επέτειο που έρχεται?
0: Θα ήθελα να πω περισσότερο στους παλιούς, όσους πέρασαν από τον κεραυνό, διότι πέρασαν χιλιάδες, λένε ο κεραυνός δεν έχει κόσμο, αλλά άμα υπολογίσεις πόσοι πέρασαν από τις ακαδημίες μας, από τις ομάδες μας κλπ, όχι το 1950, τα τελευταία 30 χρόνια ας πούμε, θα έχει πάνω από 10.000 άτομα που έχουν περάσει από τον κεραυνό και έχουν ανδρωθεί, έχουν παίξει στα εφηβικά, στα παιδικά, στις γυναίκες, τους άντρες και ούτω καθεξής, και αυτούς θέλουμε να τους βλέπουμε στα γήπεδα. Δηλαδή δεν μπορεί να παίζεις στο γήπεδο για να έχεις 500 θεάτες. Θέλεις να έχεις τον κόσμο που είναι, πέρασε από εκεί και μπορεί να έρθει να σε υποστηρίξει. Αυτό μόνο ζητάμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, για τη σημερινή μας συζήτηση. Να σας ευχηθώ και εγώ έτσι από πριν χρόνια πολλά στον κεραυνό.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και ανυπομονούμε για την αυριανή εκδήλωση.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Γεια.
1: Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε με το ενθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioannou Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Ioannou Tools.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioannou Tools Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ioannou Tools Cyprus.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
6: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
7: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
5: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
8: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
9: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Grave. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
12: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
13: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
16: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
17: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους. Καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
18: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 6196 και στείλει στο σελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
19: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Η ώρα είναι 2.
21: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
22: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
24: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πορύβιος Αλεξάνδρου. Σημαδιακή αύριο ημέρα για τον Κεραυνό που συμπληρώνει 100 χρόνια με τον πρόεδρο Πάρη Παπαέλληνα να απαριθμεί τα πιο σημαντικά γεγονότα στον Super Sport 104 κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Η ευρωπαϊκή πορεία του 2000-2001 όταν η ομάδα έφτασε στους 8 του κυπέλου κυπελούχων και το 2007 όταν ο Κεραυνός έφτασε στον τελικό του FIBA Euro Cup. Ως πρόεδρος είπε: αυτό που κρατώ είναι ότι καταφέραμε να ξεπληρώσουμε όλα τα χρέη που μας άφησε το ποδόσφαιρο και δημιουργήσαμε το αθλητικό κέντρο Κώστας Παπαέλληνας. Όραμά του, όπως αποκάλυψε, είναι η καλαθοσφαιρική ομάδα να αγωνιστεί σε πιο ψηλό επίπεδο και η ομάδα να διατηρήσει το fair play και την υγεία μήλα. Στην Κύπρο επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής και άπαντες επικεντρώνονται στον αγώνα με την Αρμενία, εκτός λόγω καρτών Ισοτηρίου και Τσαρούλας. Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το εφετείο για να εξετάσει την έφεση της ανόρθωσης για την ποινή κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευσης μετακίνησης φυλάθλων. Τα τυπικά απομένουν για να αναλάβει η τεχνική ηγεσία της Κράσα Βαένι ο Ισπανός Γκιγέρμο Φερνάντο Ρόμου. Η ομάδα συνεχίζει στο αμόχωστος μέχρι το τέλος της σεζόν σύμφωνα με τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη. Στην Ομόνια πέραν του Άιτινγκ όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονούνται κανονικά. Ξεκαθαρίζει για Λαΐφη Μαρκίνιος και Καρίος στον ΑΠΟΕ στην διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλο Μαντσίνη. Αναμονή για Γκασπάρ στον Απόλο να επιστρέφουν με την επανέναρξη Όσμπολτ Μπράουν και Λιούμπιτς. Αξιολογείται η κατάσταση του Πάνκοφ στην ΑΕΚ μετρά αντίστροφα ο Αμίν. Αλμίδα και Μίλος Αβλεβιτς ενισχύουν το πλάνο του Μάρτιν στην ΑΕΛ, συνεχίζει την αποθεραπεία του ΟΖΟ και ειδικό γραφείο στο αρχηγείο αστυνομίας έχει αναλάβει την καταγγελία της ΑΕΛ και έχουν οριστεί συγκεκριμένοι ανακρίτες. Στην ΠΑΦΟ ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέιρα και αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη στην διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μάντοφ. Την απόκτηση του Ανέστη Βλαχοδήμου ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου. Απόψε στο Nations League στις 7 Μολδαβία, νησιά Φαρόε και Φιλανδία, Λευκορωσία και στις 9:45 Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρειος Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος Αλβανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν. Φιλικό δοκιμών για την Athens Καλυθέας δίνει σήμερα η ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό Πειραιώς ειδικό πρόγραμμα ακολουθούν Μπέιλι και ΣΑ. Στην Ευρωλίγκα απόψε στις 7 Ντουμπάι Μπαρτσελώνα, στις 8 Ανατολού Ρεάλ και Ζαλκύρης Ολυμπιακός, στις 8:45 Φενέρ Μπακτσεν Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάποελ, στις 9:30 Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 9:45 Παρί Παρτίζα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στη ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
26: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
27: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
26: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
21: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Λοιπόν, με τον Νίκο Πορτοκάλλογλου, τον διαχρονικό Νίκο Πορτοκάλλογλου, κάνουμε ποδαρικό στη σημερινή μας εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Πολύβιος Αλεξάνδρου στην ροή του πίσω από τα μικρόφωνα. Ας πιάμε και τη θέση, ρε Στεφάνη. Στεφάνου. Στην ροή του ήχου είναι ο υπεύθυνος για οτιδήποτε έρχεται στα αυτιά σας.
1: Τίποτα δεν κρύβω. Πολύ με υποτίμησες, εγώ μονάχα λίγο. Σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα.
0: Τώρα να αφήνουμε την Ελλάδα να φύγει τώρα. Τούν τη στιγμή η Ελλάδα θεωρώ είναι μέσα στις top ομάδες της Ευρώπης. Είναι. Και μπορεί και παγκόσμια. Με τον τρόπο που παίζει. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε στο επόμενο 2 ώρα. Ευχαριστίες Echo, CableNet και McDonald's. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου. Ενεργοποιείς την Αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24, για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Έχουμε δύο πολύ μεγάλους διαγωνισμούς, στους οποίους αξίζει τον κόπο να μπείτε και να διεκδικήσετε. Πρώτος μεγάλος διαγωνισμός, το barbecue Big Green Egg Medium αξίας 1495 ευρώ. Πολύ μεγάλος διαγωνισμός. Αν θες να κάνεις δικό σου τον barbecue, ο Super Sport 104 και το Moondogs Beer Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με την συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondogs 11 Hobby October Street Fest. Δεύτερος μεγάλος διαγωνισμός. Ο Super Sport 104 σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζή Κυριάκος σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε μία Broil King Gas Barbecue Signet 320 Shadow αξίας 999 ευρώ. Μπείτε τώρα στο Facebook του Super Sport, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση και να την κάνετε δική σας. Super Sport 104 και Χατζή Κυριάκος κάνουν την εμπειρία του ψησίματος επαγγελματικά.

0: Λοιπόν, είπαμε 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε με το στούντιο στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα, και έτσι θέλω τη γνώμη σας. Διότι από χθες το βράδυ έχω ακούσει πάρα πολλές γνώμες όσο αφορά στην Εθνική Κύπρου. Είναι από τα θέματα τα οποία φαντάζομαι θέλετε να συζητήσουμε σήμερα, πέραν των τετριμένων των ομάδων μας. Αν σας άρεσε, αν σας πείθει αυτή η εθνική ομάδα, εγώ προσωπικά το είπα και χθες βράδυ ότι μείναμε με έναν αλλά. Ναι μεν είχαμε την υπεροχή, ναι μεν κρατήσαμε μπάλα, ναι μεν δημιουργήσαμε ευκαιρίες, ναι μεν είχαμε δύο δοκάρια, αλλά στο τέλος δεν καταφέραμε να στείλουμε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Και από τη στιγμή που δεν καταφέραμε να στείλουμε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, δεν παίρνεις τους βαθμούς, δεν παίρνεις τους τρεις βαθμούς και ουσιαστικά μένεις στάσιμος. Ναι, αυτή η εθνική έκανε βήματα προόδου. Φαίνεται με τον κύριο Μάντζιο ότι προσπαθεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Αλλά δεν καταφέρνουμε. Και ο απολογισμός σε δύο αγώνες μόλις έναν γκολ είναι πράγμα το οποίο θα πρέπει να δουν και ο κύριος Μάντζιος και οι ποδοσφαιριστές του. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Μικρέ.
0: Ω, καλώς τον κύριο Μιχάλη.
1: Ακούω να σου πω κάτι. Εάν στην οικογένεια δεν είσαι αυστηρός με κάποια πράγματα με τα παιδιά σου, δεν θα βγουν σωστοί. Εάν απλά γλύφουμε τα πράγματα και δεν λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, εγώ ειλικρά δεν θα ξαναδώ την Εθνική Κύπρου. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Μισό λεπτό. Τι εννοείς πρέπει να είσαι αυστηρός? Θεωρείς ότι η ΚΟΠ είναι αυστηρή με τους διεθνείς?
1: Πρέπει να λες τα πράγματα με το όνομα τους. Και εκεί που ο γιος σου πάει να ξεφύγει, το φέρνει στον ίδιο δρόμο. Το ίδιο συμβαίνει και στην Εθνική. Δεν μπορεί ένας παίχτης ο οποίος παίζει στην Ιταλία, έπαιζε στην Ιταλία νομίζω, να κρατά την μπάλα και να τη χάνει μόνος του.
0: Μα εννοείς για τον Κάστανο?
1: Μιλώ για τον Κάστανο.
0: Εντάξει, έτσι στην Ελλάς Βερόνα που παίζει, έτσι πήγε πίσω στην Ελλάς Βερόνα. Όχι, επειδή είπες έπαιζε, παίζει ακόμα.
1: Ναι, παίζει, το λοιπόν. Ρίχνω out και το δίνω στον παίχτη. Το ότι έλειξε γκολ, το ότι έλειξε γκολ από δικό μας λάθος, γιατί πρέπει να φύγει γκολ, να δυο πέντε φορές συνεχόμενες την μπάλα στον τερματοφύλακα με κίνδυνο να την πιάνει παίχτης και συνεχίζω και το κάνω. Και δεν βρεθεί να σου πει, ρε φίλε, δεν είναι έτσι που παίζουν μπάλα. Πες μου ποιος παίχτης μέσα στο γήπεδο είχε την ένταση που είχαν οι παίχτες της άλλης ομάδας. Που είναι μια ομάδα που έπρεπε να φύγεις με 4-0. Είναι μια ομαδούλα, έναν καφενείο, η Βυζαγιά παίζει καλύτερα παρά από αυτούς, που έπρεπε να φύγεις με 4-0. Πες μου έναν παίχτη που ξεχώρισε.
0: Άξι, εγώ, ο παίχτης που ξεχώρισε για μένα χτες ήταν ο Έντουαρτς. Όπως ξεχώρισε και στο πρώτο παιχνίδι.
1: Και δαμέ σου λέω, ναι με ξεχώρισε, αλλά για να κάνω το βήμα το παραπάνω, την ώρα που έσυρε την μπάλα και πήγε στο δοκάρι, ήταν έτοιμο γκολ. Βάζω τον γκολ. Δεν ήταν ανάγκη για τον γκολ. Μπούμε και κάτω, όπως κάνει ο Μέση, ήταν και μέσα. Έτσι κάμνεις. Θέλει μυαλό η μπάλα. Η μπάλα παίζει με το μυαλό.
0: Άρα... Άρα πού καταλήγουμε?
1: Καταλήγουμε ότι δεν έχουμε ομάδα. Ή αν θέλουν πραγματικά αυτοί που καλούνται να παίξουν με πάθος, όπως η Ελλάδα. Είδες το πάθος που είχαν οι Ελλήνες παίκτες?
0: Το είδες? Υπάρχει και πολύ μεγάλη ποιότητα όμως στην Ελλάδα. Εμπράγματα που μπορείς να συγκρίνεις.
1: Οι άλλοι λένε ότι έχουμε ποιότητα. Ότι ο Λοΐζος, ο Φλωρίς, ο Κωστής, ο Τάδη, ο Πεχταράδης. Και θέλουν να πας και στο εξωτερικό. Μα για να θέλω...
0: Καλά, δεν παίζουν στο εξωτερικό, αφού παίζουν στο εξωτερικό. Απλά δεν έχεις την ποιότητα, δεν παίζουν σε πρωταθλήματα που παίζουν οι Έλληνες διεθνείς. Έχεις κανέναν παίχτη που παίζει Premier League ή Γερμανία?
1: Μα για να παίξει η Γερμανία πρέπει να παίξει μπάλα.
0: Μα για τούτο που σου λέω, ναι μεν έχουμε ποιότητα, αλλά δεν φτάνει στην ποιότητα των Ελλήνων διεθνών.
1: Είμαι και ο άστηρος και θα με χαρακτηρίσουν ότι είμαι και πρώτα τους ενδιαφέρει τι ήταν του άσε να κάνουν και ύστερα παίξουν πάρα. παίξε μπάλα πρώτα, δείξε ποιος είσαι και να σε χειροκροτήσω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε αυτόν τον παίκτη, δεν έχουμε τον ηγέτη, δεν έχουμε άνθρωπο που να μπει μέσα στο γήπεδο και να κοντρολάει την ομάδα. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Υπάρχουν παίκτες που έπρεπε να περνούν έξω από την γήπεδο ή να είναι στην εθνική. Και πάλι να σου θα είμαι αυσιός και να πούμε καλά ρε φίλε. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Επέξαμε λέει. Α, τι παίξαμε. Τι παίξαμε. Είμαστε καλοί αλλά αντικείσαμε. Όχι, δεν αντικείσαμε. Δεν παίξαμε και δεν παίξαμε για να κερδίσουμε.
0: Μάλιστα. Έγινε. Να σε καλά Μιχάλη μου.
1: Εάν δεν δούμε τα πράγματα με αυτόν τον φαγό και να διορθωθούμε και να έχουμε το πάθος που είχε η Ελλάδα. Επειδή η Ελλάδα ξέραμε να πω πριν παίχτη το παιχνί, ξέραμε ότι θα δει την Γερμανία. Το ξέραμε όλοι. Γιατί όμως. Γιατί έβλεπες πού πήγαινε την παίχτες, τι έθελαν την παίχτες και τι έκανε, ευκάντο.
0: Έγινε, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Πρώτη φορά καλώ στην εκπομπή σας.
0: Καλώς όλες.
2: Θέλω να μιλήσω για την εθνική.
0: Το όνομα σας.
2: Είμαι Θεοδόσης εγώ.
0: Έλα Θεοδόση.
2: Αγωνιστικά θεωρώ ότι η εθνική μας είναι σε έναν καλό επίπεδο και σιγά σιγά θα ανεβεί. Θέλει υπομονή. Πιστεύω ότι θέλει υπομονή. Εχθές ήταν ατυχές το γεγονός ότι ενενικήσαμε, αν και έβαλαμε πολλούς παίχτες μέσα στο κουτί. Το έναν είναι το δεδομένο. Λάθη έγινα και θα γίνονται πάντα λάθη. Τι είναι όμως που πρέπει να δούμε στην εθνική, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι για να μεγαλώσει η εθνική μας. Την εθνική μας πρέπει να την αγαπήσουμε. Και δυστυχώς αγαπητέ πόλη, δεν αγαπούμε την εθνική Κύπρου. Και τούτο είναι η πραγματικότητα. Και το ξεκινήσει...
0: Να σου πω κάτι ρε Θεοδόση μου. Ένα πράγμα το οποίο το λέω πολλά, αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, ότι ως Κύπρος, ως λαός, δεν έχουμε αυτή την εθνική συνείδηση. Δηλαδή τι εννοώ. Ο παραπάνω κόσμος είναι αφοσιωμένος στην ομάδα την οποία υποστηρίζει και πολύ σπάνια στρέφει την προσοχή του στην εθνική. Ίσως γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, ίσως γιατί δεν μας προσφέρει τη χαρά που προσφέρουν άλλες ομάδες, ίσως γιατί και εμείς ως Κύπριος φίλαθρος θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το ταβάνι μας έναν ύψος έχει. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε, είναι αδύνατο να το ξεπεράσουμε.
2: Κοίταξε, θεωρώ ότι είμαστε σαν Κύπρος μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσμα. Θεωρώ ότι είναι τον το ταβάνι μας και μπορούμε να πάμε και πιο πάνω. Γιατί αν θυμάστε κάποτε και τα Φαρόε δεν ήταν τα με που είναι τώρα, διότι κάτσε το παράδειγμα το Φαρόε. Το Μαυροβούνιο κάποτε φέρναμε το και στο Ιωγασιτή και κάναμε το... Ήταν τους ερκού μας. Και πλέον ανεβήκαν επίπεδο. Εμείς όμως, γιατί δεν ανεβαίνουμε επίπεδο, όχι μόνο σε αγωνιστικό κομμάτι. Εγώ λέω σου, δεν αγαπούμε την εθνική, πρέπει να ξεκινήσουμε
0: ξέρεις από τα σχολεία.
2: Ξέρεις
0: πρέπει
2: γιατί. Να φέρουμε κοντά, να ολοκληρώσω, ναι, πρέπει να φέρουμε κοντά τα παιδιά, τις οικογένειες, πρέπει να πηγαίνει η ΚΟΠ να μιλά στα παιδιά για την εθνική. Πρέπει να παίρνω ως ένα μολ και να μπορώ να αγοράσω μια φανέλα της Εθνικής Κύπρου των κοπελουθιών μου.
0: Σωστό.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Σωστό.
2: Δεν υπάρχει. Πάει σε άλλες χώρες και με την πρώτη ευκαιρία σε όλα τα souvenir shop βλέπεις τις φανέλες των χωρών τους. Σε εμάς δεν υπάρχει.
0: Πρώτα πάει σε έναν αεροδρόμιο και βλέπεις φανέλες της Εθνικής μες στο αεροδρόμιο. Εμάς έρχονται στην Κύπρο και βλέπεις ας πούμε κάτι τέτοιο.
2: Δεν βλέπεις. Το μόνο πράγμα που μπορείς να βρεις σε φανέλα της Κύπρου είναι το I love site. Τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει σε αγωνιστικό, σε εθνικό επίπεδο ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μια φανέλα της εθνικής.
0: Έχεις απόλυτο δίκαιο, δηλαδή αυτό που είπες τώρα πάει στα μολ, πάει στον ένα, πάει στο άλλο. Και εμείς θυμούμαστε μόνο την εθνική όταν είναι ο καιρός που να παίξει η εθνική ομάδα. Δηλαδή, εγώ σου λέω την άλλη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα που να πούμε πλέον σε ρυθμούς πρωταθλήματος, πάει να μετρούμε αντίστροφα, κανείς δεν θα θυμάται την εθνική.
2: Ναι,
0: κανείς
2: δεν
0: θα πει κάτι για την εθνική. Κανείς. Αλλά κοινό που είπε και προηγουμένως παλιά έφερε το. Σύγκρινε το παλιά με το τώρα. Εγώ θα σου πω ακόμα ένα πράγμα. Παλιά είχαμε παίχτες που πιέναν και παίζαν στην Ελλάδα ποδόσφαιρον και διακρίνονταν. Μιχάλης Κωνσταντίνου, Γιαννάκης ο Κάς. Πόσοι και πόσοι παίχτες είναι πια. Αλωνεύτης, ξέρω εγώ. Πού τους τώρα, εκτός που τον Κωστίν, ποιος άλλος παίζει η Ελλάδα. Και μιλώ σου για έναν πρωτάθλημα από δίπλα μας, που μας ξέρουν.
2: Ναι. Λέω σου, φουρνιές. Και η Ελλάδα πέρασε την κρίση της, έχει 10 χρόνια. Τώρα έφκανε μια χρυσή γενιά. Θεωρώ...
0: Μα και εμάς η γενιά μας τώρα εγκάλει. Εν και μπορεί να τους
2: πεις ότι είναι εγκάλει. Γι' αυτό που λέω ο κόσμος πρέπει να το κυπίστωσει σε όντα δευκιά και να πάει στο γήπεδο να τους κουντήσει. Έντε να καθόμαστε να κάνουμε τους προπονητές που τα τηλέφωνα και που τα ράδια. Στο γήπεδο που πρέπει να πάμε. Θέλουν την παρουσία μας. Άμα δεν έχει παλμό και κόσμο για να παίξει ο παίχτης, δεν θα αποδώσει. Εχθές οι Λετωνοί είχαν 6.000 κόσμο με τσιν το γήπεδο. Εντάξει, οι Λετωνοί που άκουα σήμερα το πρωί να πω με τον Άρκη μαζί με τον Ποιατίνιο λαούσαν ότι αν κατεβείτε να τους δέρετε. Αλλά είχαν 6.000 κόσμο με τσιν το γήπεδο.
0: Έχουν εθνική συνείδηση. Έχουν εθνική
2: συνείδηση. Ναι, μα εμείς δεν πάμε. Μόνο να μιλούμε και να κρίνουμε. Θεωρώ και πιστεύω ότι πρέπει να δώσουν πίσω σε χρόνο και στον Μάντζο γιατί φαίνεται πολλά καλός. Θεωρώ ότι πρέπει να του δώσουν χρόνο και να πάμε κοντά στην εθνική, αλλά πρέπει να κάνει και η ομοσπονδία κάποιες κινήσεις. Εννοώ όχι το τι σου ζητά ο παίχτης ή τι σου ζητά ο προπονητής. Έξω από το αγωνιστικό κομμάτι. Να μεγαλώσει η εθνική μας, να την αγαπήσουμε. Αφού δεν την αγαπούμε. Παίζει η εθνική Ελλάδος και παίζει η εθνική Κύπρος, να προτιμήσουμε να μένει η εθνική Ελλάδος που λαλεί κουβέντα.
0: Nice.
2: Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα όσον αφορά την παιδεία μας. Παρτούν το κομμάτι. Το λοιπόν, νομίζω να δέρουμε την Παρασκευή, by the way, νομίζω να κερδίσουμε.
0: Μα να σου πω κάτι, πλέον έτσι όπως ήταν τα πράγματα, μονόδρομος. Μονόδρομος οι θεκαιονίκες.
2: Να κερδίσουμε για τη Δευτέρα. Απλά πρέπει να πάμε κοντά στην εθνική, τίποτε παραπάνω.
0: Να σε καλά ρε Θεοδόση, με ευχαριστώ που και εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να σε καλά. Λοιπόν, όπως με ενημερώνει και ο κύριος Στέφανος, πρέπει να πάμε κατεπηγόντως σε διαφημίσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
5: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
4: Η ώρα είναι 2:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Everyone, με 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
15: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
14: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
15: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
16: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου. Κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
21: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας Game Time, συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104. Ευχαριστίες σε Echo CableNet και McDonald's. Υπάρχει πείνα και υπάρχει και η μεγάλη πείνα. Για να εξαφανίσεις την μεγάλη πείνα χρειάζεσαι επιγόντως το Big Arch. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λευκό τυρί cheddar, crispy onions, μαρούλι, αγκουράκι, τούρσι και τη μοναδική Big Arch Sauce. Απόλαυσε τώρα το Big Arch στα εστιατόρια McDonald's ή παραγγείλτε το από το McDonald's App. Big Arch, silence your big hunger. Άνοιξε η όρεξή μας.

Λοιπόν, να υπενθυμίσω τους δύο μεγάλους διαγωνισμούς, ενώ εσείς πλέον είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 77 77 10 20. Θες να κάνεις τον barbecue σου αξέχαστο? Supersport 104 και το Moondogs Beer Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Supersport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με την συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondogs 11 Hobby October Street Fest. Δεύτερος μεγάλος διαγωνισμός, ο Supersport 104 σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζή Κυράκος σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε μια Broil King Gas Barbecue Signet 320 Shadow αξίας 999 ευρώ. Μπείτε τώρα στο Facebook του Supersport, ακολουθήστε βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση και να την κάνετε δική σας. Supersport 104 και Χατζή Κυριάκος κάνουν την εμπειρία ψησίματος επαγγελματική. Λοιπόν, να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο Κυριάκο ο Supersport 104 θα μεταδώσει δύο live link. Το ερχόμενο Σάββατο 3 του Οκτώβριου από τις 12 μέχρι τις 2 υποφαινόμενος μαζί με τον Μάκη Νικολάου θα εκπέμπουμε ζωντανά από το The Warehouse by IT Quarters στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026 Connected by Adventure by CableNet επιστρέφει προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του σύγχρονου outdoor lifestyle και έχω την εντύπωση ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία εκεί με τα παιδιά και τον Μάκη τον Νικολάου. Και την επόμενη την Κυριακή πρωί πρωί από τις 8 μέχρι τις 10 Στέλιος Παπαμοησέως και Ραμόνα Παπαγιωάννου θα βρίσκονται μπροστά από το αμφιθέατρο Λακατάμια στον 7ο Energy Run Λακατάμια που θα περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων και παιδικό φιλανθρωπικό αγώνα 1.000 μέτρων. Ποιος συμπιστεί προσέρθετε και στα δύο.

Άκου τώρα μήνυμα που έρθει από το φίλο μου 292 και πέ μου εσύ για να με φάνω εγώ κακός. Τεράστιο λάθος, σενιόρ Πόλη, να μην έχει συνοδοιπόρο σήμερα τον Χαϊλή, γιατί ψες έκανε την πιο σωστή κριτική χωρίς φουφρού και αρώματα. Για όλους σήμερα τον Χαϊλή, γιατί ψες έκανε την πιο σωστή κριτική χωρίς

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Θέλετε να μιλήσουμε για την εθνική, μιλάμε για την εθνική. Θέλετε να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο, είτε ποδοσφαιρικών, είτε καλαθοσφαιρικών ή οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. Να αρχίζει και η Ευρωλίγκα απόψη. Πριν πάμε να δούμε και τα θέματα μας και να σχολιάσουμε και τις δηλώσεις του Προέδρου του Κερανού, του Πάρη, του Παπαέλληνα, που έκανε προηγουμένως στην Αναστασία Αντιπέτρου. Είναι πολύ σημαντικές οι δηλώσεις του Προέδρου του Κεραυνού. Ίσως να είναι, όχι ίσως, είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος οποιαδήποτε ομάδα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Λοιπόν, ένα μήνυμα από τον κύριο Χαϊλή. Ξεκινάς, λέει, με μπακ και φτερά και δεξιά και αριστερά με αριστεροπόδαρους και κάνεις αλλαγή και βάζεις Πιλέα δεξί μπακ. Ο Πίτας ντεφορμέ. Ο Γεωργίου παίζει δύο θέσεις. Επίεν καλά τα προηγούμενα ο παιχνίδι. Αρτηματάς 10 μήνες αποχή. Βασικός. Δεν έχουμε μπίσμα. Δεν έχουμε μπίσμα. Και δεν ανέχομαι να χάνω βαθμούς από την Λετωνία. Λοιπόν, εντάξει, τα λαούλα τα θκευάζω, κύριε Μιχάλη Χαϊλή. Είπα και το μήνυμά σου. Έκανες και εσύ την κριτική σου, όπως και όλοι μας κάνουμε την κριτική μας. Εγώ πάντως θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Θεοδόση, ο οποίος βγήκε προηγουμένως και τα είπε μια χαρά. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ο προπονητής δείχνει έργο, ο Άκης ο Μάτζιος. Χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται στήριξη η εθνική, χρειάζεται υπομονή. Πάμε γραμμή, χαίρετε.
1: Έλα ρε Βολίβι.
0: Ο καλός το φίλο μου Μπάρι.
1: Και να χαιρετήσουμε και ο Στέφανος μας.
0: Τι γίνεται,
1: χαιρετάσαι,
0: χαιρετάσαι και ο Στέφανος. Κάμνει το σήμα της νίκης ο Στέφανος.
1: Έτσι είναι, αφού είναι νίκη. Καθαρή θέμα.
0: Μα πού είδες την νίκη.
1: Λοιπόν, τι.
0: Πού είδες την νίκη.
1: Νίκη είναι όχι μάτα. Τώρα,
0: α, κατάλαβα, να κερδίσει ο Ολυμπιακός διπλό, απόψε με στις Ζαλκύρες.
1: Α, είσαι με ρε με τον Ολυμπιακό, φταίει με τον Ολυμπιακό, ρε με ένα. Εννιά που με πια.
0: Άκου να δεις.
1: Επειδή άκουσα τους ακροατές το πρώτο ημίωρο.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα δεν ήθελα να ακούω για να μιλήσεις, γιατί που μια μπορεί να φανεί κακός, αλλά και που την άλλη ένα σύρρομα από μάνος. Δεν μου εσύ έναν κίνητρο. Γιατί είπε κάποιος ακροατής ότι αντί να δουν την Κύπρο, λέει να δουν την Ελλάδα. Εγώ μπαίνω έναν κίνητρο εμένα του Πάρη να δω την εθνική. Έναν κίνητρο.
0: Ναι, λοιπόν, ας το απαντήσω. Καταρχάς, χρειάζεσαι κίνητρο για να δεις την εθνική της χώρας σου.
1: Απλά να κάνω αχάτη ώρα μου.
0: Ας σε αντιπρόσωπο. Ας σε αντιπρόσωπο. Γιατί η Λετωνία ψες γιατί έπιαν 6.000. Τα κίνητρο είχαν.
1: Διότι μες στα αεροδρόμια δεν έχει μόνο Love Cyprus και This is Cyprus.
0: Α, εντάξει, οκ. Θα με συμφωνούμε, αλλά και χρειάζεσαι κίνητρο, ρε φίλε, για να πάεις να δεις την εθνική. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Κίνητρο είναι η εθνική σου, είναι η ομάδα που σε αντιπροσωπεύει στο ποδόσφαιρο.
1: Πάμε, να πάμε την ακομπιόβαστη. Αντιπροσωπεύει του και κάτι άλλο μες στην πατρίδα τους. Νιώθουν πίσω πάνω ότι έχει κάποιους που τους νοιάζονται. Γενικό το θέμα. Δεν είναι μόνο ένα αθλητικό το θέμα. Δεν είναι μόνο ένα αθλητικό είναι το θέμα. Στις χώρες Κίνες, για να ξέρεις, περιμένουν στην να γίνει η πάυση δύο εβδομάδων αγωνιστικού δραστηριοτήτων για να δουν την εθνική τους. Περιμένουν το. Εμείς δεν θέλουμε να έχει η πάυση, να πρέπει να...
0: Μα εν τούτο που είπα και προηγουμένως, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, κανένας δεν θα σκεφτεί την εθνική.
1: Είναι που σου λέω. Ας σου μιλήσω εγώ ίσα, γιατί δεν έχει κάτι που να με κάνει να τη δω την εθνική. Κάτι,
0: να σου πω κάτι, σε αντίθεση με τούτα που λες τώρα, έχω την εντύπωση ότι αν έψαχνες κίνητρο, θα έψαχνες κίνητρο να πάει να δεις την εθνική του Άγγελου του Αναστασιάδη, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, περίμενε.
0: Ή την εθνική του Πάμπου του Χριστοδούλου που επιέννε και γεμόνε το γάσιπι.
1: Ξέρεις
0: τι να
1: που λέει και ο Παπαμόησεός. Άμα έχει γιορτήλα, λέει νουλί με τις γραβάδες και φωτογραφίες πρώτη στο φάκο. Εν τούτον το κίνητρο μου πρέπει να φύγει μέση η κατάσταση.

0: Ποιοι είναι αυτοί που είναι μέση για να δοθούν κίνητρα. Εντάξει, διότι έχουμε και κάτι που βλέπουμε και κάνουμε μάτσα από θύμαστε, μα είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Αν παίξουν στην ποδόσφαιρο, που μακάρι τα παιδιά να έχουν και το ταλέντο και να αποδείξουν εκ των υστέρων, και να μένει κάτω ότι είναι ουλί, κύριοι, φκένουσοι, να μην πω ονόματα και φωτογραφίες και δημόσιες δηλώσεις και πάμε λέγοντα και γιορτές και τραπέζια.
1: Εντάξει ρε φίλε, αν είσαι εναντίον του τώρα, να μην τους βλέπεις ας πούμε. Έτσι να λύσει ο άλλος κάτσε άγουστον να μου λάβει.
0: Εν είμαι εναντίον του Κίνου, μιλώ για εθνικό το κάτω. Εν εθνικό το θέμα, είναι μόνο...
1: Μίλας μόνο για την εθνική ας πούμε.
0: Ναι, αθλητικό το πρόβλημα μόνο.
1: Ναι, οκ.
0: Για μένα, έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί να με πελώσω εγώ, δεν ξέρω. Αλλά να συζητήσει κάποιος. Και δεν έχουμε και διάλογο, δεν πρόκειται να κάνουμε μονολόγο εγώ. Έτσι πάει, για μένα. Και όταν έρχομαι στον Ολυμπιακό σου, πες μου να μου θέλει να μου πει για τον Ολυμπιακό σου.
1: Δεν θέλω να σου πω τίποτε. Πια σε πειράξω πριν για τον Ολυμπιακό.
0: Εσύ τώρα πιστεύεις ότι υπόψε με την ομάδα που εφόρσταρες προχτές ότι υπόψε να τα φέρεις της πέρας.
1: Φίλε, εγώ λέω ότι είναι πάρα πολλά δύσκολο παιχνίδι με η Ζαλκύρης. Ειδικά τώρα που φέραν πίσω και το ψηλό που το NBA. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός έτσι... Δηλαδή προχτές, ας πούμε, όντωσε 7-8 λεπτά έπαιξε.
0: Ναι.
1: Προφύλαξαν και κάποιους παίχτες, δεν και παίξαν ούλοι φουλ.
0: Μα τελικά ο Ντόρσεϊ έμεινε.
1: Έμεινε καλό.
0: Άτε ρε.
1: Πού ήταν να πάει, αφού είσαι συμβόλαιο ο Ντόρσεϊ.
0: Ξέρω εγώ ρε φίλε.
1: Είναι το γόκα που πουλήσε στη Ντουμπάι.
0: Έφυγε τελικά ο Θωμάς.
1: Ο Θωμάς έφυγε, έφυγε Ντουμπάι.
0: Μπράβο. Εντάξει.
1: Έστειλε μας χαιρετίσματα.
0: Δεν πειράζει ρε φίλε, υγεία και χαρά, ο άνθρωπος υπήρχε τα πια είναι μόνο. Δεν ξέρω εμείς αν παίζαμε με εκατομμύρια αν δεν υπουργούμασταν ή όχι. Δεν το ξέρουμε. Απλά κάνουμε τους πατριώτες χωρίς
1: να... Τούτο είναι να το γράψει η ιστορία του.
0: Ναι, όχι, επειδή είναι σε εκατομμύρια για μας.
1: Ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας κρίνει όλους.
0: Ναι. Μπάζει περιπτώσει. Τέλος πάντων, άντε καλή συνέχεια.
1: Να σου πάρει μου, να σε καλά, ρε φίλε, να σε καλά. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν ποικίλες απόψεις όσον αφορά στα της εθνικής ομάδας. Σεβόμαστε την κάθε άποψη, μπορεί να μην συμφωνούμε με όλους, αλλά εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη και την μεταφέρει. Είτε συμφωνούμε, ότι μπορεί και εσείς με τη δική μου άποψη για την εθνική να διαφωνείτε. Φυσιολογικό είναι. Κάθε ένας βλέπει το παιχνίδι διαφορετικά. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και κάποια πράγματα που σου χτυπούν. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει εθνική συνείδηση στην Κύπρο. Αλλά δώστε μας και εμάς κάτι ως εθνική να μπορούμε να πάμε στο γήπεδο να την υποστηρίξουμε. Και είπα ότι θα πάω. Μπορεί να πάω τη Δευτέρα ή την άλλη Παρασκευή στο γήπεδο να δω την Κύπρο. Αλλά δώσ' μου έναν κίνητρο, κάμε και εσύ μια νίκη. Δηλαδή αν κέρδιζε να ψέσει Κύπρο στη Λετωνία, εγώ θεωρώ ότι θα είσαι διπλάσιο κόσμος στο γήπεδο. Έξερω πως είναι να πας είναι αύριο την Παρασκευή με την Αρμένια. Αλλά όσοι και αν πας είναι αν πάθει και όσοι και αες, ήταν να είσαι 4.000. Θεωρώ. Ή κάμε και το βήμα παραπάνω. Πόσα χρόνια να περιμένεις να κάνει και το βήμα παραπάνω. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Πρέπει κάποτε όσον και λέμε ότι έπαιξε δείχνει σημάδια ανόδου, κάποτε πρέπει να τα πούμε και τούτε. Χαίρετε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
2: Δημητράκης πάμε και έλα που καλαβασόντας τα καλά σου λέει.
1: Γεια σου κύριε Δημητράκη.
2: Είμαι ένας φίλος που βουρά πολλές ομάδες και αρέσει και με βλέπω που δώσω. Την περαμένη Παρασκευή έπει να λέμε εθνική ευπήρων της Κύπρου.
1: Μάλιστα.
2: Λίγο και εγώ είμαι στην Κερκίδα και εγώ επειδή είμαι και λίγο φωνακλάς αρέσκει μου να υποστηρίζω τους παίχτες να παίρνουν θάρρο και δύναμη. Και όμως αυτό ενοχλήσε τον προπονητή της ομάδας μας και στείλε μου security να μου πει να σιωπήσω.
1: Μα σοβαρό μιλάς τώρα.
2: Στο 10 λεπτό χωρίς να βρίσω, χωρίς να πω κάτι οτιδήποτε, χωρίς να ρίξω αντικείμενα, χωρίς να σηκωστώ πάνω. Έτρεξε πάνω μου securitas. Απήγαινε τρεις καρέκλες με επιθετικό σκοπό όπως τον είδα στην αρχή και μετά λέμε σιώπα κύριε, δεν ξέρω εδώ, εκεί με φίλε μου, γιατί να σιωπήσω, απαγορεύεται. και είπε μου ο προπονητής, έτσι είναι ο μάστρος του, και είπε μου ότι ο προπονητής δεν έτσι και είπε ότι ήταν το πρώτο του παιδί και δεν μπορεί να διαδικήσει πράγματα.
1: Κύριε Λέισον, και πρόσφερα.
2: Το πράγμα ενοχλήθηκε πάρα πολλά, γιατί εγώ είμαι ένας φιλαθλοταγνός, βλέπω πολλές ομάδες, ας καταλάβεις το Σάββατο βλέπω την αρχή με το ξηροπάγου, βλέπω πάντα κατηγορίες, όλες οι κατηγορίες που υπάρχουν, οπότε μπορώ βλέπω αγροτικών, ως Champions League βλέπω, όμως τούτη συμπεριφορά μου άρεσε, γιατί η ομάδα μας επέτασε όλοι πίσω, είχε μόνο πιο μπροστά, πιο μπροστά να σε πέντε που δουν τους Ρουμάνους πώς θέλουν να περάσουν. Αφού ήταν πιο άδυνατοι που Ρουμάνους σε σωματική μποτούτη.
1: Εδώ δεν μπορούμε, δηλαδή φαίνεται και με την εθνική. Δεν έχουμε τα κορμιά τα ψηλά που να διεκδικήσουν εναέριες μονομαχίες.
2: Αυτό συμφωνώ, εκεί είμαι προπονητής. Απλώς κάνω παρατηρήσεις. Το θέμα τώρα για μένα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει σε φυσική δύναμη, πρέπει να σκεφτείς άλλον τρόπο να το κάνει. Υπάρχουν δηλίωρες σου τα πράγματα, εξουδετερώνουν τον αντίπατο πολλά πιο γλίωρα. Αντιστρέψτε, μπορεί να κάνουμε πρώτη παλιά. Αν πιέζουν δεν κάνουν πρώτη παλιά και φτιάχνουν μπροστά. Γιατί αν το κάνουν ας πούμε πιο πριν. Είναι ο προβολητής, είναι ο δούλος πίσω, πρέπει ότι στέλνουν μια αμυντική λίμα πάνω στο κέντρο για να τις διώξουν και αν δεν ξανά επίθεση, ξανά επίθεση, ξανά επίθεση, ξανά επίθεση. Μα πώς μπορεί να βλέπω το πράγμα. Και ο κόμμος γενικά, ο κόμμος μαξίδε μου να φωνάζω. Ο κοινός αρκούνται να φωνάξουν.
1: Ναι. Εντάξει, ίσως επειδή ήταν και εθνική ελπίδα, δεν ξέρω τι να σου πω. Αλλά θα πάμε εθνική ανδρών και φωνάζει ο κόσμος. Όχι εθνική ελπίδα.
2: Ναι, μα
1: είπα
2: το
1: φωνάζω
2: μόνος μου και
1: πάρει τσάκα πάρα πολύ. Για όνομα του Θεού, αλλά αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, ένα δικαιολογείτο. Ένα δικαιολογείτο είναι το πράγμα.
2: Άμα δεν μπορεί να κάνει το πράγμα προπονητής, άμα δεν μπορεί να αντεξιμονήσει το πράγμα, σήμερα πρέπει να παρατηρηθεί. Για μένα.
1: Μάλιστα.
2: Εφόσον μάλλον οι παίκτες μας, οι παίκτες πρέπει να... Πρέπει οι παίκτες για μένα είναι ελπίδες και πιο κάτω χαμηλές ομάδες ενώ σε ηλικία. Επειδή δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά τους με τις αντίστοιχες ομάδες Γαλλίας, Γερμανία, ξέρω εγώ, πρέπει να έχουμε και λίγο τον πείσμα να κερδίσουμε. Όλοι πάμε, είναι η γονή να δούσει. Να σπρώξουμε για μία παρά ασφάμε ας πούμε. Δηλαδή ο κόμμος πάλι ασφάμε. Εγώ βρίσκω τους προσφαιριστές και ανώ τους. Όχι τέτοια. Αν θέλουμε 10.000 φορές την Γερμανία να έρθουμε μια φορά. Και είναι μια φορά σήμερα. Σήμερα δεν είναι εσείς. Έτσι δουλειάζω.
1: Άιστα. Μια τσίσα στην τηλεφωνική μας γραμμή κύριε Δημητράκη. Έτσι σύντομα είναι τα ζουλεύεις την ομάδα σου φέτος στον Ταχταγάλα.
2: Ο Ταχταγάλα έχει τρομερή επίθεση. Λέω στην άμυνα είπε ο προπονητής μας, εντόπισε τα ράδιο προπονητής μας και θα βελτιώσει. Και να ξέρει καλύτερα από εμάς.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα μας επειδή βάλει το δέρμα από εκεί, στα πρώτα δέρματα που βάλε που το μέση του κυβέλου ας πούμε, κάνει πυράβλους, πιστεύω ότι δεν μας κοφτούν οι αμυντικοί που πίσω της άλλης ομάδας. Απετυχαίνουν τα σούτ τα καλά και νομίζω να καταφέρουμε φέτος να μείνουμε έτσι άνετα στην πρώτη κατηγορία.
1: Άντε να δούμε. Στοίχημα του τον πάντως. Μεγάλο στοίχημα.
2: Αυτά παίζουν σπουδαίων ποδόσφαιρων. Πιέζουν πάρα πολύ, δεν τους πω. Αξίζει να δουλεύει ο κόσμος.
1: Έγινε. Να σε καλά κύριε Δημητράκη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας, επιστρέφουν.
3: Super Sport 104.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με προβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
6: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήση των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
7: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
8: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
10: Super Sport Live Link, η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
11: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Αγιπιένη.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην Κύπρο επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής και άπαντες επικεντρώνονται στον αγώνα με την Αρμενία, εκτός λόγω καρτών Ισοτηρίου και Τσαρούλας. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το εφετείο για να εξετάσει την έφεση της ανόρθωσης για την ποινή κεκλεισμένων και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Τα τυπικά απομένουν για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κράσα Βαενή ο Ισπανός Γιγιέρμο Φερνάντες Ρώμο. Στην Ομόνια πέραν του Άιτινγκ όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονούνται κανονικά πλην των 12 διεθνών. Ξεκαθαρίζει για Λαΐφη Μαρκίνιος και Καρίγιος στον Αποέλ στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου ο Μαντσίνη. Αναμονή για Γκασπάρ στον Απόλλωνα επιστρέφουν με την επανέναρξη οι Όσμπολντ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Αξιολογείται η κατάσταση του Πάνκοφ στην ΑΕΚ, μετρά αντίστροφα ο Αμίν. Αλμέιδα και Μιλοσάβγεβιτς ενισχύουν το πλάνο του Μάρτιν στην ΑΕΛ, συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Ζόκε. Στην ΠΑΦΟ ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέια και αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Απόψε για το Nations League στις 7, Μολδαβία, νησιά Φαρόε και Φινλανδία, Λευκορωσία. Στις 9.45, Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρειος Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν. Η FIFA κατηγορεί την UEFA για εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο τον Ινφαντίνο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Άλισον Πέκερ αφήνει τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν και πάει στη Γιουβέντους. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 7 του Πάι Μπαρσελόνα, στις 8 Ανατολού Ρεάλ και Ζαλκύρης Ολυμπιακός, στις 8.45 Φενέρμπαχτσε Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Χάπουελ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 9.45 Παρί Παρτιζάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Supersport 104. Μένεις εδώ.
3: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
2: Super Sport 104.
0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: εδώ κοντά.
1: Λοιπόν, πήρε μας ρετρό εποχές ο κύριος Στεφανός με τα τραγούδια. Πάμε ένα κροατή και να πούμε τους χορηγούς μας. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σου, Ανδρέα. Καλά εσύ.
2: Να μας ζήσει το μωράκι, τη Λεωνίδου.
1: Να τους ζήσει να το χαίρονται.
2: Είδες το παιχνίδι, είναι ψες.
1: Είδα το, δεν το είδα. Αφού ήμουν εδώ.
2: Είδες και την γιγαντοθόνη που είχε μια στεγίδα και δείχνετε το παιχνίδι.
1: Και την γιγαντοθόνη την είδα και σχολιάσαμε την και με ο Θεόδωρο το Τσολάκι. Μόνο στην Κύπρο να δικαιόμαστε να κάνουμε έτσι πράγματα.
2: Α,
1: τώρα για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Καλά, ναι. Οπότε του συμφέρει τη ΣΚΟΠ, δηλαδή. Οπότε τη συμφέρει. Δέχεται κάποιους νόμους και κανονισμούς της UEFA και ότι δεν τη συμφέρει.
1: Κοίταξε, να σου πω, η επίσημη
2: δηλαδή,
1: απάντηση είναι ότι δεν το προνοεί το καταστατικό.
2: Και του χρόνου, ας πούμε, να το βάλουμε στο καταστατικό.
1: Δεν ξέρω. Το πράγμα είναι οι άνθρωποι της σκόπου να το απαντήσω. Δεν θα σου απαντήσω εγώ. Δεν μου να σου πω εγώ. Σαν είμαι έξω να σου πω αν θα το βάλουν.
2: Και κάποιος, άμα θέλει να κάνει κάτι μες στο γείτονο το δικό του, πρέπει να προβεί το καταστατικό.
1: Κοίταξε το καταστατικό.
2: Το φίνικα που βάλω και ξέχει πάνω από τις κερκίδες ο Φίνικας. Γράφει τον καταστατικό.
1: Το καταστατικό λέει ότι εν ώρα που παίζεται παιχνίδι απαγορεύεται η αναμετάδοση του εντός του αγωνιστικού χώρου, εντός του γηπέδου.
2: Μα πότε έγινε το καταστατικό, πριν
1: 30-50
2: χρόνια.
1: Το καταστατικό κάθε λίγο εμπλουτίζεται, ξέρω, δεν μου να σου πω τώρα. Δεν πήγα στη διαδικασία να δω πότε μόνον το πράγμα, από πότε είναι μέσα στο καταστατικό αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, εγώ θεωρώ ότι έτσι σε κάποια στιγμή είναι να το δεχτεί η κοπέ. Μπορεί να το δεχτεί από τη στιγμή που σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα γίνεται και θέλουμε να λέμε ότι κάνουμε βήματα μπροστά, δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια πίσω.
2: Ακριβώς. Δεν τους καταλάβω τα πράγματα που κάνουν και σοβαρό πράγμα να σου πω εν τούτο γιατί να παραβιάσει το καταστατικό. Σοβαρό πράγμα του το δηλαδή.
1: Δεν ξέρω να σου πω κάτι, εγώ προς τα κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά είναι της ώρας τώρα να ανοίξουμε έτσι θέματα από αέρα.
2: Μα και εμένα πάει το μυαλό μου και άμε που πάει το δικό σου. Ξέρω που πάει το μυαλό μας.
1: Δεν ξέρω που πάει το δικό σου. Εγώ έχω...
2: Ένα λεπτό, δεν ξέρεις που πάει το μυαλό μου. Το μυαλό μου εμένα, είναι καλά που πάει.
1: Πέμω να δούμε.
2: Φούνται να μην βλέπουμε τα replay που γιάμε και να γίνει κάποια φασαρία και κάποια ποτούτη.
1: Εντάξει, οκ. Ας το μέχρι εδώ.
2: Για έκτροπα που φοβούνται και για έτσι πράγματα.
1: Ας το μέχρι εδώ. Τι να σου πω.
2: Μα γιατί φοβάσαι να μιλήσεις ρε Πολιβιέ.
1: Μα και φοβούμαι να μιλήσω. Θέλω να ανοίξω έτσι κουβέντα τώρα.
2: Να την ανοίξουμε.
1: Να την ανοίξουμε βεβαίως σε να ανοιχτή κουβέντα. Όταν να επανέλθει το θέμα επίσημα και να μας πούν δικαιολογία αν και εφόσον δεν το δεχτούν, τότε να το ανοίξουμε. Τώρα ξέρεις είναι και λίγο άκοψον το ράδιο ότι μπορεί να υπάρχουν συζητήσεις και στο τέλος να δεχτεί η κοπιά, να ανοίξουμε έτσι θέμα. Της ανόρθωσης κάνεις της κακόν και όχι κανένιου άλλου. Στην προκειμένη περίπτωση.
2: Τα ποτούν τα καπνογόνα και ποτούν τα... Να μου πούτε άλλα, τα άλλα τα... Είναι τους πειράμες.
1: Φωτοβολίδες.
2: Έτσι εκείνα. Έπαιζε ούτε μια μες στο γήπεδο στο παιχνίδι με το Αποέλ. Ούτε και μία.
1: Εντάξει, όχι.
2: Και τιμωρήσαν μας και αγωνιστικές μια ανεκτή και μια εντός.
1: Δευτέραν η ώρα 5 είναι το εφετείο.
2: Αύριο μόνο να δουν το βίντεο γιατί έπαιζε ούτε ένα μέσα στο γήπεδο. Ναι, όλα καμώ.
1: Άντε πάλι, ρωτάς με να σου πω πράγματα που είναι που το χέρι μου. Έτσι με γιώ που να αποφασίσω.
2: Και είπα σου να μου πεις την απόφαση, είναι τη γνώμη σου να μου πεις.
1: Τη γνώμη,
2: τη γνώμη σου ζητώ να μου πεις. Τι μπορεί να αποφασίσεις εσύ, εκείνος μπορεί να αποφασίσει.
1: Από τη στιγμή που δεν έπεσε κάτι. Από τη στιγμή που δεν έπεσε κάτι μέσα στο γήπεδο, εγώ θεωρώ ότι δεν έπρεπε να τιμωρηθεί.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά τώρα είναι να μπορούν να αποφασίσει το εφετείο, είναι χίλια πράγματα που να δουν. Δεν ξέρω να μπορούν να δουν άλλο.
2: Ναι, να μας πούνε, ναι.
1: Βεβαίως να σας πω, αφού να μας αιτιολογήσουν το σκεπτικό.
2: Εντάξει, Μπολίβια μου, ευχαριστώ.
1: Να σου, Ανδρέα μου, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Ο Καντέμογλου, καλησπέρα σας. Ο Σμάν έφυγε ή έμεινε. Αναρωθήκεται ο Καντέμογλου. Ο Σμάν Καντέμογλου έφυγε από τον Παναθηναϊκό, έπιε στον ΠΑΟΚ. Αν εν τούτο που διερωτάσει. Καλημέρα να σου πω. Έτσι που το κάνω, Τζέρι μου γίνηκε η μετακίνηση. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε τους μεγάλους μας διαγωνισμούς. Θες να κάνεις τον barbecue σου αξέχαστο? Super Sport 104 και το Moondox BR Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Super Sport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondox 11 Copy October Street Fest. Και ο δεύτερος μεγάλος μας διαγωνισμός, ο Super Sport 104 σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζή Κυριάκος σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε μια Broil King Gas Barbecue Signet 320 Shadow αξίας 999 ευρώ. Μπείτε τώρα στο Facebook του Super Sport 104, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση και να την κάνετε δική σας. Super Sport 104 και Χατζή Κυριάκος κάνουν την εμπειρία ψησίματος επαγγελματική. Και βεβαίως θυμίζουμε τα δύο live link που έχουμε αυτό το Σάββατο Κυριάκο. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2. Ο υποφαινόμενος μαζί με τον Μάκη Νικολάου θα είμαστε στο The Warehouse by IT Quarter στη Λέμεσο. Το The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by Cabonet επιστρέφει προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του σύγχρονου outdoor lifestyle. Και την επόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου πρωί-πρωί από τις 8 μέχρι τις 10 Στέλιος Παπαμουησίος και Ραμόνα Παπαϊωάννου θα βρίσκονται στο αμφιθέατρο Λακατάμια, στον 7ο Energy Run Λακατάμια, που θα περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, καθώς επίσης και παιδικό φιλανθρωπικό αγώνα χιλίων μέτρων.

0: Είπα, έχεις διάθεση ρετρό σήμερα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Στεφάνος από Μολύνια, πολύ μεσό.
0: Γεια σου, Στέφανε.
1: Δεν μπορώ να βλέπω.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
1: Καλά. Έλα, σου μπορεί να πω ένα θέμα που είπα και την άλλη φορά του στέγιου πριν δεν μέρες.
0: Ναι.
1: Φίλε, εντούν που είχα κάνει με τα γήπεδα, ειδικά με το ACB. Το πρώτο είναι τιμές της Κατσίνας. Φίλε, μιλούμε ένα παίχτες οι τιμές τους.
0: Ψηλές
1: ανάγκες. Απαγορεύουν σου να πάρεις οτιδήποτε στο γήπεδο. Ενώ σου τσίψω, παίρνω πάνω με το μωρό, ακούμε και τίποτε δεν πάει να πάρω. Απαγορεύουν σου νερά, απαγορεύουν σου τα πάντα. Και πάει να πιάσεις ένα τσίπ 4 ευρώ, πιάνεις μια σοκολά μόνο το... Να μην πω μάρκες, 5 ευρώ, πράγματα, 4-5 ευρώ. Δεν μπορούν την κατάσταση ρε φίλε. Ποιος τους κοτρώνει τους ανθρώπους.
0: Φίλε, να σου πω, καταρχάς πρέπει να υπάρχει ένα μπλαφό στις τιμές. Ξέρω...
1: Το μόνο μπλαφό που αν ξέρει που σε όπτω είναι το νερό.
0: Που υπάρχει μπλαφό στην τιμή, εννοείς.
1: Δεν πήγε καθέ το νερό.
0: Καλά, τα άλλα είναι ανεξέλεκτα, δηλαδή, ότι αποφασίσει
1: φίλε, η συγκεκριμένη εταιρεία. Φίλε, κοίτα, πιάνω μια κοχόρα 3-4 ευρώ που μου γίνει που την μπουκάλα μες στο ποτήρι, δε φίλε. Θα μου τη βάλει 3-4 ευρώ.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο μας τούτο. Ψηλές οι τιμές.
1: Ή έπρεπε να μου πει φίλε μου, παίρνει ό,τι θέλει που σπίτι σου. Γιατί να μου πει,
0: κοίταξε, αντιλαμβάνεσαι, αντιλαμβάνεσαι για λόγους ασφαλείας που μπορούν να περάσουν.
1: Έχεις,
0: να σου πω κάτι, έτσι όπως το θέτεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Από τη στιγμή που εμένα δεν με αφήνει να πάρω ούτε αναψυκτικό, ούτε νερό, ούτε chips, βάλε έναν μπλαφό στις τιμές να μπορούμε τουλάχιστον να πιάνουμε, να πιάνουμε και να νιώθουμε και εμείς ότι μας κλέφκουν εντός ή εκτός εισαγωγικών.
1: Φίλε, τι που την κλέψαν πραγματικά ρε φίλε. Κάνουν μια πίτα, βάλουν τρία σουβλάκια και χρεώνουν την 6 ευρώ ρε φίλε. Έπια προχτές μπέρκερ, έπια εγώ και δυο μου ράδο, δυο μου γυαλά μωρό, μπέρκερ, σκέτο μπέρκερ, είχε μέσα κέτσαπ και μαϊονέζα, 7,5 ευρώ το ένα. Μα το σταυρό μου σου άλλο. Ένα σκέτο μπέρκερ ρε φίλε, μιλούμε να
0: δίνει να γυρά. Μιλούμε τώρα, τούτον έγινε μέσα στο γήπεδο.
1: Στην κατσίνα του γηπέδου ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω τι να
1: σου πω. Στην κατσίνα του
0: γηπέδου. Δεν ξέρω τι να σου πω. Θέμα που
1: έρχεται να κάτσα να το
0: πω να το...
1: Το άλλο θέμα είναι του αλέτσα ρε φίλε.
0: Εκείνο είναι το αιώνιο πρόβλημα.
1: Για όνομα του Θεού και ο Θεός είπε πια μια σωρό λεφτά ρε φίλε. Αυτή είναι ο κύριος Κωνσταντινίδης ήταν που τον λαλό να μας πει. Να μας απαντήσει.
0: Φίλε, περίμενε μισό λεπτό, διότι σαν να τσεκάτσε, έκοψες πίσω. Ο Φίβος ο Κωνσταντινίδης έχει φύγει από τη ζωή.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι, συγγνώμη.
0: Να μην λάβουμε και πράγματα που
1: ξέρεις. Ναι, απολογούμε, συγγνώμη, δημόσια. Όποιο τσάρι ρε φίλε τώρα. Γίνεται το πράγμα. Φίλε, λαλούν μου άλλοι που πας στα γήπεδα, σαν λες χώρες, ξέρω εγώ, ότι είσαι ανθρώπους στην ώρα το μάτσο καθαρίζουν τα.
0: Εντάξει, δεν ήξερα αν εσύ τώρα του παιχνιδιού. Εγώ βλέπω διάφορα βίντεο, ειδικά από την Κίνα, α πούμε, που είναι οι άνθρωποι μες στην ιδιοσυγκρασία του και μηνίσκουν και καθαρίζουν και κάθοντα στο γήπεδο. Εντάξει, έτσι πράγμα εμείς στην Κύπρο δεν θα το κάνουμε ποτέ. Πράγματα που πρέπει να τα δουν οι ομάδες, οι άνθρωποι που έχουν τη διαχείριση του εκάστοτε γηπέδου αυτό. Τώρα, ό,τι και να πούμε εμείς, ήδη αποφασίζουν. Τώρα, για τις τιμές, εντάξει, είναι ένα θέμα που παραδέχομαι, δεν έκατσα ποτέ να το ψάξω, να το δω πώς πάει, πώς λειτουργεί, αν υπάρχει πλαφόν, εάν τους υποχρεώνει ο ΚΟΑ ή οτιδήποτε άλλο για τις τιμές. Αλλά εντάξει, να κάτσουμε να το δούμε, να το ελέξουμε το θέμα. Πώς πάει. Διότι εγκρίμα και από τον κόσμο, από τη στιγμή που το απαγορεύεις να περάσει μέσα στο ύπεδο πράγματα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά μιλούμε τώρα για να διέξαστα τη τουαλέτσα και τα θέματα των τιμών. Γίνεται, ρε φίλε. Γίνεται, πιάνει εκατομμύρια ο Βασιλικό κάθε χρόνο. Και να μην καθαρίζει, να μην καθαρίζει, ρε φίλε. Αμένως είναι η αγάρα να λοιπόν το καζανάκι να τραβήσεις το καζανάκι.
0: Μάλιστα. Έγινε.
1: Καλά, φίλε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά, Στέφανε μου. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Ο Νικόλας, Ελλάδος,
0: Νικόλας.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, πιάνω την ευκαιρία από το προηγούμενο, γιατί χρόνια που μας απασχολεί και μας το συγκεκριμένο πράγμα. Ναι. Και θεωρώ ότι ένα πράγμα δεν γίνει τώρας, τίποτα δεν γίνεται.
0: Εννοείστε τιμές.
2: Φίλε, είναι μόνο οι τιμές. Εγώ θα το δω σφαιρικά σαν σεβασμό προς τον πελάτη. Δηλαδή, γίνεται να... αν το πιάμε που την αρχή είναι για να ειλικρινά εγώ που είμαι ποδοσφαιρόφιλος νιώθω καθυστερημένος που όπως δεν και αν το πιάεις ξεκινούμε που την ιστορία με τα εισιτήρια για το γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν τη βία εκόψαν τον κόσμο που τα γήπεδα διούν ας πούμε τώρα σε έναν τέρπι 800 ευρώ για τσακωνούμαστε ποιος να πιάει και ποιος έτσι θα πιάει ενώ θα πρέπει να ήταν το αντίθετο να κάνουν κάτι για να τραβούν τον κόσμο. Να μην βρουν τη λύση, να μην έρχεται ο κόσμος για να μην έχει επεισόδια. Μόνο στην Κύπρο μπορεί να σκεφτιστούν τις λύσεις. Γελίο μπράβο. Μόνο που θα με ξεκινούμε. Πάμε τώρα στο έδρα μου που δικαιούμαι. Πάω στην έδρα μου που δικαιούμαι. Σου μιλώ έντιμα φίλε μου ότι όποτε πάω γήπεδο, παίρνω μαζί μου πετσί που κάνεις στο τραπέζι. Πετσί. Γιατί αλλιώς δεν καθαρίζει η καρέκλα που 7 πατού σκόνη πως υπάρχουν. Σε όποιο γήπεδο θα πάει. Εκτός το ότι είναι στεγασμένο το γασιπί, όπως όλα τα άλλα, πάει να μπορεί να τρώει την κρυάδα και τα νερά, ξέρω εγώ, και δέχεσαι το όπως το ηλίθιο. Και πάμε παρακάτω, να πάω να κάτσω σε μια καρέκλα που θέλει 3 φορές να πλύνεις το πετσί για να μπορέσεις να κάτσεις. Και να πάεις μετά στην τουαλέτα και να σηκώνεις τα πονάρκα σου που τα κατουρήματα με συγχωρείς. Και να έρχεται να βγαίνεις στην κατσίνα, να σου λέω όπως τον προηγούμενο φίλο, 5 ευρώ το ένα, 5 ευρώ το άλλο, που εγώ το τελευταίο μου να σκεφτώ τούν το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά σαν πελάτης νιώθω ηλίθιος. Και δεν ασχολείται καθένας βαθιά να τους κουντήσεις, να τους πει ρε πελάτε κοντά ρε, μα δεν είναι το πράγμα. Τι είναι το πράγμα, τι είναι το προϊόν που πουλούμε του κόσμου. Αλήθεια, κανένας, όλα επιφανειακά, επιδερμικά, μια χαρά. Όπως γίνεται σε όλους τους τομείς, επέθανε τώρα ο Μαζονάκης, έκαναν εκστρατεία να δουν ποιοι που αλλάσουν τα γέματα. Τόσον καιρό κανένας δεν πιένε. Έτσι στη λειτουργούμε στην Κύπρο. Αν με πεθάνει ένας, δεν θα ασχοληθεί κανένας. Έξω που διαφωνείς.
0: Όχι, διαφωνώ καθόλου. Απλά εγώ κοινό που λέω είναι ότι εδώ και τέμου τώρα το ένασμα για έναν... σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να ψάξουμε να δούμε διότι φαντάζομαι όπως εσύ ρε Νικόλα μου και ο Στέφανος έχει πολύ κόσμο που το βιώνει το πράγμα το οποίο έχεις δίκιο δηλαδή αν δεν γίνει τόρος έγινεται κάτι.
2: Μα τούτον έννοι στην Κύπρο δυστυχώς θα πρέπει να ήταν αγιώς αλλά μόνο με τον τόρο και μπορώ να σώσω ένα απλό παράδειγμα μόνο. Έναν παιδάκι το οποίο παρακολουθώ και ευκάλλω το καπέλο που ασχολείται με τη γέρινη την Μακαρίου. Ποιος έξερε την Μακαρίου, ο κύριος Κωνσταντινίδης, θα πω και το όνομα, αφού είναι δημόσια που φκένει. Και φκένει και ταλαιπωρείται και τσακώνεται και πάει και έρχεται για τσιν την Μακαρίου που την ενεκρόσα και γίνηκε το σήμα κατά τεθέν και τώρα κινηθήκαν όσο γίνεται τα νήματα διότι έκαμε το όρο. Γίνεται αγιός. Γίνεται αγιός μες στον τόπο.
0: Έτσι πρέπει. Μα και ο ρόλος του της εκπομπής και ο σκοπός της είναι πέραν από το να φκένει ο κόσμος. Να λέει για τις ομάδες του ένα σκόπος εν τούτος δηλαδή να αναδεικνύουμε θέματα τα οποία μπορούμε να ψάξουμε
2: βέβαια και αν ας πούμε τέλος πάντων κάποιους ακροατές μπορεί να θυμάσετε τις απόψεις τους και να σχηματίσουν σωστές απόψεις όχι φουλ οπαδικών και φουλ ποτούτων να αυκείς να πεις την αλήθεια να αυκείς να πεις μια ημέρα ευνοήθηκα από την διαιτησία να αυκείς να πεις μια μέρα έναν καλό λόγιο άλλον να... Όχι τον το άρρωστο, το μόνο εμείς αδικούμαστε, μόνο εμείς είμαστε κατετρεγμένοι, μόνο τούτο πράγμα είναι η κουλτούρα. Θα ήταν καλό να αλλάξει που ένα βήμα είναι τέτοιο, σαν το δικό σας όσο μπορεί βοηθά.
0: Άλιστα, έγινε. Να σε καλά Νικόλα μου, ευχαριστούμε, να σε καλά. Ωραίο θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.
3: Η ώρα είναι 3 και 30.
4: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Big Arts. μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Βολές κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο Αβέροφ Νεοφίτου κατά την διάσκεψη τύπου που παραχώρησε για την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές, χωρίς να διευκρινίζει ακόμα αν θα ακολουθήσει ή όχι τις εσωκομματικές διαδικασίες. Χαρακτήρισε τον Δυσή σιωπηλή συμπολίτευση, ενώ για τον Πρόεδρο Χρυστοδουλίδη είπε μεταξύ άλλων πως ίσως να είναι ο πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που σε διακυβέρνηση του δεν είχαμε καν διαπραγματεύσεις. Το εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού αποφάσισε να εισηγηθεί προς το πολιτικό γραφείο, το οποίο θα συνέλθει την Παρασκευή, την υποβολή υποψηφιοτήτων για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές στις 13 Οκτωβρίου. 17 με 18 μήνες πριν είναι πολύ νωρίς να ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία για το 2028, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι δικαίωμα κάθε πολίτη και παράταξης να ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία. Σε συναγερμό, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος της γρίπης των πτηνών σε Χίνα στο Πάρκο Αθαλάσσας. Πρόκειται για ιογενή μεταδοτική νόσο των πτηνών που προκαλείται από τον ιό της γρίπης τύπου Α. Το Υπουργείο Γεωργίας καλεί τους πολίτες που επισκέπτονται το πάρκο να αποφεύγουν, να πλησιάζουν, να προσφέρουν τροφή και να έρχονται σε στενή επαφή με τα πτηνά. Κόλαφος, η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα κλιματιστικά στα σχολεία εντοπίζει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και εκπαιδευτικών και κάνει λόγο για πρόχειρες συνδέσεις χωρίς ασφάλεια. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει αμέσως διορθωτικά μέτρα. Σήκωσε το γάντι το Υπουργείο Παιδείας, τονίζει ότι η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 30 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Έχεις μήπως μια βραχνάδα στη φωνή που δεν υποχωρεί? Μια μικρή μάζα στο λαιμό που δεν πονάει και μεγαλώνει αργά? Μια πίεση στον ισοφάγο που σε δυσκολεύει λίγο να καταπιείς? Αν ναι, επικοινώνησε άμεσα με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση του θυρεοειδή διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Και κάτι ακόμη. Στο θυρεοειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Ο καρκίνος του θυρεοειδού αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
8: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενη αερόθερμη φούρνη από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
13: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
14: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς CableNet.
15: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
17: Γιορτή του κρασιού 2026. 26 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου η Λεμεσός γιορτάζει την 65η γιορτή του κρασιού στο Δημόσιο Κήπο. Αναβαθμισμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μεγάλες συναυλίες. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Γιώτα Νέγκα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου Πάμπης Τσέρτος και Σοφία Παπάζογλου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη με την Μαρία Κυλαϊδόνη, το δώρο Δημοσθένους και τη διάσταση.
18: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
19: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
20: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
21: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
22: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Ευχαριστίες σε Go CableNet και McDonald's. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεά συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ τον μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. Λοιπόν, ανοίξαμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που αφορά τιμές και καθαριότητα γηπέδων. Να πούμε τα μηνύματα που ήρθαν. Ο φίλος 924. Πόλη μου δεν είναι μόνο ακριβά, κάνουν και ό,τι θέλουν. Εμένα μου έτυχε περίπτωση να πιάσω τα ίδια ακριβώς πράγματα με τον άνθρωπο που κάθεται μπροστά μου. Τον χρέωσε 12 ευρώ και εμένα μου είπαν 15. Και όταν το είπα, ακόμα λίγο. Να παρεξηγηθώ, δεν θα πω εντάλλως το είπε, τέλος πάντων, όπως το γράφει ο φίλος 904, αλλά δώσαμε το νόημα, φίλε. Ο 542, ο 508, οι καντίνες βγαίνουν σε προσφορές, το γάς είπε 300 χιλιάρικα για 2 χρόνια, για να τα βγάλει πρέπει να πουλά επί 10, δεν φορολογείται τίποτε και ούτε αποδείξεις βγαζούν. Ο 023, την Παρασκευή που θα πάρουμε τα παιδιά μας στο Γάσιμπι για την Εθνική, σε τι κατάσταση θα βρούμε τις τουαλέτες, ειδικά για τα κορίτσια. Το περασμένο φιλικό έφυγα στο 50 λεπτό γιατί ήθελε τουαλέτα η 7χρονη κόρη μου. Να το αναφέρετε στον αέρα, please, το είπα φίλε 023. Και ο 574, που θα βρεθεί ο παδός να πει ευνοηθήκαμε, να μου τρυπήσετε το ρουθούνι και να μου βάλετε καμπανέλες. Και το πιο ωραίο μήνυμα, ο 327, σαν τα σάντουις του Ιαπανά, εν είσαι έξω από το παλιό Γάσιπι. Πάμε γραμμή, χαίρετε.
1: Σε Βολιβίο, πάρετε ρε, sorry που ξαναπιάνω.
0: Έλα παράτσε
1: μου. Θύμισες μου κάτι ρε φίλε, με την κουβέντα που είπες για τις τιμές.
0: Ναι.
1: Ήμουν στο Γάσιπι ρε φίλε, και θέλω ένα ευρωπαϊκό της ΑΕΚ, ήταν πριν το αρένα. Και ζήτησα μια μπύρα ρε φίλε και έναν κουτί που ήταν τους σύνταρους, ήταν 7-8 ευρώ.
0: Μια μπήραν και έναν κουτί σίδαρους.
1: Έναν ποτήρι μπήρα ρε φίλε και έναν κουτί του σίδαρους. Είπε μου ή 7 ή 8 ευρώ ένα στιγμή ακριβώς για να έμπωσε πάνε. Και ερώτησα τον εγώ, φίλε μου ο πύργος που είναι. Και λέει μου ποιος πύργος. Λέω του του Άιφελ. Ερώτησα τον.
0: Ναι.
1: Και κάκο φάνηκε.
0: Ελά σου πω, πριν πόσο καιρό έγινε το δίκο.
1: Ήταν ένα παιχνίδι πριν να πάμε... Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το παιχνίδι εκείνο που πανηγύρισε ο παίκτης της ξένης ομάδας και το και μέχρι...
0: Εντάξει, δεν έχει πολλά χρόνια. Εντάξει,
1: ναι. Και είπα το εγώ ο πύργος που είναι και κακοφάνηκε του. Ερώτησε με ποιος τριγόλο του το Άιφερ. Και κακοφάνηκε του.
0: Ρεμπάρ, μου ρεμπάρ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου ρεμπάρ, γεια σου.

Λοιπόν, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε. Ο 455 αντισηπτικά μαντιλάκια μας τα έπιασαν και στις γυναικές τουαλέτες δεν υπήρχε ούτε σαπούνι, λέει. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο θα το ψάξουμε να δούμε τι γίνεται, διότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι πως δεν τα γνωρίζαμε ειδικά για τις τουαλέτες, αλλά τώρα που γίνονται για αυτές οι καταγγελίες, να δούμε πως πάει το θέμα. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε, ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας, Eco CableNet και McDonald's, για την παρουσία τους και σήμερα στην εκπομπή μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Αύριο να πω ότι θα είναι μαζί μας και ο Θεόδωρος ο Τσολάκης, ο αγαπητός ο συνάδελφος. Είδε από κοντά τα δύο παιχνίδια της Εθνικής, θα έχει πολλά να μας πει. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στον Supersport 104. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή Δώσε Πάσα με το Στέλιον Παπαμοησίος. Να είστε καλά.

0: Big Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
10: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
11: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
12: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
13: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
14: Τι λες παραμιλάς.
13: Πέψη.
14: Θέλεις ένα ψυχτικό.
13: Πέψη.
14: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
13: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
14: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
15: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
17: Electroline. Έλα στο αύριο.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
20: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
21: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
22: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
23: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 4.
26: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
27: Το τράβηγμα στον ώμο
0: Έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
3: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην Κύπρο επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής και άπαντες επικεντρώνονται στον αγώνα με την Αρμενία, εκτός λόγω καρτών Ισοτηρίου και Τσαρούλας. Την αναβάθμιση του ΑΕΚ Αρένα επιδιώκει η ΑΕΚ, η οποία αιτήθηκε κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΑΚΑ είναι μεν θετικός, ζητά όμως περαιτέρω διευκρινήσεις και στοιχεία για τα έργα που θα πραγματοποιηθούν. Στην Ομόνια πέραν του Άιτινγκ, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονιούνται κανονικά. Ξεκαθαρίζει για Λαΐφη, Μαρκίνιος και Καρίγιος στον Αποέλ στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου ο Μαντσίνη. Αναμονή για Γκασπάρ στον Απόλλωνα, επιστρέφουν με την επανέναρξη οι Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς ενισχύουν το πλάνο του Μάρτιν στην ΑΕΛ, συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Ζόκε. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης συνεργασίας με το Χατασάχ Medical Center για την αναβάθμιση της ιατρικής υποστήριξης των αθλητών της. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέια και αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Τα τυπικά απομένουν για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κράσα Βανή ο Ισπανός Γιγιέρμο Φερνάντες Ρόμο. Απόψε για το Nations League στις 7 Μολδαβία, νησιά Φαρόε και Φινλανδία, Λευκορωσία. Στις 9.45 Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρειος Μακεδονία, Αγίος Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 7 Αντουπάι Μπαρσελόνα, στις 8 Ανατολού Ρεάλ και Ζαλκύρης Ολυμπιακός, στις 8.45 Φενέρ Παξέ Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Χάπουελ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 9.45 Παρί Παρτιζάν. Ο Χουάντσο Ερναγκόμεν δεν θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με Βιλερμπάν και Μακάπι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
26: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, κονσουλάρχης ο κύριος Στέφανος Στεφάνου. Εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports στους 104 Πανκυπρίου, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή να χρειαστεί και 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Γιατί πολλά και ευλογημένα σε όσους πιάσε μικρόφωνο, σε όσους άκουν τα ονομαστήρια τους, ετοίμαστε και το πρωτάθλημα, είπαμε που τα χτες ένα ζωγό την ευκαιρία σήμερα χαλαρά. Γιατί έχουμε έπαθρο 200 ευρώ έξτρα χριστουγεννιάτικο από την Τίμκο δώρο κουπόνι και ταβέρνα 5-6 άτομα και στον Άγιο, ο Άγιος Επιφάνας ο Μιχαλιός θέλει 6 άτομα. 6 άτομα είπε μου. Γιατί ελάρχει όχι. Απάντησε ο αδερφός ο Δημήτρης. Εντάξει εντός των ημερών όλοι επισκεφτούμε έτσι αλλιώς. Ταβέρνα Ζήνων. Κονιά ο Μιχαλιός. Αξίζει τον κόπο. Κάποιοι είναι προλάβαν καλησπέρα.
1: Είναι μου καλησπέρα.
0: 1, 2, 3, 4 και πέρα ό,τι θέλεις. Δεύτερο chance.
1: Ακούω.
0: 1, 2, 3, 4. Δεύτερο chance. Γιατί επαραπονεθεί 125 προλάβαν προχτές. Επαραπονεθήκαν αρκετοί ότι είναι προλάβαση. Και μια φορά γίνεται και πάνω κάμα μια φορά σήμερα.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε αλλάξετε κάτι αλλάξετε. Ισχύουν και αθκιο πέ μου.
1: Δεν κατάλαβα όμως είναι που το 1 στο 4.
0: Κατά σειρά να αφήξεις ρε το 1, 2, 3, 4 όπως προχτές.
1: Α, στο πρωτάθλημα, την πρώτη. Εντάξει, πρώτη πάμε η Ομονία.
0: Ναι.
1: Δεύτερο βάλω τον Απόλλωνα.
0: Ναι. Ναι, ωραία.
1: Τρίτη την Πάφο, την δεύτερη από ελ.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Το λοιπόν, που για μένα είναι να πούμε και κάτι όμως. Και θέλω να το σημειώσω το πράγμα να σου πω.
0: Ναι, χαλαρά σήμερα, έτσι να τους χαλαρώσουμε.
1: Προχτές που ήταν να έρθουμε να πάμε στη Λάρνακα για το δοκιμάσουμε το Ζήνο, να δούμε και τη κατάσταση πως είναι η ταβέρνα και κάτω, κοίτα και το φαΐν του τσιούλα στους ανθρώπους. Έχω να δηλώσω το εξής. Ο Κακουλής ήρθε τουλάχιστον μισή ώρα πιο γρήγορα από την ώρα του ραντεβού του.
0: Απάραγε, έκπληξη του καλογερκού.
1: Ναι, ναι, εγώ ήταν βόμβα, ήταν βόμβα με κατόνο.
0: Ναι, λοιπόν,
1: σήμερα που είχαμε τη συνάντηση για να προσθέσουμε στο ρίβο το πρωί,
0: ναι.
1: Επειδή δεν είχα και ώρα να έρθω να χάσω έτσι από κοντά, και κατάλαβα ακριβώς πώς την καθυστέρηση είναι που κάνουμε, αλλά είχαμε καθυστέρηση όμως.
0: Έμπειρασε ρε κουμπά, εμφύρον μας έμπειρασε.
1: Εντάξει ρε φίλε, είπα ότι πειράζει, απλά ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Να ξέρω ότι σήμερα πότε ήταν το φαΐ, και ήταν μόνο που τον το iced tea, άρχισε να
0: έρθει. Ένιχε να δοκιμάσει σήμερα.
1: Εντάξει. Απλά το δηλώνω, πρέπει να το έχουμε έτσι okay. Αμία. Το λοιπόν φίλε μου, 96-23-49-70, εκοντέψαμε τους 70. Για τη Λάρνακα, έχουμε μέρες ακόμα ως τις 13 του μηνός, έχουμε άλλο 14 μέρες.
0: Ναι.
1: Να ξέρουν ότι ένθενα 14, δεν πρέπει να ειδοποιήσουμε τον άνθρωπο που θα να είμαστε. Όσοι θέλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για τη Λάρνακα, και είπαμε ότι γίνονται και εκτός Λάρνακας. Ξαναλέμε ότι έχουμε τρεις παλιούς μεγάλους ποδοσφαιριστές, ο ένας εκ των οποίων αγωνίστηκε και Ελλάδα και ήταν και προπονητής. Θα έχουμε και παράγοντες, δύο παράγοντες, όχι έναν. Το ένα να πούμε για
0: τέτοια μάλιστα, θα τα πούμε και αύριο.
1: Που για μένα εκεί ο καθένας να παίρνει τηλέφωνο να δηλώνει 25 ευρώ διαφαγητού και ποτού και ο Θεός μαζί μας. Τίποτα άλλο φίλε μου, καλή συνέχεια.
0: Χαίρετο, επόμενος καλησπέρα.
2: Ποιος?
0: Παρακαλώ.
2: Άλλο.
0: Ποιος?
2: Τελάρα μου.
0: Ο κότσος με τον... Βάλω κότσος κούκος.
2: Κούκο είπε ρε, στελάρα ρε, άντε ρε, πέντου ρε.
0: Χαιρετώ.
2: Περίμενε ρε κουμπάρε.
0: Ρε για να διώσεις την ευκαιρία να πας είναι 125
2: προλάβες. Γιορτάζει και ο βαπτιστικός μου από χρόνια πολλά σας γιορτάζει και στο βαπτιστικό μου.
0: Έτσι πολλά και ευλογημένα.
2: Άντε γεια.
0: Γεια. Επόμενος καλησπέρα.
3: Έλα Στέλιο μου Γρηγόριος.
0: Έλα ρε Γρηγόρια. Προχτές εδώ και εσύ.
3: Εδώ καπώς
0: δεν είναι. Δεν πειράζει. Ξανά. Αφού ένα πιο πεντζενέου και παλιούς δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει φίλε μου. Εδώ θα σου πω μια αναφιέρωση μόνο και δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
3: Με αναφιώσεις τον πατέρα μου.
0: Εν Κυριακός. Να σου ζεις.
3: Και θέλω το τραγούδι πατέρα ξεκουράστο ειδική αναφιερωσή. Και τα αύριο με τα δικά μου τα γενέθλια.
0: Οκ.
3: Άντε κάνω ένα απόγευμα.
0: Επίσης χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
4: Έλα Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Απεσότης Ερήνη.
0: Πέ μου το ξανά τούτο.
4: Απεσότης Ερήμη.
0: Απεσιώτης Ερήμη.
4: Ναι.
0: Μπέμου, ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
4: ΑΕΚ, Ομόνια, Απόλλωνας, Πάφος και ΑΕΛ.
0: Η ΑΕΛ είναι εκτός.
4: Δεν είναι εκτός.
0: Για πού πας ο τέσσερα, είπες μου πέντε.
4: Εντάξει, ΑΕΚ την έξω.
0: Εντάξει,
4: κράτησε λάθος.
0: Να είσαι καλά. Bye, bye. Σε ευχαριστώ. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Ο Άρης είπε.
0: Μάνα μου τον κακούργο μου. Ποια μου κακούργε.
5: Ομόνια.
0: Ναι.
5: ΑΕΚ.
0: Ναι.
5: Πάφος. Απόλλο.
0: Να είσαι καλά, κακούργε μου.
5: Και εσύ καλύτερα, γεια.
0: Γεια. Επόμενος, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Ποιος?
6: Στέφανος, Ομόνια, πόνε μεσό.
0: Έλα, Στέφανε, Ομόνια, τι λέμε, σιανέ.
6: Ελάς πω και πρώτο γύρο τα
0: πρωτεύτερη. Ναι, ώστε είναι κανονικό τον πρώτο γύρο στη 13η αγωνιστική.
6: Ομόνια, Πάφος, ΑΕΚ, Απόλλων.
0: Μα είναι 400 πρώτο δώρο ρε. Ομόνια,
6: ναι. Ομόνια, Πάφος.
0: Ομόνια, Πάφος, ναι.
6: ΑΕΚ, Απόλλων.
0: Χαιρετώ. Αι. Έτσι Χριστουγεννιάτικο ωραίο περιποιημένο Μπελαμός. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
7: Ποιος είμαι εγώ? Ποιος είμαι εγώ?
0: Νονικάρο ρε.
7: Ποιος είμαι εγώ? Ποιος είμαι εγώ?
0: Τέλειωνε ρε Πάχουρτε.
7: Μα ο Κακούργος είπε ότι ΑΕΚ θα ξαναμπεί στην Εξάδα. Δεν την έβαλε δεύτερη τώρα.
0: Ο Κακούργος, όχι, μα ο Άρης ο Κακούργος, ο Αρχικακούργος.
7: Ο Αρχικακούργος είπε ότι ΑΕΚ θα ξαναμπεί στην Εξάδα.
0: Δεν πειράζει ρε, δεν πειράζει ρε.
7: Πάλε αγαπούμε τον Κακούργο.
0: Πάλε αγαπούμε τον Κακούργο, δεν έχει πρόβλημα.
7: Μα εν τρεις που δεν εξάτεστε.
0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
7: Α, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι.
7: Δύο η Ομόνια.
0: Ναι.
7: Τρία η Πάφος. Τέσσερα ο Απόλλωνας.
0: Να σε καλά.
7: Άντε, χαιρετούμε.
0: Χαιρετούμε. Επόμενος, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα μας.
0: Γεια, Αντρεούδη.
8: Μα, θα πω ότι ο ίδιος κάπως σήμερα είδε κάτω τον παπά μου τον Κυριακό και θα ήθελα να πω να δούμε πότε δεν μ' αγαπήσουμε εδώ.
0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέμου. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος.
8: Πρώτο, πρώτη Ομόνια, δεύτερον τα πέντε, τρίτη άλλη.
0: Και τέταρτος.
8: Τέταρτη πάω.
0: Ο?
8: Η πάω τέταρτη.
0: Να είσαι καλά, Άντρε, Δήμο.
8: Ευχαριστώ.
0: Bye. Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ.
9: Έλα, ο Φάνος είμαι.
0: Φάνος.
9: Ναι, ναι.
0: Από?
9: Από Λευκοσία.
0: Εντόματα είσαι ρε Φάνο.
9: Έλα ασχολούμαι.
0: Άριστα. Πέμουν να δούμε.
9: Λοιπόν, Ομόνια.
0: Έβαλα ένα. Φάνος ένα ασχολούμαι. Α. Αν κερδίσεις ένα πούμε Φάνος ένα ασχολούμαι. Ναι, Ομόνια.
9: Ομόνια, Πάφος, Απόλλων, ΑΕΛ.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Είπαμε και να δώσετε έμπειραση εκτάκτους γιατί πολλοί λένε προλάβαν 125 προλάβαν προχτές στις 8 εσείς 133 βασικά, ναι. Και εσείς δικαιώστε κύριε Στέφανε. Να έχετε ακόμα μια ευκαιρία. Θέλω να με δικαιώσω. Εντάξει. Γι' αυτό πάμε να δούμε να που γίνεται. Παρακαλώ, πιάστε το 0 να δούμε τι γίνεται. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
10: Γεια σας.
0: Ποιος?
10: Μάριος από Τσέρι.
0: Τι ομάδα ρε Μάριε από το Τσέρι?
10: Από ΕΛ.
0: Μάλιστα.
10: Μα από τετράδα.
0: Βέβαια φιλούι μου καλό.
10: ΑΕΚ,
0: ναι.
10: ΑΕΛ, Πάφος, Ομόνια.
0: Να πιάσεις μόνος σου. Να σε καλά ρε Μάριε μου, σε ευχαριστώ πολλά.
10: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλώς συνέχεια. Πάμε σε επόμενο κύριο Κυριάν, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα
0: κύριε. Πάρ' το και ο τηλέφωνος, πάρ' το ράδιο σου, χώσ' το, πέταξε το από παραθύρι, να μπορεί να κάνει ρε κομπάρε. Πέμω ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
11: Πάφος, ΑΕΚ, Ομόνια, Απόλλων.
0: Πάφος, ΑΕΚ, Ομόνια, Απόλλων. Ευχές μου.
11: Ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
12: Έλα Στέλιο μου.
0: Ποιος?
12: Ο Πάμπος. Ο Παραλίμνη.
0: Από Παραλίμνη, μάλιστα. Πέρα μου Πάμπο.
12: Πρώτη. Ακούω σε καθημερινός πρώτη φορά.
0: Γιατί κουμπάρε μου, γιατί.
13: ποιος ο λόγος, πέτω ο δημοσίος. Εμαλώσαμε με κανένα συγγενής σου.
14: Δεν ξέρω ότι υπάρχει λόγος, απλά έτσι έτυχε.
13: Να πιάνει ρε φίλε, δεν τα μάτα είσαι.
14: Να σου πω την ηλικία μου και να δω εδώ της πάνω.
13: Να μου πεις την ηλικία σου και να δω πάνω και Κύπρο και Ελλάδα και Ολλανδία και Ελβετία. Πέ μου.
14: Όχι, εμείς μόνο με Κύπρο ασχολούμαστε με κανέναν.
13: Πέ μου είναι τα ηλικία νήσι.
14: Είμαι το 84 γεννή.
13: Είσαι ανορθωσιάτης.
14: Όχι, μη κακό μου.
13: Είναι που είσαι ρε.
14: Με είναι πρωταθλήτρια.
13: Α, είσαι ομονιάτης.
14: Εγώ κατάχνοντα.
13: Μάλιστα. Και Ελλάδα, Αγγλία, ενασχολείσαι τίποτε?
14: Όχι, όχι, μόνο Ομόνια ενασχολούμαι.
13: Ούτε Ιταλία, ρε κομπάρε.
14: Τίποτε όλα.
13: Έλα, λέ, πως είσαι με η Ρώμα και ποιος σε ρωτά. Μπέμω ένα, δύο, τρία, τέσσερα, να πιάνε ρε, καλησπέρα.
14: Πρώτη να βάλουμε την Αγαπούλα.
13: Δεύτερη.
14: Πιστεύω να βελτιωθεί το ΑΠΟΕΛ.
13: Τρίτος.
14: Θέλω να πιστεύω να τον Απόλλωνας.
13: Και τέταρτος.
14: Είμαι μεταξύ να έξω ΑΕΛ. Άντε να βάλω την ΑΕΛ επειδή είναι η ομάδα σου.
13: Να σε καλά, παίρνει να δεις το καλησπέρα σου.
14: Ευχαριστώ, να σε καλά.
13: Να σε καλά, πάμε μου, χαίρετο. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
15: Ναι, καλησπέρα.
13: Ποιος κυρίως?
15: Κυριάκος.
13: Γιατί πολλά και ευλογημένα, αλλά έτσι είπες το έτσι ξαφνικά, έστειλες κανέναν παστίτσι, κανέναν τίποτε που τον κουραπεί.
15: Τίποτε δεν έστειλαμε, πρέπει να στείλουμε, ναι.
13: Έγινε. Είναι από πού είσαι?
15: Είμαι Λευκοσιάτης, Λατσά.
13: Έγινε ρε φίλε, έγινε. Ρε φίλε, τούτο το πράγμα που είπες, απαγορεύεται διαροπάλου ρε φίλε.
15: Διαροπάλου.
13: Είναι από να λες ρε Κυριακό?
15: Από Ελλάκα Σιλάκ.
13: Από Ελλάκα Σιλάκ, μάλιστα.
15: Λοιπόν, θα βάλουμε πρώτον την Ομόνια.
13: Ναι.
15: Δεύτερον το από Ελλάκα.
13: Ναι.
15: Απόλλων Πάφος.
13: Κι όμως θέλεις πέντε που παραγγέλνουμε εμείς πριν τις πέντε, μετά τις πέντε εσείς.
15: Μάλιστα, έγινε.
13: Σε ευχαριστώ, Κυριακό. Και πάλι έτσι πολλά λεβέντη μου. Σε ευχαριστώ.
15: Ευχαριστώ πολύ.
13: Επόμενος, καλησπέρα.
16: Έλα, φίλε μου.
13: Γιαννάκη Παντελή, πέ μου, Γιαννάκη Παντελή.
16: Θα σου πω και σε ομάδα και το πράσινο.
13: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέ μου το.
16: Η ανόρθωση θα είναι τρίτη φέτος.
13: Πρώτος ποιος είναι?
16: Πρώτος θα είναι ο Απολλώνας.
13: Δεύτερος.
16: Η Ομονία.
13: Τέταρτος.
16: Η ΑΕ.
13: Κανεί, εντάξει.
16: Και υπάρχει με επίθεση Ευρώπη.
13: Εντάξει, έτσι σε κοφτεί εσένα. Αν σου έρθεις τρίτος, να σε κοφτεί τους άλλους. Μάλιστα.
16: Και το χρόνο φέτος δικαιώσεις και το χρόνο κάνουμε μεταγραφές.
13: Μάλιστα.
16: Πάμε δυνατά.
13: Να σε καλά, Γιαννάκη μου.
16: Πάπα
13: η Λεβέντη μου. Πάμε σε παίζει τον Μπουρουντή με την Αργερία. Το Μπουρουντή μου ρε, με την Αργερία. Τώρα.
17: Με πιάνεις
13: αφού δεν είναι το 2-0 το Μπουρουντή. Κοσάρε, ναι, σπάει 3-2. Άρα μου το Μπουρουντή ρε. Και η Αιθιοπία με Σενεγάλη.
17: Σενεγάλη.
13: Σενεγάλη, ναι. Τέλειωσε στη γη Σενεγάλη. Ιταλία μου ρε.
17: Είδες,
13: ναι.
17: Είδες ότι έδερε.
13: Όχι έδερε. Όχι έδερε.
17: Επάτσισε.
13: Όχι επάτσισε. Ισοπαίδωσε. Α, έπνασα. Και έγραψα του μετά από 5 χρόνια παρουσιάστηκε η Ιταλία παίζει μαπ.
17: Ναι.
13: Μετά το να μηδέν την είδα. Είχα έννοιες. Άμα είναι το 2-0 πιο, αλλά λέω εντάξει να το σιγουρέψουμε. Καλησπέρα.
18: Ναι.
13: Ποιος?
18: Νίκος Λαγαδάμια, Ομόνια, Νεκοράφτης.
13: Μα δεν τα φωνάζει ρε Νίκολα Καταμίτη, αφού ακούσε που το όπως μιλάς τώρα που είναι Λαγαδάμια, ακούσε τα μέρε. Είσαι Ομονιάτης, είπες μου.
18: Ναι.
13: Πέρα μου να δούμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
18: Την Ομόνια πρώτη.
13: Ναι.
18: Δεύτερη την ΑΕΛ.
13: Ναι.
18: Την ΑΕΚ.
13: Είπες μου Ομόνια, ΑΕΚ, τρίτος.
18: Όχι, Ομόνια, ΑΕΛ, ΑΕΚ.
13: Ναι.
18: Και
13: Απόλλωνας. Ενίκομα, πρέπει να παίρνεις.
18: Όχι, όραμα για όνομα του Θεουγιά, επιλύσαμε και ξέρει και ο Παρεντίνων, επίδα βάκια.
13: Α, μάλιστα, επειδή πήγες έτσι που δεν το φουριώζει καλό λόγιο, εντάξει, οκ, ναι. Να πιένει να λαλείς το καλησπέρα σου, μπράβο.
18: Καλά.
13: Σε ευχαριστώ.
18: Όχι,
13: μια χαρά, μια χαρά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
19: Παναγιώτης ΑΕΚ Ορμίδια.
0: Φκήκαν που τα αρμάρκα μετά από το καλοχέρι, ρε κουμάρε. Στεφανέ. Άντεξε μέσα στο αρμάρι με αρκοντίχο. Πέρα μου κύριε Παναγιώτη Λεβέντη.
19: Μα φορεί με το αρμάρι νομίζεις.
0: Διπλών. Εγνώρισον πελεκάνος σου.
19: Το λοιπόν, ΑΕΚ.
0: Ναι.
19: Ομόνια Απόλλων Πάφος.
0: ΑΕΚ Ομόνια Απόλλων Πάφος. Μάλιστα κύριε. Είσαι
19: πέρα. Έγινε, γεια σας.
0: Χαιρετώ. Ο Παναγιώτης μου ρε. ΑΕΚΣΙΣ. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
20: Ανδρέας, ο κύριος Άγιος Εφραίμ.
0: Ανδρέας Άγιος Εφραίμ Σωτήρα.
20: Ανακατώσουμε λίγο το μενού.
0: Να το ανακατώσεις.
20: Άλλον είναι Απόλλων, ΑΕΚ, Ομόνια και Αποέλ.
0: Απόλλων, ΑΕΚ, Ομόνια, Αποέλ. Μάλιστα κύριε.
20: Ευχαριστώ.
0: Λήξεις. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος?
21: Νίκος Αμποέλ, Πέρα Ορεινής.
0: Πέρα Ορεινής, μάλιστα κύριε. Πέ μου Νίκο μου.
21: Εν υπάρχει τσάς να υπάρχει άλλος.
0: Εν υπάρχει, α. Μάλιστα.
21: Λοιπόν, να πούμε Απόλλωνας, Ομόνια.
0: Ναι.
21: Πάφος.
0: Ναι.
21: Τραπέζεται η ΑΕΚ ή η ΑΕΛ. Ποιον προτιμάς εσύ?
0: Ποιον προτιμώ ή ποιος ενάρτη?
21: Ποια νομίζεις ότι είναι?
0: Καλά ρε, εσύ ενάρτη εκτός τετράδας σίγουρα.
21: Το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
21: Δεν τους έχω εμπιστοσύνη φίλε.
0: Άλιστα. Ναι, μιλούμε για πρώτο γύρο. Να. Εντάξει, οκ. Okay. Άρα βάλεις από όλο νομόνια πάχος τέταρτο.
21: Τέταρτο να βάλουμε την ΑΕΛ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
21: Έγινε.
0: Χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία καλησπέρα.
22: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
22: Αλέξανδρος Ομόνια Ψιμολόφου.
0: Απαναγία μου τον Αλέξανδρο Μαδρέκο Πέτσι. Ομόνια Ψιμολόφου. Για σέρετε μας Μουχτάρια και Μόνιος Αζάες, ναι.
22: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
22: Το πρώτο που είπα στην αρχή που έκαναμε ήταν Ομόνια Απόλλων ΑΕΚΑΕΡ. Τώρα να το διαφοροποιήσω.
0: Δικαιούσε ρε φίλε, δικαιούσε.
22: Α, να πω Ομόνια ΑΕΚ Απόλλων Πάφος.
0: Ομόνια ΑΕΚ Απόλλων και Πάφος. Γεια Αλεξάνδρε, άσε καλά ρε παιδί μου.
22: Και είσαι καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ. Μάλιστα, επόμενος καλησπέρα.
23: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
0: Ποιος?
23: Χριστάκη ΑΕΚΑΡΕ.
0: Έλα Χριστάκη μου Λεβέντη.
23: Πρώτη ΑΕΚ με 84
0: βαθμούς. Για τον πρώτο γύρο που μιλούμε τώρα, άρα βάλω σε πρώτο γύρο, μάλιστα.
23: Α, πρώτο γύρο.
0: Ναι.
23: ΑΕΚ, Ομόνια.
0: Ναι.
23: Πάφος και Απόλλωνα.
0: ΑΕΚ, Ομόνια, Πάφος και Απόλλων. Να είσαι καλά Χριστάκη μου, σε ευχαριστώ. Χαιρετώ. Μάλιστα, φορμαρισμένοι ρε κουμάρε, είδες ότι έχει αρκετούς που είναι πρόγραμμα προχτές. 125-833. Εντάξει, 133. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία. Διάλειμμα είναι που θέλεις. Διάλειμμα και φορμαριστείτε για 1, 2, 3, 4.
24: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
3: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα να το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
6: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
5: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
6: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 4:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεβασμού από τον Super Sports 104 Πανκυπρίας, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα, με πολύ ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σιταμίζω για τη Σίτα και την Μπαπαν Τζόουνς, να είναι καλά. Λοιπόν, ψάχνουμε τον Άδειο 3-4, είτε εδώ και είτε εδώ και είπαμε να είμαστε χουβαρτάες. Έχουμε και το, πώς το λέτε, το κενό το Σαββατοκυριακό, άρα μπορούμε να δώσουμε την ευκαιρία. Είναι 200 ευρώ, μιλούμε το δωροκουπόνι από την έξτρα, από την Δήμκο που φωτίζει την Κύπρο, συν 4-5 άτομα άλλα 200 ευρώ για να φάτε να πιείτε με τα ποτά σας, είτε παταίων επιφάνειο, είτε στην απάντηση του αδερφού στην Ακατάμια, είτε στα Κονιά, είτε στο Ζήνο. 400 ευρώ ρε Χριστουγεννιάτικα. Χαλάλι, χαλάλι. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20, όταν είσαι έτοιμος κύριε Στέφανε, ενημέρωσμε άμεσα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Ποιος κύριος?
1: Παναγιώτης Αστούπολη, Ομόνια Μπαρτσελώνα.
0: Παναγιώτης Συντοπίτης και Ομόνια και Μπάρσα. Πέω Παναγιώτη μου.
1: Έχουμε Ομόνια.
0: Ναι.
1: Απόλλωνα Μπάφωναϊκ.
0: Ομόνια Απόλλων Πάφος. Α, εκείνη και κοντά σου η απάντηση, πάει και αμέσως λόγια. Μάλιστα, να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
2: Ακάκη, Ομόνια Ακάκη.
0: Ομόνια Ακάκη. Μάλιστα.
2: Ολυμπιακό Πειραιός και Manchester United.
0: Εν και ακούω καθαρά, να μπορώ. Ναι, έτσι ακούω.
2: Και Ολυμπιακός Πειραιός και Manchester United.
0: Εν τα ακούσα το δεύτερο και ο τρίτον. Μπέ μου 1-2-3-4. Κόπινη γραμμή. 1-2-3-4.
2: Ομόνια.
0: Ναι.
2: Πάφος.
0: Ναι.
2: ΑΕΚ Απόλλων.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολλά. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
3: Ο Κώστας από Ρωμανία είμαι, κύριε Παγκόμαστε.
0: Κώστας από Ρουμανία.
3: Ναι.
0: Τι ομάδα είσαι ρε Κώστα μου στη Ρουμανία?
3: Δυνάμω Βουκουρεστίου από 15 χρονών.
0: Άτε ρε, Δυνάμω Βουκουρεστίου. Έβαλα Δυνάμω Βουκουρεστίου, εντάξει.
3: Όχι, στη Ρουμανία.
0: Στη Ρουμανία, στην Κύπρο.
3: Στην Κύπρο το Ομόνια.
0: Μάλιστα.
3: Το δεύτερο... Ομόνια 29.
0: Μάλιστα.
3: Και στο τρίτο ΑΕΛ.
0: Στο τρίτο
3: ΑΕΛ.
0: Άτε ρε, μπράβο. Μα πού μένεις?
3: Τα πέντε κυρία μου.
0: Μάλιστα, το τέσσερα.
3: Το τέσσερα.
0: Ναι.
3: Το τέσσερα νομίζω ΑΕΛ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλόν υπόλοιπο να έχεις, σε ευχαριστώ. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Πριν μας προλάβει ο στρατάρχης, το Μπουρουντίσιο φάει κόρα. Πώς ήθελα να τους δέρουν οι τούτοι. Δέλος πάντων. Σαούθ Σουδάν, Αίγυπτος. Τώρα από 0-0, με ποιον είσαι?
4: Ο Σουδάν.
0: Είσαι με ο Σουδάν. Ένα δε Αίγυπτος, εντάξει, οκ. Αν είχε κάποιος καμιά επιφύλαξη, δεδομένο. Ύστερα παίζει ο πάντα μου η συμπάθεια μου, η Μαδαγκασκάρη.
4: Με?
0: Με την Τανζανία.
4: Τανζανία.
0: Α, εσφάει και για μένα. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο παράτσο που γιατί σε ακούτω, διότι κρατά, εν τω μεταξύ, κρατά από τον ο Κακολίκιο παράτσο κρατούσε ένα στατιστικά υπόψη σου.
4: Μα ποια στατιστικά?
0: Το τούτο που λαλείς και κάποια
4: νόμα. Μα εγώ.
0: Ναι, μπορεί να βρεθούμε να σου πούσει ότι έχεις, ας πούμε, επιτυχίες μία στις 18.
4: Εν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, οκ. Αλλά έτσι αλλιώς τώρα είναι το πιο εύκολο, δεν έχεις επιτυχία. Λοιπόν, για αυτό έχεις επιτυχία, ρε, με ποιον είπες επαντασία, ότι είναι σοβαρία, ρε, εν είπες μια ομάδα.
4: Εχθές σου είπα την Ιταλία.
0: Εν ήταν εκτός προγραμμάτος, εν είπα ότι να δέρει, ότι δύο και συζητήσαμε το. Εσύ επεταχτείες, μόνο σου για να κατώθηκες. Και αυτό μπορεί, ρε, διότι αν ελάλες...
4: Άρα είναι επιτυχία.
0: Αν ήσουν με την Ιταλία, εχθές αν εσφέμπανε.
4: Σίγουρα θα μου με την Αλήνα, ναι.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Ο φίλος μου, 370 μου λέει από ένα πόλο νομονία πάφος. Μάλιστα. Είπαμε 77-77-10-20 είναι η ευκαιρία σας, η διπλή ή εν πάση περιπτώσει και γίνει μπορεί να προλάβετε. Και πάνε με μια χαρά, μένε και τένια. και να πάρουμε και τους συναδέλφους μέσα στην παρέα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Κυριάκος μου, ο Κυριάκος μου ρε, και τώρα γιορτάζει σήμερα, θα πιένα από έναν καλησπέρα. Καλά ρε Κυριάκο, με έφερεις τίποτε ρε φίλε. Είπα μας και ο Τρίνα Ματσιάρας, με έφερεις εσύ τίποτε. Είσαι που είναι κοιτάρι, είσαι που είναι περιοχή μας, με έφερεις. Οκ. Καλησπέρα μου να σε αναπείς και να σε επιχειδήμα, κουμπάρε μου. Και κάθε Κυριάκος, η Κυριακή μου που την πάφω ρε. Θυμήθηκα τι. Έγινε να με πω τον καλησπέρα τους που είναι να ζήσουσι. Ε ναι, εννοείται. Τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται. Για μια κουλιά νερό ρε. Η κυρία. Να δούμε και κανένα μήνυμα. Έχει ώρα να δούμε οι μήνυματα. Οκ. Εντάξει. Εντάξει. Μέντρο συζητάς. Μέντρο συζητάς. Άστο. Κέψα για τα γήπεδα. Πάρε και για τα καθαριοίδες και όλα τα αυτά. Είπαμε τα χίλιες φορές τα πράγματα. Εντάξει. Χίλιες φορές είπαμε. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, να μέσα σου πω η ώρα 7 να με εμφανίσεις από τον το απόψε που έχει παιχνιδάκια ήταν που θεωρείς κύριε Στέφανε. Ακούν οι ακροατές.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Βλέπω
0: ένα,
4: να
0: έχει, ένα
4: λεπτό. Εντάξει, έχει πόσα, έχει τρία παιχνιδιά.
0: Ο έχει 7-8 ρε.
4: Οι τέσσερα έχω... Όχι, εντάξει, για τη ΣΥΤΑΠ για τα κανάγια.
0: Όχι, έχει Τσεχία Αγγλία. Έχει Ισπανία, Κροατία, έχει Σκωτία, Ελβετία, έχει Σλοβενία, Σκόπια. Έχει Άγιος Μαρίνος, Αλβανία. Έχει Σλοβακία, Καζακστάν. Έχει Βουλγαρία, Εστονία. Έχει Λουξεμβούργο, Ισλανδία.
4: Έναν.
0: Όχι, ρε φίλε, να πιάμε ώρα πολύ. Άρα στον κόσμο να πάει σε 77, μια έκπληξη, απλώ να πούμε μια έκπληξη ο καθένα. Να δούμε ποιο θα αναγνωρίσει παραπάνω. Να μην τρώμε την ώρα του κόσμου. Πάμε ξανά 77, 10, 20, να δούμε τι γίνεται και 23, 24 τα δικά σας τα μηνύματα. Αν θέλετε να πείτε τον άδειο 34 και για δεύτερη ευκαιρία, καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Παναγιώτης Ομόνια Τσέρι, στην καλά.
0: Είμαστε στην καλά Παναγιώτη μου, δόξα σε ο Θεός. Ο άντρος Τσέρι είναι καλά ρε.
5: Ακούσα μόνο για πότε που θέλουμε το φούλιδο στο γεννιάτικο.
0: Πε μου.
5: Για πότε δούμε οι βαθμολογίες.
0: Πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας, ρε φίλε. Δέκατη τρίτη αγωνιστική.
5: Οκ. Να πούμε τότε, διότι ο λόγος υποχρεώσε αυτά το
0: παιδί. Πέμε να δούμε.
5: Τώρα... Απόλλωνα. Έτσι, διότι πάει να κουν καλά.
0: Πρώτος
5: Απόλλωνα. Απόλλωνα, ναι, Ομόνια, Πάφο, ΑΕΚ.
0: Απόλλων, Ομόνια, Πάφος και ΑΕΚ. Παναγιώτη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
5: Thank you.
0: Χαιρετώ. Bye. Πάμε σε επόμενον γερμάνα μου του, ρε, είδες τους. Έρχονται νέοι, ρε, ότι να μην τους αδικήσουμε, ρε, φίλε. Μια φορά να κάνουμε, σήμερα δεν μπορώ να σου πω, για τις εθνικές, όχι, είναι κρίμα. Να σου δώσω την ευκαιρία. Ήσουν με το Σουδάν, είπες μου.
4: Ναι.
0: Μόλις έφαγες κόβ. Αφού σου λέω, ρε, έγινε, δεν
4: είναι. Το νότιο, το βόρειο, ποιον είναι.
0: South Sudan. Όπως το South Africa. South Sudan. Λοιπόν, Μπουρουντή κρατά. Και σε Νεγάλη σου. Πάμε σε... Να πάνε στο Παρίσιο η Αιθιοπία να δεις την αιμονή. Έπιασε τη σίγουρη.
4: Πάμε σε... Να έχω δύο επιτυχίες.
0: Ναι, να τα καμισιώνει. Η Μαρία μας τι λέει. Η Μαρία Ομόνια Γερόλακος. Καλησπέρα στη Μαρία μας από τον Γερόλακο, τον όμορφο και τον περιποιημένο. Και ελπίζουμε σιγά σιγά και ο Ηρακλής να πάει στον τόπο του και όλοι οι γερορατσίτες. Ομόνια ΑΕΚ Απόλλων ΑΕΛ. Ομόνια ΑΕΚ Απόλλων ΑΕΛ. Μάλιστα. Οκ. Okay. Πιάνετε τηλεφώνο προτιμώ όμως να συμμετέσχετε για να μην έχει κανένα θέμα. Διότι τα μηνύματα το οποίο όσο τελειά είναι να χαθούσει. Λέω σας το. Εντάξει, αν θέλετε, απλώς έτσι που να πείτε ένα πόσο είναι εντάξει, αλλά πιάστε στο 77-77-10-20. Μεγάλο το δώρο. Διπλό το δώρο. Είναι και 200 σε δωροκουπόνια από την Τύπκο. Είναι και ταβέρνα 4-5 άτομα. Ο Μιχαλιός πάνω στο ράγιο με τον Επιφάλου λέει μου 6. Και στην απάντηση αν θέλετε απάντα και 5-6 δεν έχει πρόβλημα. Αδερφός είναι Λάρχη. Και ο Μιχαλιός μου κάτω στα Κονιά και ο Μιχαλής κάτω στον Ζήνο. Μια χαρά είμαστε. Είμαστε εγκαλυμμένοι σε 3 επαρχίες, 4 σχεδόν. Διότι ο Άης Πιθάνης πιάνει και προς την Λεμεσόμπογη, βουλεύκει του Λεμεσιάνους. Ο Ευγενής είπε καλησπέρα απόψε, όχι. Ναι. Ευγενής είναι αλλασία τα προγνωστικά του Λαρικά. Εσπέρα.
6: Θέλω.
0: Ποιος?
6: Μα πάντα το κάτω για άλλη φορή μου. Μένα,
0: ο κάτω ρε κομπάρε. Ο Λέοντας. Πέρα μου ρε κάτσε Λέοντα.
6: Ο κύριος Στέλιο Παπαμεσαίος ανυψός του Σάκη. Τη Λευκοσία. Του Σάκη. Του Παπαμεσαίος. Του Μωυσάκη.
0: Ο?
6: Ο ανυψός του Ρώσου Ξάφος ο Μωυσάκης. Που είχε τους δίδυμους.
0: Ναι, κατάλαβα τέλος πάντων. Πέρα μου ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Έβαλα ΑΕΛ, παρακάτω.
6: Λοιπόν, βλέπω την Ομόνια πρώτη.
0: Ναι.
6: ΑΕΚ δεύτερη.
0: Ναι.
6: ΑΕΛ τρίτη.
0: Ναι.
6: Και τον Απόλλον.
0: Ομόνια ΑΕΚ, ΑΕΛ Απόλλον.
6: Ευχαριστώ.
0: Μας είσαι καλά Τσόκο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, παπάι. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Αρχίζαν τα καλησπέρα μας, τα καλησπέρα μας. Ο πιστός ακροατής ακόμα, ο αδαμάντιος ολυθροδονκιάτης ακόμα. Οκ. Okay. Το φρέναρος ακόμα. Μάλιστα. Ο φίλος σου, ο Τάσος, ρε, ο παδός σου, το σωτηρικάτικο μου.
4: Τώρα είμαι στη θάλασσα τώρα.
0: Μάνα μου τώρα. Φίλος μας, ναι. Με ο Σταύρακα ανακατώνονται. Εντάξει. Έχουμε καλησπέρα από η Δερίνια, καλησπέρα στη Δερίνια ολοκλήρη. Μάλιστα. Συνεχίζουμε 77-77-10-20 πριν προλάβει ο Στρατάρχης. Και φάει μας το χρόνο. Πάτε να γεμώσετε την πρώτη τη σελίδα μια χαρά. Συμμετέσχετε μαζί με ακόμη 125 την προηγούμενη Τρίτη, συν τους 8 του πρωταθλήματος του ξεχωριστού. Ξαναλέω ότι μην παίζετε κανένα ρόλο εσείς μαζί τους για να μην θεωρηθεί ότι ενός πιάτε το 200 είναι έξτρα ο δικός σας. Εν έξτρα το δικό σας εννοείται τον πράγμα.
4: Είπαμε τον. Ναι.
0: Είπαμε τον. Φίλα το ξαναπούμε να εμπεδωθεί. Εντάξει. Περιμένω τον Κακουλή. Έστειλα του ακόμα μια μπλακέτα γιατί δίπλα μου. Και τον ευχαριστώ ιδιαίτερο τον Κακουλή τον Μέγα. Καλησπέρα. Ό,τι εχθήρωσε κάμω δίπλα μου και οφείλω να το πω. Καλησπέρα.
7: Έλα Στέλιο.
0: Ποιος?
7: Φλουρίς από Παραλίμνη.
0: Μάλιστα κύριε Φλουρί Παραλίμνη.
7: Μάλιστα. ΑΕΚ, Απόλλων,
0: ναι.
7: Πάφος και η άλλη ποια είναι?
0: Για εμένα λαλείς.
7: Τρεις ύπραμε.
0: Είπες ΑΕΚ, Απόλλων, Πάφος. Έχει Ομόνια, έχει Αποέλ, έχει ΑΕΛ. Ποιον να βάλεις τέταρτο?
7: Το Αποέλ βάλαμε εδώ.
0: Όχι.
7: Το Αποέλ το δεδάστε.
0: Είπες ΑΕΚ, Απόλλων, Πάφος. Έχει Ομόνια, έχει Αποέλ, έχει ΑΕΛ. Ποιον να βάλεις τέταρτο?
7: Το Αποέλ.

0: Ολυμπιάς ή Απόλλων. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρει. Φτάνει μόνο καλησπέρα. Να είστε καλά όλοι. Τα μπουρλεκούθκια ακόμα. Καλό. Μάνα μου, ρε. Να είστε καλά. Τα μωρούθκια μου έχουν δουλειά σήμερα. Άιστον τα κακά μου, ξεκινήσαν τα σχολεία του. Μια χαρά είναι. Μπορεί να βρουν ώρα να μας πούν το καλησπέρα το γλυκό τους. Έτσι είναι. Λοιπόν, πέ μου την έκπληξή σου και προχωρώ.
1: Εγώ?
0: Για απόψε, 10 παρατέταρτα.
1: Για ποιο? Α, γενικά μιλάς.
0: Ναι, ναι. Κάτι που θεωρείς έκπληξη. Είπες.
1: Βλέπω τα παιχνίδια, δώσ' με ένα λεπτσούι.
0: Εντάξει, προλαβαίνω τα... εγώ. Νομίζω μπορεί να Σλοβενία ή Σλοβακία να μην κερδίσουν. Είπα μια μπεσκιό. Πον γκράντε φαβόρι. Έτσι είπα. Εντάξει, Σλοβενία ή Σλοβακία να μην κερδίσουν. Αύριο θεωρούμε τα. Πέχε εσύ μια θκιό.
1: Εγώ θα πω τη Σκωτία.
0: Να μην αγαπήσει Σκωτία.
1: Παίζει με την Ελβετία.
0: Ήταν και ότι όποιο δεν είναι που τον το έκπληξε για μένα.
1: Η Ελβετία φαβορή, Στεγιό.
0: Με τη Σκωτία.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, Σκωτία ναι.
1: Θα πω τη Σκωτία, διότι τα άλλα λίγο πολλά...
0: Εντάξει, εγώ Σλοβενία είναι η Σλοβακία. Μια που εσκείω, διότι είναι γκράντε φαβορή. Εντάξει.
1: Νομίζω η Σλοβακία, η Σλοβακία θα χάσει.
0: Άντε πάλι, ανακατώθηκε πάλι να μου τα σαντανώσει. Ρε κομπάρε, ασχολείται με δικά σου ρε κομπάρε. Τι σε κοφτεί να μπουλα λόγω και παραλαμβάνεται ρε.
1: Εσύ τι είπες?
0: Είπα Σλοβενία ή Σλοβακία. Μια που εσκείω,
1: να κάνει την έκπληξη αφού φαβορεί και οι δύο.
0: Να με δερούσιν είπα.
1: Να με δερούσιν.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Okay. Και εσύ είπες τη Σκωτία. Μπορείς βάλει για τρία η Ελβετία. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε σε... πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Να δούμε στο 77-77-10-20. Καλησπέρα. Ναι ρε φίλε Γκαντεμογλου, δικαιούσε να τα τοποθετηθείς. Δικαιούσε να μετατοποθετηθείς. Το 1, 2, 3, 4 δικαιούσε, δεν έχει πρόβλημα. Κύριε πάμε μου, εσύ επιμένεις, αλλά ο Στέφανος είναι Χαπάροφ. Γκαντεμογλου μου.
1: Έντσι να σχολιάσω κάτι.
0: Όχι, είναι υπέρμαχος μου ρε φίλε ο άνθρωπος.
1: Είναι υπέρμαχος Γκαντεμογλου, είναι υπέρμαχος.
0: Να, οκ. Τόποτε δείτε δημοσίως ο Γκαντεμόγλου και δικαιούται. Για να πήγε εδώ ένα, δύο, τρία, τέσσερα, σκέφτεται όπου κι αν είσαι. Πάρε γραμμή, καλησπέρα. Τον Μπενίν. Παίζει τον Μπενίν ρε κομπάρε. Απόψε, να το έβρω και τον Μπενίν. Καλησπέρα.
2: Χαιρετίζομαι.
0: Ποιος κυρίως?
2: Νίκος από τη Ξυλότιμπου.
0: Ομονία της.
2: Ομονία.
0: Έλα ξύλο την πιο δικό μου.
2: Πρώτη Ομονία.
0: Ναι.
2: Δεύτερη ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Τρίτος ο Απόλλωνας.
0: Ναι.
2: Τέταρτη Πάφος.
0: Χαιρετίζουμε στη ξύλο την ολοκλήρη.
2: Έτσι με ρημάς, είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενο κύριο. Καλησπέρα.
3: Έλα κύριο Στέλιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχη Λεμεσού περιχώρονται και συνοικισμό να πάντων που ανακατώνε σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχα.
3: Έρχομαι από τη Λευκοσία Λεμεσού.
0: Μα πιέζει το Δημήτρη.
3: Α?
0: Επιέζει το Δημήτρη απάντηση.
3: Σε σκέφτο μάτς να πάω.
0: Σε σκέφτο μάτς, ναι.
3: Μετά το μάτς ο Μόνιος Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
3: Να σου πω οπότε να πάω.
0: Μάλιστα.
3: Η σκουάντρα Ζούρα Ιταλία έκαμε διπλό στην Τουρκία. Έναν τέσσερα θα πάει στο Euro και να πάει μακριά.
0: Είναι να πάμε ρε στο Σινάμπουλ, αλλά σου βρίσκουμε τα πόθηκια μας τώρα, με φάσε τίποτε στρατάρχη.
3: Εμάς έχουμε ντερπιέρο μπάντζο.
0: Εν πειράζει ρε, να βρούμε ένα άλλο τώρα.
3: Πόντι, Καπρίνι, Τζεντίλε, Δον Αντώνη, Μπαρέζι, Σκυλάτσι, Κρατσάνι, Ταρτέλι, Αττωνιόνι. Θέλουμε μπαίχτες του παρελθόντος.
0: Μάλιστα.
3: Ο Ζητάν έκαμε 2-2, η Γαλλία κέρδισε το Βέλγιο, η Κύπρος έχασε κλασικές ευκαιρίες που έχανονται από μισό μέτρο, έπαιρνα λέει την Λετωνία 4-0, έχουμε 2 νίκες στο Γασιμπί με Αρμενία και Λετωνία και ελπίζω να πάει η Κύπρος με τον Μάντζο πρώτη φορά στο Euro 28. Δύσκολο αν δεν μπορεί να πάει.

0: Μα 1, 2, 3, 4 ξανά δικαιούσε ρε στρατάρχη.
1: Ομόνια.
0: Ναι.
1: Απόλλων ΑΕΚ Πάφος.
0: Εντεκάδα.
1: Αργεντινή του 86.
0: Άτε.
1: Είναι η καλύτερη Αργεντινή όλων των εποχών. Το σόου του Μαραντόνα κέρδισε μόνος του το Βέλγιο, την Αγγλία, το χέρι του Θεού και στο έβαλε γενικό με την Αγγλία, καταπληκτικό, έφυγε 6 Αγγλέζους και τον τερματοφύλακα Πίτερ Σίστο και έβαλε τον κόλ, είναι για μένα τον καλύτερο γκολ του αιώνα με αυτόν του μάσκου Μπαμπάστε στον τελικό Ολλανδία-Ρωσία στη Γερμανία και του Μπουζιτά στον τελικό Ρεάλ Λεβερκούζε στον τελικό του Champions League. Και η Αργεντινή κέρδισε 3 παγκόσμια κύπελλα. 78 Μάριο Κέμπε στην Αργεντινή, 3 ανάντια Ολλανδία. 86 στο Μεξικό με σόου του Μαραντόνα, 3-2 τη Γερμανία. Και το 22 στο Κατάρ, στα πέναλτι του Στρικολό του Χίλιαν Εμπαπέ. Με τον Μέση, προπονητής Κάρλο Πιλάρδο. Έπαιξε η Αργεντινή με τη Σούπερσταρ, δηλαδή γίνεται δεκάδα. Μπούρφιδο, Γιούστι, Ρουκέρι, Σερσουέλα, Μπατίστα, Ερίγε, Φρουσέκα, Φράου, Βαχτάνο, Μαραντόνα, Βάστικο Ετσέα. Αύριο του Καμερού. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, στρατάρχη μου, πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ. Έφυγε μας. Θυκιό. Εντάξει, δεν είναι να πει εντεκάδα ο στρατάρχης, μην να το πετάξουμε το στρατάρχη. Μάλιστα κύριε, τον Μπενίν παίζει με τη Μαυριτανία, φίλε μου, η ώρα 10. Αν θέλει να δείτε τον Μπενίν, γράψε μου το, γιατί να το βάλω να με τους άλλους, με τη Μαυριτανία ο κουμπάρος, ο Στέφανος. Ο Ατακαδόρος μου ο κορυφαίος, ρε. Το πνεύμα της αντιλογίας του τόσο κονσολάρχησε. Μάλιστα. Είσαι και ο Ντάσο που τη Σωτήρα Νορτουγός, έμπιανε με εκείνος. Ποιο είναι μοναχικά, αφού είμαι μοναχικός καβαλάρης πέρσι. Έχεις ένα πλάσμα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Παπαμοησέως.
0: Καλώς τον εκλεκτόν gentleman.
2: Καλώς τον καλωσόρισα.
0: Μάλιστα.
2: Χαιρετίζομαι και τον κύριο Στέφανο.
0: Ενώ χαιρετίζομαι να
3: κάνουμε. Καλησπέριζω.
2: Ένα μου έτσι πρέπει να αγαπούμε τον όμως, φίλος μου.
0: Εντάξει, έτσι πάμε το αντίθετο.
2: Το λοιπόν κύριε Παπαμοησέως. Εγώ, ο κύριο Στέφανος τοποθετήθηκε.
0: Όχι, στο πρωτάθλημα των δικών τους.
2: Όχι, τοποθετήθηκε στο 1, 2, 3, 4.
0: Ναι, αλλά δικαιούται ξανά, διότι έπαιρνε το χιωτού σε δεύτερη φορά μετά σε ξέμιζε ένα που είναι 8 συμμετέχοντες.
2: Ένα, επειδή νομίζω ότι βλέπεις κάτι πασό Στεφανός, που δεν το βλέπουν οι άλλοι, ένα τοποθετήσω μαζί του. Ό,τι πει.
0: Ό,τι πει.
2: Ό,τι πει.
0: Οκ.
3: Ξέρεις ότι εγώ μιλώ πάντα τελευταίος.
0: Εντάξει, ρε, μάρει δικαιούται, δικαιούται. Ό,τι πεις, την φορά βάλω και τον κατέμπορο.
2: Μάλιστα
0: κύριε. Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο, δεύτερη σελίδα. Καλησπέρα, άνοιμα του Κοφινιού.
4: Καλησπέρα, Αλέξανδρος είμαι.
0: Ποιος?
4: Ομόνια, Αλέξανδρος, Ομόνια, Λίβερπουλ, Παναθηναϊκός.
0: Αλέξανδρος, από πού είσαι ρε Αλέξανδρε?
4: Από Σπρόβολο.
0: Μάλιστα. Ιταλία είναι από είσαι ρε Αλέξανδρε?
4: Ιουέντους.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Πέμω λεβέν, μα πρώτη φορά παίρνεις?
4: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Ακούεις μας κάποτε?
4: Πάντα ακούω σας.
0: Να σε καλά ρε Αλεξανδρή, να παίρνω να είσαι καλησπέρα σου ρε πήρε, μην έχει πρόβλημα.
4: Εντάξει. Ομόνια ΑΕΚ, Πάφος Απόλλωνας.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
4: Με του πολέμου.
0: Του πολέμου έχει πολλούς πολέμους. Έχει το COVID πολέμο, έχει το...
4: 74.
0: Πώς το λες, έχει το 74, τουρκική εισβολή.
4: 74.
0: Α, μάλιστα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
4: Είναι καλή συνέχεια.
0: Σε χαιρετώ. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Παύλος Ανόρθωσης,
5: Αμβός. Παύλος Ανόρθωσης, Manchester United, ο Παναθηναϊκός, Manchester United, και είπαμε και Ιταλία, ξέρεις τι είπα σου την ομάδα μου στην Ιταλία. Το Ρήνο.
0: Μάλιστα.
5: Εγώ είπα τα προγνωστικά μου που είναι προηγούμενη.
0: Όχι, δικαιούσε ρε φίλε.
5: Δεν τα αλλάσω ρε φίλε.
0: Άλλαξε κάτι να έχεις δύο chance.
5: Να έχω δύο chance.
0: Ναι. Εν 400 ευρώ συνολικά το δώρο.
5: Λοιπόν, πρώτη πάλι να βάλω την Ομόνια.
0: Ναι.
5: Δεύτερη να βάλω την ΑΕΚ.
0: Ναι.
5: Τρίτη την Πάφο.
0: Ναι.
5: Και τέταρτον να βάλω το Αποέλ.
0: Μάλιστα, κύριε. Okay.
5: Λοιπόν, απλώ να σε ρωτήσω που να σε Σάββατο ή Κυριακή, που να σε κάπου τον το Σάββατο
0: Κυριακή. Για το live link.
5: Ναι.
0: Την Κυριακή είναι 8 με 10 στο. Κάμε μόνο το αμφιθέατρο μα στη Λακατάμια.
5: Αμφιθέατρο Λακατάμια.
0: Είναι εύκολο, είναι από εκεί.
5: 8 με 10 αμφιθέατρο. Πού έμπουνε ακριβώ.
0: Άμα το πάρει, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Άμα μοιάζεις. Άμα μοιάζεις τον. Πού είναι, ξέρει τη Λακατάμια.
5: Δεν είμαι πολλά φίλος. Περνώ που την απάντηση και πάω ευθεία.
0: Όχι, όχι, είναι ο άλλος ο δρόμος κοινός. Άμα έρχεσαι, πώς θέλει να τις παλατσιά, ας πούμε. Όπου το γάσι πήρε, φίλε, πώς θέλει να τις. Ο Στροβόλο.
5: Ο Στρολεφόρο Στροβόλο.
0: Να έρθεις πάνω και να βρεις τα φώτα της ελληνικής τώρα και απέναντι ενός κολλιάς.
5: Ναι, ο κολλιάς ξέρω που είναι.
0: Και στρίψε δεξιά και όπως πάει πέρα σε 2-3 φώτα και να δεις δεξιά σου.
5: Οκ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Διάλειμμα. Και επιστρέφουμε συνεχίζοντας.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
4: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
6: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic, great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
9: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
10: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Αέρα, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Αέρα Department Stores, the shopping destination.
11: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
13: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
14: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
15: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
16: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
17: Η ώρα είναι 5. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
20: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
21: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η προσοχή της εθνικής μας ομάδας των ανδρών έχει στραφεί στον αγώνα με την Αρμενία. Εκτός λόγω καρτών, Ισοτηρίου και Τσαρούλας, επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο η αποστολή. Την αναβάθμιση του ΑΕΚ Αρένα επιδιώκει η ΑΕΚ, η οποία ετήθηκε κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΚΟΑ είναι μεν θετικός, αλλά ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις και στοιχεία για τα έργα που θα πραγματοποιηθούν. Σε ρυθμούς προπονήσεων, οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας πλην των 12 διεθνών και του τραυματία Άιτινγκ. Ξεκαθαρίζει για Λαΐφη, Μαρκίνιος και Καρίγιο στον Αποέλ στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου ο Μαντσίνη. Αναμονή για Γκασπάρ στον Απόλλωνα, επιστρέφουν με την επανέναρξη οι Όσμπολτ, Μπράουν και Λιουμπίτς. Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς ενισχύουν το πλάνο του Μάρτιν στην ΑΕΛ, συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Ζόκε. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέρκστρομ στην ανόρθωση προκειμένου να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέια και αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Τα τυπικά απομένουν για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κράσα Βαενή ο Ισπανός Γιγιέρμο Φερνάντες Ρόμο. Απόψε για το Nations League στις 7, Μολδαβία, νησιά Φαρόε και Φινλανδία, Λευκορωσία. Στις 9.45, Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρειος Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν. Η FIFA κατηγορεί την UEFA για εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο τον Ινφαντίνο. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 7, Ντουπάι Μπαρσελόνα στις 8, Ανατολού Ρεάλ και Ζαλκύρης Ολυμπιακός, στις 9.45 Φενέρ Μπαξέ Εμπάγερ, στις 9 Ερυθρός Χάπουελ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 9.45 Παρί Παρτιζάν. Ο Χουάνσο Ερνάν Γκόμεθ δεν θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με Βιλερμπάν και Μακάμπι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
22: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
24: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
23: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
24: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
25: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's app και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into my crush αποκλειστικά στο McDonald's app. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
1: Απάντηση.
0: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
1: Απάντηση.
0: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
1: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
0: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
1: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
0: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Super Sport 104.
6: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτα. Καλά κύριε Στέφανε Στεφάνου. Εντάξει, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται με το 1-2-3-4 για έχετε μια δεύτερη ευκαιρία απόψε. Σήμερα μάλλον και όσοι δεν προλάβετε προχτές, οι 125 που προλάβετε μόνο να, κάποιοι ήδη εδώ σας για πρώτη φορά και είδες ότι δίκαιο, κύριε Στέφανε.
1: Δεν είπα το αντίθετο.
0: Οκ, okay, εντάξει, επειδή έχει μια αγωνιστική δράση εντός από τον Κύριακο, εγκαλώνουν το πράγμα, γιατί μιλούμε τώρα για μας αντισελίδων και προχωρούμε παρακάτω.
1: Εντάξει, μόνο όμως είναι.
0: Κιό.
1: Τότε είναι έχουμε δράση.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει. Πάμε σε επόμενα. Είπαμε για τον Μπένι του φίλου του. Παίζει η ώρα 10. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Γερονίζω κάτι.
0: Συγγνώμη.
2: Γερονίζω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις κάτι.
2: Ναι. Ποιες η ομάδα του φίλου μου που παίξε πώς θα παίξα.
0: Και ομάδα.
2: Η ομάδα με ένα Ολυμπιακό.
0: Ποιαν
2: ξέρεις.
0: Η ομάδα με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, η Ομόνια.
0: Ο μόνος Ολυμπιακός.
2: Ναι, δεξιδικό.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε μου. Να σε καλά πάντως.
2: Δεν έπαιξε φίλε μου.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω.
2: Αφού αν το είδε.
0: Δεν το είδα ρε τσάκο μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
2: Το είδε. Δεν είδε πέ μου φίλε μου.
0: Δεν το είδα τσάκο μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα. Αγία μου. Λοιπόν. Παρακαλώ. Εφύγε. Εντάξει, επόμενα δευτερόλεπτα ξανά. Λοιπόν, η ώρα 7 παρεμπιπτόντως είπαμε, λέει ο φίλος μας, είναι αποχωμένη η ώρα 7. Εντάξει, έχουμε Φιλανδία, Λευκορωσία, κάτι θωρείς ρε Στεφάν. Και Μορδαβία, Φαρόε. Εντάξει ρε φίλε. Αφού είναι επέξαση.
1: Παρασκευή.
0: Εντάξει, είδε το άνθρωπος άλλος. Οκ, είδες το. Είσαι τρεις ημέρες μπροστά, τι αγαπώ με άλλο. Παρασκευή να παίξω πυρίκο. Καλησπέρα. Ένα λεπτό να με το... Μάλιστα. Η χειροκυρία καλησπέρα, η σταθερή χειροκυρία μας. Μια χαρά. Μια χαρά καλησπέρα στη χειροκυρία. Και είναι ο Αμερικανός, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Και ως κυρίως.
3: Ο Γιώργος Ολυμπιακός, δεν ρώτησες ο άνθρωπος αν ξέρεις πως από σώμα, μόνοι Ολυμπιακός, είσαι το φιλικό. Και κάνεις το πως του σίλου.
0: Εγώ ρε φίλε.
3: Εσύ ναι, τώρα σε ακούω.
0: Από την Παρασκευή να παίξουν, πως θα ξέρω εγώ πως από σώμα Ολυμπιακός στην Παρασκευή, μόνοι.
3: Πέτω να παίξουν την Παρασκευή, πες.
0: Αφού εκπράγει έγγελα, εν ξέρει λαλί μου. Τι άδω πω. Καλά, αν έρθεις τώρα και πεις μου, αν έρθεις τώρα και μην με έχουν παρεθώ η Αλάμπρα με ελπίδα να στρομερεί τύπος από σας και παίζουν το Σάββατο, να ξέρω τα φιλικά ούλα, μπορεί να...
3: Είπες του Έντρη, είπες ότι να παίξουν την Παρασκευή, είπες του ότι δεν ξέρω, είστε τέλος πάντων, άλλη κουβέντα. Σχετικά με την Εθνική Κύπρου που πιάσα εγώ, τα προγνωστικά που κάνει ο κόσμος 1, 2, 3, 4 έχουν ένα δισεκατομμύριο ο καθένας να το έβρει, μπορεί και παραπάνω σε πιο λίγες πιθανότητες.
0: Γιατί?
3: Ένα δισεκατομμύριο, τέλος πάντων, δεν θα κάτσω το σχολιά σου, νόμως των πιθανοτήτων. Λοιπόν,
0: ρε είσαι αρνητικό και μ' αρέσει, νευριάζεις με ώρα ώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 υποψήφιοι ρε.
3: Θα βάλεις τον κόσμο να βρει 1, 2, 3, 4 τέλος του πρώτου γύρου.
0: Σε 9 μάτς.
3: Οι πρώτες 8 ομάδες, να σου το πω έτσι, οι πρώτες 8 ομάδες και οι 8 έχει τη χαρά να έρθει πρώτη.
0: Εν κουβέντες που λαλείς τώρα. Θέλεις να συζητήσουμε. Α, έθελες. Οκ.
3: Εγώ να σου πω λίγο προγνωστικά.
0: Οι 8, να μου πεις, πέ μου.
3: Το λοιπόν. Πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερη Καρνιώτισσα, τρίτος ο Ύψωνας και τέταρτος ο Άρης. Να σου πω για την Εθνική όμως, σοβαρά τώρα. Λοιπόν, η Εθνική αγαπητέ, άκουσα το φίλο μου τον Πολίδιο, είναι πιάνω τηλέφωνο, αλλά μου απαντήσας, για να σχολιάσω. Η Εθνική μας, όχι μόνο δεν έκαμε βήματα μπροστά, αλλά κάνει και βήματα προς τα πίσω.
0: Ποιος είπε ότι έκαμε βήματα μπροστά?
3: Είπε ότι επευθυώθηκε ο Πολίδιος, είπε ότι επευθυώθηκε.
0: Επευθυώθηκε με τη Λετωνία και με το Μαυροβούνιο και πιάμε ένα παθμό.
3: αυτό να μου πεις. Τούτους που τους είχαμε, δηλαδή, κερδίζαμε τους σχεδόν εύκολα, να το πω έτσι. Και όχι μόνο τούτους, κερδίζαμε Αλβανίες, κερδίζαμε Βουλγαρίες, κερδίζαμε πάρα πολλές χώρες. Η εθνική μας παγιά κέρδισε και η Ισπανία, έφερε ισοπαλία με Γαλλία, έφερε ισοπαλία στη Τσεχοσλοβακία, με Ιταλία κλπ. Και ερχόμαστε σήμερα να μιλούμε ότι έκαμε, πάντα βεστίως είναι κάμε. Παίζουμε στην τρίτη κατηγορία και μπορούμε να κερδίσουμε έναν παιχνίδι, για όνομα του. Είμαι απογοητευμένος. Κι αν έλειπε εχθές που την εθνική, ο Έντουαρτ και ο άλλος ο Τσάρουλα, που η αλήθεια είναι ότι ξεχωρίζουν από τους άλλους, μπορεί να χάναμε το παιχνίδι, δεν ξέρω. Εσύ θεωρείς βελτίωση, είμαστε στην εθνική.
0: Εγώ νομίζω πρόλαβα και πάσου, ρε φίλε. Μία από τα ίδια.
3: Συμφωνούμε δηλαδή.
0: Γιατί να με συμφωνούμε, δηλαδή περιμένω για να του ισοπεδώσω ως άνθρωπος για όνομα του, αλλά αν παίζουμε σε τον όμιλο που υποτίθεται όλοι ποντάραμε ότι να κερδίσουμε να κάνουμε να πιάσουμε, εννοείται ότι θέλουμε και ο νίκες στο Κασιμπή για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, αλλά θέλει και την εκτός έδρας στην νίκη σου να προχωρήσεις. Αν παίζει με Λετωνία, Μαυροβούνιο, βάλεις κάποιο στόχο και λες κύριε θέλω 3 ή 4 βαθμούς, άμα πιάνεις έναν είναι αποτυχία.
3: Σίγουρα,
0: απλά ναι. Πράγματα. Αν ήταν για να χαϊδεύουμε να φτιά, βρίσκαμε χίλιες δικαιολογίες. Εκεί μας ήταν να κάνουμε τον Καραγκιόζη, ρε φίλε. Αυτά.
3: Αυτός είναι ο Άγκωνας μου που κατσάρει.
0: Ο Άγκωνας σε λεβέντης ως το χαιρετή μας. Θέλει να δώκεις 1, 2, 3, 4 εδώ και θέλει να δώκεις πιένει απνάσεις.
3: Ομόνια, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΛΔΟ.
0: Χαιρετώ. Bye. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Κύριε Στήλιο, καλησπέρα.
0: Κι όλοι λεβεντόπεδο μου μιλά.
4: Ο Γιώργος Στήλιανο από τη Γαλάτα.
0: Μάνα μου το Γιώργο μου το Στήλιανο από τη Γαλάτα ρε. Πόσο χρόνο είσαι ρε Γιώργο μου είπαμε.
4: 8.
0: Και είσαι με την.
4: Ομόνια.
0: Πέ μου να δούμε 1, 2, 3, 4.
4: Πρώτη η Ομόνια.
0: Ναι.
4: Δεύτερη η ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Τρίτος ο Απολλώνας.
0: Ναι.
4: Και τέταρτη η Πάφος.
0: Γιώργο μ' αγαπώσα και ξέρεις το, ναι.
4: Ναι.
0: Εσύ αγαπάνε λίον ή όχι.
4: Πολύ.
0: Να είσαι καλά αγαπούλα μου, σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Το μωρούι μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Νίκος Απόλλων Λεμεσός.
5: Μάλιστα κύριε.
0: Μάλιστα κύριε. Πομπόδης.
5: Θα κάνω ολική ανατροπή.
0: Να κάνει ρε φίλε, είναι τα για όνομα του Θεού.
5: Απόλλων πρώτος.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά δεύτερος Ολυμπιακός Λευκοσίας.
0: Μάλιστα.
5: Τρίτος η Σαλαμίνα.
0: Μάλιστα.
5: Και τέταρτη η Ανόρθωση.
0: Καλά έκαμες.
5: Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος.
6: Πούλουχος Ομόνιας Τρόβολος.
0: Μάλιστα Μπούλου και μου Λεβέντη.
6: Να μου κάνεις κύριε Στέγιο σιγαρά.
0: Καλά Λεβέντη μου, δόξα ο Θεός.
6: Μπράβο. Να πούμε και εμείς τα δικά μας.
0: Βέβαια.
6: Πρώτη ΑΕΚ.
0: Ναι.
6: Δεύτερη Ομόνια.
0: Ναι.
6: Τρίτη Πάφος και τέταρτος Απόλλωνας.
0: Σε ευχαριστώ πολλά πολλά.
6: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Σε
6: πάει,
0: πάει. Επόμενος καλησπέρα.
7: Καλησπέρα φίλτατη. Τι κάνετε, καλό απόγευμα.
0: Καλώς τον κύριο Γιασεμί.
7: Λοιπόν φίλτατε μου, τα αποτελέσματα είναι έρχομαι να πούμε δύο φορές να κουτσίσουμε καμιά από τις τέσσερις. Λοιπόν, Ομόνια.
0: Ναι.
7: Απόλλων.
0: Ναι.
7: Πάφος. Αποέλ.
0: Μάλιστα κύριε.
7: Καλή συνέχεια, ό,τι
0: καλύτερο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Κι ο μουράκι μου καλό μιλά.
8: Αλέξανδρος από Ελ Ρώμα.
0: Μάνα μου το μωρού είμαι από Πάφο.
8: Ναι.
0: Μάλιστα κύριε Αλέξανδρε από Πάφο. Ένα ευρώ για από τα κονιά με τον παπακί σου. Ένα ειδοποιήσω, μεν έχεις έννοια. Πέ μου να δούμε, 1, 2, 3, 4. Πόσο χρόνο είσαι εδώ μεταξύ?
8: 12.
0: Μάλιστα, πέ μου Λεβέντη μου.
8: Πρώτη Απόλλωνας.
0: Απόλλων, ναι.
8: Δεύτερη ΑΕΚ.
0: Ναι.
8: Τρίτο το ΑΠΟΕΛ.
0: Τρίτο.
8: Τέταρτη Πάφος.
0: Τρίτος ποιος?
8: Τρίτος Αποέλ.
0: Αποέλ. Άρα Απόλλων ΑΕΚ, Αποέλ Πάφος.
8: Ναι.
0: Να είσαι καλά ρε πεντόπαιδο μου.
8: Γεια σας.
0: Γεια σου ρε παιδί μου. Έλα πάρω λίγο να σε μετά τα μωρούθια μου. Πάρω λίγο να σε να χαρώ και με τα μωρά μου. Δικαιούμαι να χαρώ. Δικαιούμαι. Να.
1: Να πνάσεις όχι.
0: Και να πνάσεις όχι. Καλησπέρα. Έχω βούρκα. Ποιος?
9: Παύλος Ομόνια.
0: Έλα Παύλο. Καρμιώδης θα έφυγε.
9: Καρμιώδης θα Ομόνια.
0: Α. Πέμω λεβέντη μου.
9: Ομονία.
0: Ναι.
9: Πάφο.
0: Ναι.
9: Απόλλων ΑΕΚ.
0: Πάφος Απόλλων. Βάζε καλά Παυλάρα μου. Μα η δήλωσες είπε με ενάρτης, ναι.
9: Όχι, δεν δήλωσα ακόμα. Τώρα εδώ οι παρέες θα πας, είναι μόνο μου και κουμίζει κάτω.
0: Αφού είναι να σε φέρουσι.
9: Ποιος να φέρει.
0: Πού λέμε σου.
9: Είναι να δούμε ποιος είναι να φέρει.
0: Εντάξει, εξήγω αν έρθει άλλος ένας και πέμω μόνο να ξέρουμε γιατί γεμονούμε.
9: Εντάξει.
0: Οκ.
9: Πάει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
10: Μιράντα Βερνάδα.
0: Συγγνώμη.
10: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ποια κυρία μιλά?
10: Μιράντα Βερνάδα.
0: Ναι.
10: Βάλατε σήμερα ένα τραγούδι το οποίο πρώτη φορά είχα ακούσει.
0: Εμείς?
10: Γύρω στις 1:40, ναι.
0: Ο Στέφανο μπορεί να ξέρει. Τι τραγούδι είναι ο Στέφανο?
10: Συγγνώμη.
0: Όχι, ρωτώ τον Στέφανο που ήταν, εγώ δεν ήμουν στην εκπομπή, γι' αυτό να το.
1: Παίξαμε αρκετά τραγουδιά.
10: Ένα τραγούδι το οποίο πρώτη φορά το ακούσω, ήταν έτσι πολύ. Έλεγε το όνομα Ανδρέα μέσα, κάτι για Ανδρέα. Έλεγε μία λέξη.
0: 1:40.
10: Περίπου 1:30.
0: Έβαλετε με τον Μάκη τίποτε κανένα
1: τραγούδι? Όχι, ελληνικό τραγούδι δεν έβαλαμε.
0: Δεν έβαλετε ελληνικό?
1: Σε εκείνη την ώρα νόη.
10: Ναι, ναι, είχε ναι.
1: Μήπως ήταν μετά τις 2?
10: Όχι, γιατί η σχόλα ήταν περίπου 1:30. Και έλεγε, ήταν πολύ ωραίο. Απλά ήθελα για την Ανδρέας άντρας μου, ήθελα να το... Να δω, ψάχνω από εκείνη την ώρα να το βρω και δεν το βρίσκω ποιο τραγούδι είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να ψάξει ο Στέφανο να
10: δούμε. Έλεγε έτσι να το ρεφρέν, στο ρεφρέν έλεγε Ανδρέα. Έτσι ήταν το πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Εντάξει, να το ψάξει ο Στέφανος που ήταν εδώ στην Κορυφή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Καλά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ψάξε το μετά, μην ησυχία σου.
1: Δεν ρώτησε τι ομάδα είναι.
0: Ποιο?
1: Η...
0: Την κυρία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί, sorry, διαφέρθηκε για το τραγούδι για τον άντρα τη ή ήθελε να το αφιερώσει. Εντάξει, να παρατηρήσει, σαν ρωτάει, μιλάει γενικότατα για τον κύριο τη, να πάει να ανακατοθεί, που τι ομάδα είναι, α πούμε, έμπαει. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Καλησπέρα. Εφύγε. Επόμενα δευτερόλεπτα. Εντάξει, διότι να πάμε τώρα σε λίγο μετά το. Να πάμε στο δευτείο. Η Μαδαγασκάρη μου έμεινε με την ομάδα σου.
1: Εντάξει.
0: Με την Τανζανία.
1: Ακόμα λίγο.
0: Από να ζέρουμε ένα μηδέρ.
1: Θα δέρετε ένα μηδέρ.
0: Θα δέρουμε ένα μηδέρ, κοπέτσι.
1: Σε ποιο λεπτό είμαστε?
0: Στο 20 λεπτό, όμως θα φύγει πάλι του Σουδάν ακόμα.
1: Στο 35 ακούω το πρώτο.
0: Ναι, είναι τούτο που εννοώ. Να πάρει Μαδαγασκάρη ένα μηδέ. Εσύ λέει ήταν Τανζανία. Εντάξει, τώρα ως πάρ' το εμπίσω μετά δελτίο. Έχει να το σβήσεις, ναι.
1: Και να σβήσω, τι
0: είπα
1: το.
0: Μπουρουτί μου κρατά. Έλα πάμε σε ακόμα καλά να πριν πάμε
1: διπλά από το τσιμπουτίν του φίλου μου το 0-0.
0: Τσιμπουτί μου είναι η αδυναμία μου, η καλή ρε, άμα πάρει γόλε μεγάλη είδηση. Καλησπέρα.
11: Γεια σας.
0: Ποιος κύριος?
11: Γεια σας, Δημήτρης από Λεμεσό.
0: Τι ομάδα είσαι, Δημήτριε?
11: Την δική σου, φίλε μου, την δική σου.
0: Μάλιστα, λέοντας, πέμω να δούμε.
11: Είμαι με την δική σου. Αφού θέλει ωραίον τραγούδι είναι η κυρία να ακούσει.
0: Ναι.
11: Και είσαι Μερακλής του Βοσκοπούλου. Έναν τραγούδι που δεν ακούγεται τη συχνά, γιατί για μένα είναι ο αγαπημένος μου Βοσκοπούλος.
0: Ναι.
11: Αν μπορείς, βάλε το άγνωστη αγαπημένη.
0: Παναγιά?
11: Όχι.
0: Α, το ξαθεί αγαπημένη Παναγιά γίνω. Άγνωστη αγαπημένη.
11: Άγνωστη αγαπημένη.
0: Να το βάλει ο Στέφανος μετά τις 6.30. Οκ, είσαι πέτ. Πέμω για το 1, 2, 3, 4.
11: Είναι τρομερό. Να μου κάνουμε έτσι ακούσα τώρα.
0: Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πρώτο γύρο κατά σειρά. Ποιοι θα έρθουν?
11: Ομόνια.
0: Ναι.
11: ΑΕΚ.
0: Ναι.
11: ΑΕΛ.
0: Ναι.
11: Απόλλο.
0: Να είσαι καλά. Μετά τις εξέπισης θα το ακούσεις.
11: Και εσύ καλύτερα, ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα κύριε Στέγιο, καλησπέρα Στεφάνε.
0: Ποιος?
1: Καλησπέρα.
12: Ο Λάμπρος.
0: Λαμπρούκος Ωμέγας. Μάλιστα.
12: Πρώτον, πέψη δεν έχει τίποτε, πέψη είναι αργία.
0: Μάλιστα.
12: Δεύτερον, Ομόνια.
0: Ναι.
12: ΑΕΚ.
0: Ναι.
12: Απόλλων Πάφος.
0: Να είσαι καλά, Λαμπρούκο μου, και μιλούμε.
12: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις.
3: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
2: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
3: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
2: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Νονού Φρίζο Γκρόου. Ρόφημα γάλακτο σε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Νεστλέ Φαρίν Λακτέ 300 γραμμάρια, 2,99. Έλας, επιλεγμένες παιδικές τροφές 120 γραμμάρια από 1,99, τώρα 1,59. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
6: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo, με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
9: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
10: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
11: Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θυρεοειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
12: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους. Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
13: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε ως
16: 30.
17: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Βολές κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο Αβέροφ Νεοφίτου κατά την διάσκεψη τύπου που παραχώρησε για την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές, χωρίς να διευκρινίζει ακόμα αν θα ακολουθήσει ή όχι τις εσωκομματικές διαδικασίες. Χαρακτήρισε τον Δυσή σιωπηλή συμπολίτευση, ενώ για τον Πρόεδρο Χρυστοδουλίδη είπε μεταξύ άλλων πως ίσως να είναι ο πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που σε διακυβέρνηση. Του δεν είχαμε καν διαπραγματεύσεις. Το εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού αποφάσισε να εισηγηθεί προς το πολιτικό γραφείο, το οποίο θα συνέλθει την Παρασκευή, την υποβολή υποψηφιοτήτων για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές στις 13 Οκτωβρίου. 17 με 18 μήνες πριν είναι πολύ νωρίς να ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία για το 2028, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι δικαίωμα κάθε πολίτη και παράταξης να ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία. Σε συναγερμό, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος της γρίπης των πτηνών σε Χίνα στο Πάρκο Αθαλάσσας. Πρόκειται για ιογενή μεταδοτική νόσο των πτηνών που προκαλείται από τον ιό της γρίπης τύπου Α. Το Υπουργείο Γεωργίας καλεί τους πολίτες που επισκέπτονται το πάρκο να αποφεύγουν, να πλησιάζουν, να προσφέρουν τροφή και να έρχονται σε στενή επαφή με τα πτηνά. Κόλαφος, η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα κλιματιστικά στα σχολεία εντοπίζει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και εκπαιδευτικών και κάνει λόγο για πρόχειρες συνδέσεις χωρίς ασφάλεια. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει αμέσως διορθωτικά μέτρα. Σήκωσε το γάντι το Υπουργείο Παιδείας, τονίζει ότι η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 30 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
19: Super Sport 104.
20: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
21: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
22: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος.

0: ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όρη και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
2: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς χορηγός CableNet. Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή το σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Μην μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελού. Να είναι καλά. Πέψινα και έχουμε εκπομπή, ρε. Μάλιστα. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Έχουμε τον Άδιο 34 για δεύτερη ευκαιρία και για όσους δεν προλάβαν προχτές. Προλάβαν 125 συν 8 η δική μας, 133. Να δούμε σήμερα πώς θα πάσει. Συν τους δικούς μας, αν τους ετοιμάσει ο Στέφανος, αν δεν τους ετοιμάσει, απολύπει την επιχειμήρα του. Καλησπέρα.
1: Πρωταθλητές 26-27, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Πρωταθλητές, μάλιστα. Πέμου το μικρό, Γιάννης, ναι.
1: Σωστά. Χαιρετίζουμε.
0: Πέμου να δούμε 2-3-4, κύριε Γιάννη.
1: Λοιπόν. Ιντερ Μίλαν, Κόμο, Νάπολη και τεράστια
0: κατημητικά Ευρώπα. Βάρτον εδώ μέσα στο χιούμαράκι. Βάρτον εδώ μέσα στο χιούμαράκι. Βάρτον εδώ μέσα στο χιούμαράκι.
2: Ελά σου πω, τη Ρώμα τα θες την έβαλες.
1: Τέταρτη, έτσι τιμητικά να μπήκε στην τετράδα. Σιχτά, σιχτά, ένα για καταφέρους.
0: Μάλιστα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέμω.
1: Λοιπόν, ΑΕΚ, Ομόνια, Πάφος Απόλλων.
0: Είσαι μπέτ.
1: Αυτό.
0: Χαιρετώ. Περιμένουμε την πληροφορία μας και τον ταξιδιού μας και τον...
1: Για τον Κίμον σε μας.
0: Μάλιστα, για φωτήν αρχή. Να σε καλά. Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλά που είμαι αφήρτατε κύριε Παναμοησίου.
0: Έλα ρε κουμπάρε Σοκράτη.
3: Το συνεργάτη σου.
0: Είναι ο Στέφανος δαμέ.
3: Θεατή μονάδα.
0: Μάλιστα. Πέμουν να δούμε.
3: Εντάξει, θα πάμε οπωσδήποτε με την Λευκοσία, Ομόνια πρώτα.
0: Ναι.
3: Ύστερα πάμε εδώ στην Πάφο να μένουμε παραπονιούνται η Πάφος.
0: Ναι.
3: Ύστερα θα έρθουν στην Λευκοσία.
0: Ναι.
3: Ύστερα πάμε στην Λεμεσό.
0: Χαίρετο.
3: Ομόνια Πάφος από έρθα από όλο.
0: Να είσαι καλά ρε κουμπάρε Σοκράτη.
3: Πολύ ευχαριστημένοι, ναι.
0: Ξέρω εγώ να είναι ευχαριστημένοι ρε κουμπάρε. Και να μένουν οι ασπιούς υποδούν το ξύδι. Ξέρω εγώ ένα μας.
3: Θέλουμε να πούμε τα δικά μας.
0: Ναι βέβαια.
3: Έχουμε πολλά πρόβλημα.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλή δύναμη.
0: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
4: Hello.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Μα μάνα μου Άκης από ΕΡ. Μάλιστα κύριε.
4: Θα βάλουμε πρώτο από ΕΡ.
0: Ναι.
4: Θα βάλουμε δεύτερη την ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Τρίτη την Ομόνια και τέταρτη την Πάφο.
0: Ο Κουφαλής εδώ και.
4: Έχω και τον Κουφαλή. Εδώ και τον Κουφαλή στη λόγη μου.
0: Εδώ και να έκαμε την έκπληξη.
4: Μάλιστα.
0: Να μου
4: έβαλε πρώτη την Ομόνια τότε.
0: Ναι.
4: Ύστερα την Πάφο, ύστερα την ΑΕΚ, ύστερα το Αποελή.
0: Ο Κουφαλίδης.
4: Ο Κουφαλίδης.
0: Μάλιστα κύριε. Εμπέτ και ο Κουφαλίδης.
4: Εμπέτ. Μάλιστα κύριε.
0: Έγινε. Χαιρετώ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Στέφανη. Φίλιππος Ομόνια.
0: Μάλιστα κύριε Φίλιππε.
5: Ομόνια, Πάφος, ΑΕΚ, ΑΠΕΤ.
0: Ομόνια... Πάφος, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ.
5: Να έχουμε δύο καιρότσια.
0: Οκ. Okay. Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Yeah. Επόμενος καλησπέρα.
6: Έλα καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος.
6: Ανδρέας ΑΕΚ, Φορτηγαγής.
0: Παναγία μου το, Παναγία μου το, Ανδρέα μου το Φορτηγαγή. Μάλιστα κύριε.
6: Ρώμα, Τωρίνο, Ιτσερ.
0: Α. Καλά ο Σκάβης κουμπάρε, όχι, έλα σου πω.
2: Όχι πρώτο τέλος.
0: Έλα σου πω, Ρώμα τελεία.
6: Ρώμα τελεία.
0: Μάλιστα. Και ό,τι θέλω να σκάμουσι.
6: Λοιπόν, βάλε, θα αλλάξουμε δύο. Βάλε Ομόνια.
0: Ναι.
6: ΑΕΚ.
0: Ναι.
6: ΑΕΛ.
0: Ναι.
6: Απόλ.
0: Ομόνια, ΑΕΚ, ΑΕΛ, Απόλλο.
6: Ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
6: Bye.
0: Bye. Επόμενος καλησπέρα. Και μόνο είναι η δεύτερη σειρά που γιάννησε. Άρα είχα δίκιο, κύριε Στέφανα. Ναι.
2: Είναι μου τον τραμμή είναι η Ιταλία.
0: Να πω γίνεται με την Ιταλία.
2: Που η ακροατή.
0: Ενώ ο Γιάννης ο πρωταθλητής εννοεί για την ΑΕΚ και στην Ιταλία μίλαν η Ιντερ. Και είναι ο δεύτερος. Μετά τον τόσο σωτήρα είναι ο δεύτερος που σε σιγοντάρει.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Και ο φίλος μου ο Άκης, πριν από λίγο.
0: Ποιος?
2: Ο Άκης.
0: Ποιος Άκης?
2: Είπε Ίντερ.
0: Ποιος Άκης ρε?
2: Είναι ένα Άκης το όνομα του, πριν από λίγο.
0: Ο Φορτηγατζής.
2: Όχι.
0: Ο Γιάννης. Ένα δεύτερος, όπως σου είπα, είναι ο Γιάννης.
2: Γιάννης, εντάξει.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Ο Κώστας ο φυσιοθεραπευτής, δηλαδή η Ομόνια ΑΕΚ Πάφος Απόλλων, 074. Μάλιστα. Να πω καλησπέρα. Η Αιθιοπία μπορεί να πάρει κόλλη να γυρίσει από τον το χαλασμό κυρίου.
2: Μα έστω 0-0 ακόμα.
0: Ναι. Κι.
2: Το. Η Τανζανία.
0: Όχι, κερδίζει 1-0. Ναι, ρε. Κερδίζει 1-0 η Τανζανία. Τώρα που είναι συνάφερε, γυρίζει το Μαδαγασκάρι. Όπου κι αν είσαι. Όπου κι αν είσαι. Έλα, πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. 3-0 Αιγύπτου. Τώρα παρεμπιπτόντω. Μπουρουντή, Αλγερία 2-2. Όπου κι αν είσαι, ακούω το 2-3. Μπουρουντή, έβαλε και εγώ, ρε, κουμπάρε μέσα 10 λεπτά. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενο. Να πούμε καλησπέρα. Ετοιμάζεσαι και του δικού μα.
2: Οι δυτικοί μα θα είναι έτοιμοι.
0: Καλησπέρα Στέλιο μου, το τραγούδι του Ξεκουράστου από Γρηγόριο Λάρνακα. Να το βάλουμε ρε Γρηγόρη, Ξεκουράστου πατέρα, κάτι τέτοιο ήπρεστο, ναι, μάλιστα.
2: Αχα.
0: Αχα. Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
2: Κύριε Στέφανε, να πούμε και την κατσία μας για τον κύριο Παπαμοησέως που ελάλεν εχθές ότι εγκινούμενον κινούμε σχέδια εννοεί.
0: Ναι.
2: Για την Ιταλία. Μάλιστα. Βάλεν 4.
0: Και άμα εγκλαψοδέρνομαι, ρε, κάντε που γλου. Άμα εγκλαψοδέρνομαι, κάντε που γλου.
2: Δεν ξέρω αν το θυμάζει, αλλά είπα του ότι μπορεί να. Και εννοεί.
0: Ναι.
2: Για την Ιταλία. Μάλιστα. Βάλεν 4.
0: Και άμα

0: Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίως?
1: Ξένιος Ομόνια Ρώμα.
0: Έλα ρε Ξένιο μου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Στέφαν.
0: Με, για μένα του πεις καλησπέρα, δεν πειράζει.
2: Αν ελάλες Ίντερ ήταν να πάρεις και το χειροκρότημα.
0: Α, ναι, ναι, άκου, ναι.
1: Ομόνια.
0: Ναι.
1: Πάφος.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Σκαμποέλ.
0: Να σε καλά, ρε Ξένιο. Σε ευχαριστώ.
1: Bye.
0: Εβάλες το. Το πατέρα ξεκουράς του.
2: Έχω το.
0: Εβάλες του τον ανθρώπο να το ακούσει τώρα που τα ακούει εξαρά στήρια τον ράγιο φίλο μας το Γρηγόριο ρε. Ένα Γρηγόριο τον έχουμε. Άκου τώρα Γρηγόριο.

0: Οι άγνωστοι τους πατεράδες, ναι. Ωραίο. Στράτος Κύπριος. Μάλιστα. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Εντάξει, ευχαριστημένος. Πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ο Άθος.
1: Ναι.
0: Ρε Άθο μου, τι κάνεις, αγάπη μου.
1: Καλά, μόλις τελειώσαμε την προπόνηση μου.
0: Έβαλες γκολ.
1: Δυστυχώς χάσαμε 0-1. Σχεδόν έβαλαμε ένα γκολ. Δεν πειράζει.
0: Μπράβο. Δεν πειράζει. Άλλη φορά. Πες μου να δούμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα σήμερα. Τι σκέφτηκες?
1: Στο Σάκης Λίντ. Όποιος πήγε. Εντάξει. Πρώτος.

0: Ακούς.
1: Πρώτος η Ομόνια.
0: Ναι.
1: Δεύτερ, νομίζω άλλαξα. Να μείνει η Ομόνια πρώτος.
0: Ναι.
1: Δεύτερος η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τρίτος η ΑΕΡ.
0: Ναι.
1: Τέταρτος η Πάφος. Πέμπτη η Ομόνια.
0: Εντάξει, είπαμε τέσσερις, είμαστε μια χαρά. Να μην τα μπλέξουμε.
1: Α, οκ. Αυτό.
0: Ναι, να είσαι καλά. Αγαπώ σε.
1: Ευχαριστώ.
0: Bye.
1: Κύριε Στυλό.
0: Πέ μου.
1: Δίνα, Θεό, ήθελα να σου πω. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε στην προσκλήση, γιατί την Τετάρτη έχω σχολείο να πάω.
0: Εντάξει, αγαπή μου. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Πάνε μου το μωρό μου, ρε. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Και να μετρήσουμε σε λίγο. Δηλαδή μας τους χειρουργούς μας είπαμε. Και χρωστούμε του φίλου μας το άγνωστη αγαπημένη μετά σε 6.30. Εντάξει. Έχουμε χαλαρός. Ενώ τους προσθέσουμε στους 125. 54. Χαλαρό τώρα. Εντάξει, άρα ενώ προσθέσουμε. Αν πα είναι 75 έτσι σήμερα με το αυτόν του, σημαίνει ότι να έχει συμμετοχή 200 άτομα. Έχει ενδιαφέρον. Είναι πολύ συνδυασμοί. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πες μου τι θέλεις.
2: Εγώ τίποτε. Πρόσεξες όμως ότι το ΑΠΟΕΛ δεν το βάλε κανένας πρώτον ή δεύτερο. Νομίζω βάλε το ένας δεύτερο.
0: Περίμενε. Μιλούμε για πρώτο γύρο εν τω μεταξύ.
2: Ναι.
0: Κανονικής περίοδου. Ναι ρε, και οι ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ. Όχι, έβαλε το Άκης ΑΠΟΕΛ πρώτο.
2: Πρώτον ή δεύτερο.
0: Πρώτο.
2: Ναι. Μόνο ο Άκης.
0: Ο Άκης ΑΠΟΕΛ έβαλε το πρώτο. Ναι. Δεύτερο είναι έβαλε το άλλο. Ναι. Εντάξει, είναι τον πρώτο γύρο που θεωρούσε. Έχει 4 ΑΠΟΕΛ, μήνα είναι 9.
2: Γι' αυτό μόνο να κάνω την έκπληξη.
0: Την έκπληξη να κάνεις.
2: Έδωκα το τυρούι μου τώρα του φίλου μου τον Καντεμόγλου.
0: Α, εντάξει, δικαιούσε. Καλό τον τυράκι. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Μονασέρα.
0: Μονασέρα. Κι ας το καλό τηλέφωνο, Λιονταρίνα.
3: Με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε.
3: Α, ωραία.
0: 1, 2, 3, 4.
3: Μέχρι πότε?
0: Πρώτο γύρο κανονικής περίοδου. Μέχρι ο Δεκέμβρη για να πάτε να πιάτε για τα δώρα που την τύπκο και που στα βερνιάριες.
3: Προταθήκε χειμώνα για ΕΛ.
0: Δύο.
3: Ομονία.
0: Τρία.
3: ΑΕΚ.
0: Τέσσερα. Μπονασέρα. Χαιρετούμε. Άρα μου. Άσε καλά, χαιρετισμούς. Μάλιστα. Πάμε στις επόμενες. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Νίκος Αέλεμεσος.
0: Νίκος Αέλεμεσος. Πέ μου ρε Νίκο Λέοντα.
4: Πρώτο, ΑΕΛ.
0: Ναι.
4: Δεύτερη, Πάφος.
0: Ναι.
4: Απόλλο.
0: Ναι.
4: ΑΕΚ.
0: Να είσαι καλά.
4: Έγινε.
0: Χαιρετώ. Bye. Εντάξει, κύριε Στεφανέ. Πάμε διάλειμμα τελευταίο αθλητικό τελευταίο και συνεχίζουμε με 56. Θέλουμε άλλο 19 με νησιά μας για να είσαι στην Κιακούση, όμορφα και περιποιημένα. Άτε.
5: Super Sport 104.

0: κίνηση με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και είναι η περίσταση, όποια και είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
5: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Αέρα, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Αέρα Department Stores. The Shopping Destination.
9: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
13: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 550 γραμμάρια μόνο 4,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
15: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
17: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
16: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
17: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
18: Η ώρα είναι 6.
19: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
20: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση? Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
23: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η προσοχή της εθνικής μας ομάδας των ανδρών έχει στραφεί στον αγώνα με την Αρμενία. Εκτός λόγω καρτώνη Σωτηρίου και Τσαρούλας, επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο η αποστολή. Την αναβάθμιση του ΑΕΚ Αρένα επιδιώκει η ΑΕΚ, η οποία αιτήθηκε κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΚΟΑ είναι μεν θετικός, αλλά ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις και στοιχεία για τα έργα που θα πραγματοποιηθούν. Σε ρυθμούς προπονήσεων, οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας πλην των 12 διεθνών και του τραυματία Άιτινγκ. Ξεκαθαρίζει για Λαΐφη Μαρκίνιος και Καρίγιος στον ΑΠΟΕΛ, στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου ο Μαντσίνη. Αναμονή για Γκασπάρ στον Απόλλωνα, επιστρέφουν με την επανέναρξη οι Όσμπολ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Αλμέιδα και Μιλοσάβλιεβιτς ενισχύουν το πλάνο του Μάρτιν στην ΑΕΛ, συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Ζόκε. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέρκστρομ στην ανόρθωση προκειμένου να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Στην Πάφο ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέγια και αναμένεται να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή, στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Τα τυπικά απομένουν για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κράσα Βαενή ο Φερνάντες Ρώμο. Απόψε για το Nations League στις 7 Μολδαβία, νησιά Φαρόε και Φινλανδία, Λευκορωσία. Στις 9.45 Ισπανία-Κροατία, Τσεχία-Αγγλία, Σκωτία-Ελβετία, Σλοβενία-Βόρειος-Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος-Αλβανία, Βουλγαρία-Εσθονία, Λουξεμβούργο-Ισλανδία και Σλοβακία-Καζακστάν. Η FIFA κατηγορεί την UEFA για εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο τον Ινφαντίνο. Απόψε για την Ευρωλίγκα, στις 7 Ντουπάι Μπαρσελόνα, στις 8 Ανατολού Ρεάλ και Ζαλκύρης Ολυμπιακός, στις 8.45 Φενέρμπαξε Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Χάπουελ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 9.45 Παρί Παρτιζάν. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
2: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
3: Εγώ είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
2: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
24: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
25: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
26: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
27: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
28: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
29: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
30: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέχναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
31: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
32: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
31: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
32: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
33: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
34: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
35: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Συνεχίζουμε στην εκπομπή Δώσε Πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-23 έχουν εκεί γραμμή 24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαν Γιόνς και το Μάγκα των χορηγών του δικού ενθέτου την εβδομάδα θα έχουμε γιατί πέφτει αναργία το ρετρό. Από εβδομάδα θα πάμε στο 365, 365 κύριε Στέφανε. Εκ των οποίων αρκετά έκαναμε μαζί, ναι.
4: Αρκετά,
3: αρκετά.
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Okay. Κάποια να σε ρωτήσω ποιος σε εντυπωσιάζει περισσότερο και γιατί, αλλά όχι τώρα.
4: Ναι.
3: Αμέσως πια ο εξαπρόπτου για να πεις ναι. Εγκάρι που με ισοπεδώνει στα προγνωστικά που είμαι κάκτος ας πούμε αγαπάρω και όλα τα συναφή ένα με ισοπεδώνει και
4: πάμε, πάμε στην ομάδα.
3: Πάμε στην ομάδα. Εμπάνω τα παιδιά.
4: Ναι, πάμε στον Παύλο και στον Μιχάλη.
3: Παύλος και Μιχάλης λέμε σου ορμόμενοι και οι δύο ταυτόχρονα στον αέρα.
4: Ανωτατάς και ο πρωτεπορευόμενος.
3: Ποιος?
4: Ο Μιχάλης.
3: Μιχάλης Αριστείου. Είναι μέσω.
4: Ναι, στα προγνωστικά.
3: Προπορευόμενο μαζί με τον Χάρη τον Χατζηγυριακό.
4: Α, μαζί με τον Χάρη, εντάξει.
3: Έχουν από δύο επιτυχίες και οι υπόλοιποι κουλούρους.
4: Μάλιστα.
3: Κουλούρια Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Έγινε Παύλο και ο Μιχαλιός. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέκιο. Καλησπέρα και στον Στέβανο και στους φίλους ακροατές.
3: Πιέτο και τον Μιχαλιό και αν πειράσει.
5: Είσαι στον Μιχάλη,
3: Ε, Μιχάλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Παύλο, καλησπέρα. Θα στέλνω και στον Σακροδέν μας.
3: Μάλιστα, κύριε. Να ξεκινήσουμε με τον προπορευόμενο κύριο Μιχάλη Αριστείδου. Έχετε δεύτερο chance. Γιατί το έκαμα τούτο, διότι δεν έχει αγώνες το Σαββατοκύριακο. Και διότι την περασμένη εβδομάδα από τους ακροατές, 125 προλάβαν να μιλήσουν. Είχαν αρκετούς που δεν προλάβαν και επειδή εγκρίμαν επειδή μια φορά το κάνουμε το πράγμα και επειδή είναι πολλά τα δώρα 200 άρεν εκτάκτος από την Τίμκο που φωτίζει την Κύπρο και ταβέρνα 4-5 άτομα είτε στον Άγιο Επιφάνειο του Μιχαλιού είτε στα γωνιά του Μιχαλιού είτε στο Ζήνο του Μιχαλιού του άλλου είτε στον αδερφό του Δημήτρη στην απάντηση είπα να δούμε δεύτερη ευκαιρία.
5: Σωστή.
3: Μαζί με τους ακροατές πάτε και εσείς. Πέ μου κύριε Μιχαλιού, 1-2-3-4, δικαιώστε αλλάξετε.
6: Ένα λεπτό. Δικαιώμαι να αλλάξω ή κρατώ το αυτό που έχω.
3: Όχι, όχι, δικαιώστε αλλάξετε. Θέλετε και συμμετέχετε πάλι.
6: Με εννοείς, σαν δεύτερη...
3: Σαν δεύτερη επιλογή, ναι.
6: Α, άρα μετράγε το πρώτο, μετράγε το δεύτερο.
3: Μετράγε το πρώτο και το δεύτερο, γι' αυτό, ναι.
6: Μάλιστα, άρα να κάνω ένα κατοχές, δεν
3: είναι. Να κάνω ένα κατοχές,
6: μάλιστα. Ξεκινούμε. Τέλος πρώτο γύρω, σωστά.
3: Ναι. Για να χρησιμοποιήσω μια δικό το δώρο.
6: Ωραία. ΑΕΚ.
3: Ναι.
6: Ομόνια.
3: Ναι.
6: ΑΕΛ.
3: Ναι.
6: Πάφος.
3: Να ακούσει και ο Παυλάρα και σας καρενιχτήσω. Έλα κύριε Παυλάρα.
5: Εγώ. Φινάλε του πρώτου γύρου.
3: Ναι, κανονικής περίοδου.
5: ΑΕΚ.
3: Ναι.
5: Ομόνια, Απόλλωνας, Πάφος.
3: Ομόνια, Απόλλων,
5: Πάφος.
3: Καλό βράδυ για στους δυο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλό βράδυ σε όλους.
3: Να είστε καλά. Κι είναι πάνω.
4: Γιώργος Χαραλάμπους και ο κύριος Χάρης.
3: Ο Γιώργος ο Χαραλάμπους και ο κύριος Χάρης. Εν τω μεταξύ, κάνουν καλό το έτσι όνομα είμαι στο στούδιο.
4: Ναι.
3: Ού, συνεργασία τους άψω και τους δύο. Μάλιστα, και ο φίλος από την καλή μου εγκουβέντα. Καλησπέρα για στους δύο.
7: Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Δικαιώστε να κάνετε αλλαγές, συμμετέχετε και με το πρώτο και με το δεύτερο και βαθμολογήστε και με το πρώτο και με το δεύτερο.
7: Επιστεύω Χάρη να αλλάξει το... την πρώτη που είπε Μπάφος.
3: Όχι, μα λέγανε να ανακατοσιά, τώρα να δούμε.
7: Επιστεύω.
3: Να τον ακούσω.
7: Να πει ο Χάρης πρώτα.
3: Ναι, διότι προβολεύεται με τον ισοβαθμί με τον... Ναι.
7: Λοιπόν, εντάξει, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
7: Γιώργος, Ηλιανέ. Γιώργο, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104. Μάλιστα, να δώσουμε έτσι την πρώτη τετράδα. Γιώργο Χαραλάμπους, δεν θα σε απογοητεύσω. Νούμερο 1, Πάφος.
3: Ναι.
7: Νούμερο 2, Ομόνια.
3: Ναι.
7: Νούμερο 3, ΑΕΚ. Νούμερο 4, Απόλλωνας.
3: Να ακούσουμε και ο Γιώργο πριν να σας πω το καλό βράδυ. Έλα ρε Γιώργο.
7: Εγώ να τον έδωσα λίγο. Να πω ΑΕΚ, Ομόνια. Πάφος, Απόλλων.
3: Καλό βράδυ για σου δύο, ευχαριστώ.
8: Καλό βράδυ,
7: καλό βράδυ,
8: καλό βράδυ, ευχαριστώ.
3: Κι έμαρα τώρα, κύριε Στέφανε.
4: Γιαννάκη Έλληνα.
3: Έλα, Γιαννάκη.
9: Χαιρετώ.
3: Χαιρετώ. Δικαιούσε να κάνει ανακατοχέ.
9: Δικαιούμαι να κάνω, όχι, δεν θα αλλάξω ακόμη.
3: Ναι.
9: Πάφος Ομόνια, ΑΕΚ Απόλλων.
3: Πάφος Ομόνια, ΑΕΚ Απόλλων. Μάλιστα, κύριε Γιαννάκη.
9: Καλή συνέχεια.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
4: Τάσος Μιχαηλίδης.
3: Ο Τσουλάκης που είναι.
4: Δεν ξέρω, αφήγαμε το στη Λετωνία το Τσουλάκη. Δεν ξέρω, παίζει κλειστό. Στη Λετωνία ακόμα άλλο πως.
3: Εντάξει ρε, οκ, είναι το αύριο, δικαιούται. Εντάξει, είναι και πρόβλημα. Άρα μην ενωτάζω Μιχαηλίδη και εσύ και ο Τσουλάκης. Ετά Σαρά.
10: Όπα, έλα.
3: Να μου γίνεται.
10: Καλά.
3: Πέμα να δούμε δικαιώσει αν αγάπησε ένα κατοχές.
10: Δεν είναι
3: κάτι που θέλει να κάνω πάλι. Και το 1-2-3-4 δίκω σε αλλάξει στη σειρά. Αλλά συμμετέχει και με την πρώτη φορά και με την δεύτερη. Παθμολογίζει και με τα δύο.
10: Α, οκ. Να τα αλλάξουμε καλό.
3: Όπω θέλει, δεν έχει πρόβλημα.
10: Πάφο Ομόνια ΑΕΚ. Και τέταρτο. Το ΑΠΟΕΛ.
3: Πάφο Ομόνια ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
10: Ναι.
3: Οκ. Okay, καλό βράδυ και μιλούμε.
10: Άντε, πάει.
3: Α, δεν κάνετε μάγκη. Διότι ό,τι πίστευες είναι να βάλω
4: και εγώ είναι τούτος.
3: Α?
4: Σειρά μου.
3: Βέβαια. Και θυμίζω αύριο το Τσουλάκι.
4: Λοιπόν, όπως είπα, πρώτον τα Αποέλ.
3: Ναι.
4: Δεύτερη η ΑΕΛ.
3: Ναι. Πήγαν και οι δυο, ναι.
4: Τρίτη η ΑΕΚ.
3: Ναι.
4: Και τέταρτη η Ομόνια.
3: Έβαλα και τον Καντέμογλου. Τον Καντέμογλου έβαλα στο δεύτερη είναι αυτή. Αποέλ, ΑΕΛ, ΑΕΚ, Ομόνια. Βάλω και τα με του κύριου Στέφανου. Αποέλ, ΑΕΛ, ΑΕΚ, Ομονία. Τελειώσαμε. Πάμε σε ακροατές. Παρεμπιπτόντο σημάδα να σκάρει μου ισοβάρισες σας. Και να το γυρίσουν.
4: Όσο που είμαστε.
3: Να βγάλεις νάμι, να. Να βγάλεις νάμι. Εάν δεν προηγηθήκες της Μαδαγασκάρης και γυρίσεις σου το, σημαίνει ότι είσαι τελειωμένος.
4: Θα τα πούμε
3: στο 55-1-1.
4: Στο 61 καλό.
3: Στο 77 να γίνει να μέσω που το 66. Που το 66-2-1 είναι η Μαδαγασκάρη. Σε 11 λεπτά ακούτε δεύτερον κόλλη είναι η Μαδαγασκάρη. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα στήλιο μου.
3: Ποιος?
11: Κυριάκος Αρταγαράς.
3: Γιατί πολλά και ευλογημένα λέγατε τα αυτά καλά.
11: Ευχαριστώ κουμπάρε μου.
3: Πέμω να δούμε
11: πάντα,
3: ρε κύριο.
11: Πάντα καλά να είσαι.
3: Μάλιστα.
11: Και εσύ το, ο συνάδελφος του δίπλα σου.
3: Ο Γκαντέμις, ναι.
11: Ο Γκαντέμις. Ομόνια.
3: Ναι.
11: ΑΕΚ.
3: Ναι.
11: Πάφος.
3: Ναι.
11: Απόλλων.
3: Εκανή.
11: Ολυμπιακός.
3: Εντάξει. Μάλιστα.
11: Έγινε. Καλό σας απόγευμα.
3: Επίσης. Εγεμώσαμε μια χαρά. Εντάξει. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
12: Ναι.
3: Μιχάλης Ομονιάκα Σιλάκα Ρωμαλαίο.
12: Πέ μου είναι,
3: ρε. Είμαι δαμέ με το λαχαπάρο που μου είχε ένα κατονομί, δεν θα μπορεί να κάνω.
12: Μα κάτι ακούω πριν λίγο.
3: Ναι. Έχουμε δεύτερη ευκαιρία στο 1-2-3-4. Δικαιώστε να κάνετε αλλαγές και βαθμολογήσεις.
12: Κάμουμε ένα κατοσές δηλαδή.
3: Βεβαίως.
12: Τα λεφτά εδώ κάνω μόνοι απάφος θα έκαμε όλο νας. Την Ομόνια δεν την αλλάσω εννοείται, πρώτη.
3: Ναι.
12: Ύστερα να βάλουμε Ομόνια, ΑΕΚ, ναι. Απόλλων, Πάφος Απόλλων.
3: Ομόνια, ΑΕΚ, Πάφος Απόλλων.
12: Οκ.
3: Δεχτών και καλό βραδάκι.
12: Καλόν υπόλοιπο να έχετε καλό βράδυ.
3: Καλησπέρα από Βρυσούλες, πιστεύω να ακολουθήσω από το 2017. Καλησπέρα, τσάκο μάμα, να εισαιρίσω το μήνυμα, αρέσκει μου πολλά. Επόμενος, καλησπέρα.
13: Έλα, Στελάρα μου.
3: Ποιος?
13: Άρχοντας.
3: Ρε άρχοντα το φιδιόν έτσι ώρα, Παναγία μου, Παναγία μου. Λοιπόν, πρώτη ΑΕΛ εντάξει, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος.
13: Εκεί να βάλω λίγο στους ΑΕΛ.
3: Όχι, να βάλεις ΑΕΛ μπάσκετ, ΑΕΛ φούτσαρ και ΑΕΛ πολύ γυναίκο, ρε, ναι.
13: Λοιπόν, ΑΕΛ, ΑΕΚ.
3: Ναι.
13: Ομόνια Πάφος.
3: Έχει κανένα νέο μπασταγουνά.
13: Μαύρη νύχτα στα βουνά.
3: Και μαύρη στα λαγκάδια. Μάλιστα κύριε. Να είσαι καλά άρχοντα μου.
13: Χαίρετο.
3: Χαίρετο. Ο φίλο μου ρε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Στέλιο.
3: Ποιος?
0: Βασίλης από Ελμαν United.
3: Μάλιστα κύριε Βασίλη από Ελίστα και Man United.
0: Μα εν το ενίδια...
3: Ναι, αλλά δικαιούστε είναι η δεύτερο τσάς γιατί είχε 125 προλάβαν την περασμένη τρίτη και πια πολλά τηλεφωνά και πολλά μέσα και λοιπά και επειδή ένα χιμάτς, ένα αλλάσει κάτι, είπα να δω δεύτερη ευκαιρία και έγινε σε εκείνους που επιάσαν να έχουν δεύτερη ευκαιρία και σε κάποιους που επιάσαν και είναι αρκετοί που επιάσαν και εδώ κάντα τώρα, γιατί είναι μεγάλα τα δώρα.
0: Βάλω καλό ΑΕΚ, Απόλλωνας, Πάφος, Ομόνια. Να θυμούμε να μπορέμε.
3: Όχι παιζει ρόλο, να τσακαριστούν τα πάντα.
0: Και βάλε και εσύ 15 Ολυμπιακός Μεγαλοστάραν στο Ζαλκίρις Πόξε.
3: Μάλιστα. Α, Απόλλων Πάφος, Ομόνια είπες, ναι.
0: Ναι.
3: Μάλιστα.
0: Πάντως ήταν ωραίο το άνοιγμα του Κοφινιού της Ευρωλίγκας και για τις πιο τρεις ομάδες.
3: Μια χαρά ήταν, μια χαρά ήταν.
0: Θεωρώ ότι σήμερα να πάμε καλά.
3: Να πάμε. Μάλιστα.
0: Έγινε.
3: Σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
3: Επόμενος καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Στέλιο.
3: Ποιος?
1: Μάριος από ΕΛ ΠΑΟΚ.
3: Μάριος και από ΕΛ και ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
3: Πέω Μάριο.
1: Πάφος.
3: Ναι.
1: Από ΕΛ.
3: Ναι.
1: ΑΕΚ.
3: Ναι.
1: Ομόνια.
3: Να είσαι καλά Μάριο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Thank
3: πολύ.
1: You.
3: Χαιρετώ.
1: Συνέχεια, bye.
3: Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ. Μίλα. Να μου λαλεί ο... Μάλιστα κύριε, για στον Βεντετίδη. Βάλε τον άρχοντα το φιδιό να στείλει και έναν πακέτο του κοσολάρχη μπάτσι αλλάξει τύχη του χαιρετώ. Ας σου στείλει και έναν από τον τι είναι να μπορείς, στην κουφή την πατσάλα. Ή κάνα μπούα με τσί.
4: Εντάξει, φοβούμαι.
3: Με μάχεσαι.
4: Φοβού πολλά.
3: Ή άρα πρόσεχε να μου λαλείς, α. Διότι αμήνεις είναι άλλη φορά του Αθανασίου, στείλε το μέσα στο Messenger. Δηλαδή αν δεν εξαφέρεις φραπέ του Στελάρα, να σε κλείσω και μέσα από το στούντιο και να σου μαζί με τον κύριο.
4: Ενώ καμό φίλε μου τον κύριο.
3: Κανήν ο Αθανασίου. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Αλλό καλησπέρα.
3: Ποιος?
2: Νικόλα Σταβαγιοργίου εγκόμη.
3: Έλα Νικόλα μου.
2: Από ΕΛ Παναθηναϊκός United. Στέλιο μου.
3: Ναι.
2: Συγγνώμη που να σου το πω, αλλά τούτον που βάλουν το από ΕΛ μες την τετράδα, νομίζω ότι παραπάνω να χάσουν. Απόψη μου.
3: Εντάξει, έτσι να χάσουν φίλε μου, εντάξει.
2: Εσένα μια είναι η απόψη σου.
3: Ρε φίλε, είναι παιχτή ακόμα, έχει 9 παιχνίδια. Έχει ντέρπι πολλά. Όχι, μες την τετράδα βάλουν το. Αλλά έχει παιχνίδια πολλά
2: ακόμα. Από ό,τι ακούω οι 4 ή τους 5, δεν το βάλω. Μπορεί να ακούω παραπάνω. Μας περίπτωση.
3: Πέμε να δούμε.
2: Από ΕΛ.
3: Ναι.
2: Ομόνια.
3: Ναι.
2: Τώρα είμαι η ΑΕΚ Πάφος ή Πάφος ΑΕΚ. Πιστεύω η Πάφος που μια έχει την κούραση, αλλά νομίζω το Γενάρη να
3: το περίμενε δούμε, για τον πρώτο γύρο που μιλούμε.
2: Α, ΑΕΚ Πάφος.
3: Για αυτό που σου είπα πρώτο γύρο της κανονικής περίοδου.
2: Να σου πω από ΕΛ ΑΕΚ Ομόνια Πάφος.
3: Περίμενε. Από ΕΛ ΑΕΚ, ναι.
2: Ομόνια.
3: Ναι.
2: Πάφος. Και έμειναν και παίζουν Ευρώπη. Ομόνια και Πάφος.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι. Ομόνια Πάφος. Τρίτη.
3: Μάλιστα. Οκ. Okay.
2: Να σε καλά.
3: Να σε καλά Νικόλα μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάνε σε επόμενο. Εντάξει. Θα μπει να 6, 58, 63. Ού έχω μείνει το τσάζ. Αν είναι καλά που μέτρω 63 και 125 σημαίνει 188 συμμετοχές μέχρι αυτήν τη στιγμή σύν τους 15 τους δικούς σας. Εντάξει, συνολικά πάνω από 200. Οκ. Πέμου είναι που θέλει να κάνω. Διάλειμμα, δάτε.
33: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cheetah Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cheetah. Cheetah Vision, ένα με σένα.
1: Cheetah Vision, la la la la la la.
2: Super Sport Live Link, η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
3: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
4: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
3: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
4: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into my crush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
8: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Νονού Φρίζο Γκρόου, ρόφημα γάλακτο σε σκόνη νούμερο 3, από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Νεστλέ Φαρίν Λακτέ, 300 γραμμάρια, 2,99. Έλας, επιλεγμένες παιδικές τροφές, 120 γραμμάρια, από 1,99, τώρα 1,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
10: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
11: Τι λες, παραμιλάς?
10: Πέψι.
11: Θέλεις ένα ψυχτικό?
10: Πέψι.
11: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
10: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
11: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
12: Πέψι και Ιος Λίμιδετ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Μπουκάτι και πάμε Πετρολίνα. Μπουκάτι. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Μπουκάτι με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήση των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
14: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
15: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
16: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
17: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Η ώρα είναι 6:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
20: Είτε μέσα στο γήπεδο.
21: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
22: Αδύνατο, coach, πονάω.
20: Είτε έξω από αυτό.
23: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
24: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
20: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
28: Συνεχίζουμε πάλι για τελευταίο 20 λεπτό, κύριε Στεφάνε Στεφάνου.
29: Αφού με ρωτάς.
28: Με τις ευλογίες σου.
29: Βεβαίως.
28: 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24. Μην πάει βέβαια για το Σουράκης για αύριο. Εντάξει, αύριο. Οκ. Okay. Έτσι, αλλιώς είναι η δεύτερη ευκαιρία. Ψάχνουμε το. Έχουμε δεύτερη ευκαιρία με και ο λόγος περί αυτού. Για όλους σας. Πέραν από τις 125 της περασμένης εβδομάδας. Και νέους και δεύτερη ευκαιρία για κάποιους. Ήδη είσαστε στο 63, πάμε 64 και προχωρούμε να δούμε πού να φτάσουμε. Χαλαρός, αφού έλαβαν μέρος και οι 7 από τους 8 συναδέλφους οδηγών στο πρωτάθλημα. Καλησπέρα.
30: Ελάτε παρέα.
28: Μπράτσο.
30: Να μου γαμνεί.
28: Δόξα ζει ο Δίος ο ύψιστος.
30: Μα να μου γυρεύει σήμερα.
28: Να μου γυρεύω.
30: Ναι.
28: Ψήλουν με στάχερο να με να γυρεύσω και αυτό.
30: Πράγματι, οι ακροατές σε ψήλους με τα χέρου μου.
28: Μάνα μου τώρα.
30: Να μου γυρεύω.
28: Θέλω να δω τώρα, ρε κουμπάρε. 1, 2, 3, 4, δεύτερη ευκαιρία.
30: Α, σου πω 1, 2, 3, 4.
28: Ναι.
30: Το λοιπόν, γράψε για με. ΑΕΚ.
28: Ναι.
30: ΑΕΛ.
28: Ναι.
30: Απόλλων.
28: Ναι.
30: Ομόνια.
28: Μάλιστα.
30: Δεύτερη ευκαιρία, είπε σου.
28: Ναι, δεύτερη ευκαιρία, και μόλις
30: ευκαιρία. Η αλήθεια τώρα μπορεί να στεναχώρησα τον Ευγενή, γιατί ένα προβληματιστή στο 1-2, αλλά μπορεί να συμφωνήσει μαζί μου.
28: Ποιος?
30: Ο Ανδρέας Ευγενής.
28: Για πάνε και ποιες σήμερα.
30: Είναι
28: πια σήμερα. Αφού είναι βεντέτα, είπε που τα χτέλα λέει, όλα λέει, επιμένω λέει. Το δεύτερο δεν ξέρω πόσο βαθμούς διαφορά να ρίξουμε.
30: Είναι
28: στενοχωρεμένο
30: με
28: η Λίβερπουλ
30: γι' αυτό.
28: Μια χαρά, χάρηκε με την Άρσενα που έβαλε, ξέρει να μου κάνει. Έστειλε και ο Βεντετίδης, έμαθε και ο Βεντετίδης τα μηνύματα, η Άσου παράτησε πιλότητα, περιμένει.
30: Περιμένει, γεια σου Βασίλη.
28: Μάλιστα.
30: Να κανονίσουμε, παίζουν τους παίχτες ο Τασάρας, ο Βασίλης.
28: Ναι. Ο Τασάρας εγάδηγε, ο Τασάρας εγάδηγε.
30: Να έρθουν νωρίς και αμέσως δίνω στην ταβέρνα να έρθουν νωρίς. Να έχουμε ώρα να δούμε να μην κάνουμε.
28: Μάλιστα, ή μετά.
30: Μπράβο, ή μετά.
28: Πώς θα θωρούν καλά.
30: Να διπονήσω.
28: Μάλιστα.
30: Ή γίνε θα θωρούν καλά ή εμείς.
28: Εντάξει, μείνε ως το γίνει.
30: Εν πειράζει. Καλά μπαρέμω.
28: Εντάξει, παράτσι.
30: Άντε, καλή συνέχεια.
28: Πάμε την επόμενη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Στέλιο.
28: Ποιος?
0: Άντε, ο συνεργάτης σου. Μάγκης Μητσερών, ΑΕΚ Λίβερπουλ.
28: Μάλιστα, κύριε.
0: Ρεάλ Ρώμα.
28: Μάγκης Μητσερών, τέλειωσε. Ομόνια Ρώμα, μάλιστα.
0: Καλησπέρα μου, λέει, άγιον Μαγκουστικά, γονό μου, τον Πανίκο μου, τον Πανίκο Γεννάθια.
28: Μάλιστα.
0: Να ξαναδώ που είναι προγνωστικά.
28: Ναι, δικαιώσε αλλάξα. Πού πάτε, συμμετέχετε. Δεύτερη ευκαιρία, ρε φίλε.
0: Ομόνια.
28: Ναι.
0: ΑΕΚ.
28: Ναι.
0: Πάφος Αποέλ.
28: Πάφος Αποέλ. Μάλιστα, κύριε.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
28: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα. Ποιος?
1: Όσο δικάσω.
28: Συγγνώμη.
1: Όσο δικάρε.
28: Όσο δικάσω, μέγα ρε κοπέλ.
1: Έχουν παρμα.
28: Είμαστε καλά, δοξάζει ο Θεός.
1: Τέτοια που είναι, καλησπέρα μου.
28: Πέρα να και το 1, 2, 3, 4. Ξανά. Όποιο θέλει, Θεός, θα αλλάξει, ρε Σωτήρ, κανά με δίκαιος.
1: Όχι. Να βάλουμε την Ομόνια πρώτη.
28: Ναι.
1: Απόλλων.
28: Ναι.
1: ΑΕΚ και Πάφος.
28: Μάλιστα, κύριε.
1: Καλόν υπόλοιπο.
28: Χαιρετώ.
1: Γεια.
28: Είσαι στο Σωτήρ, καμού. Κορυφή. Λοιπόν, πάμε σε... Μα ο... Είναι λόγος ο Βεντετίδης είναι υπεργραμμή να πιάει από στήρια και ο μήνυματα στήρια, γιατί δεν είναι πια να πει...
2: Εμάλωσα του.
28: Α?
2: Εμάλωσα του.
28: Του Βεντετίδη.
2: Ναι.
28: Να μου είπε.
2: Είπε να φέρει τάβλη, να φέρει ακόμα.
28: Δεν την αφέρει.
2: Τάβλη. Τάβλη.
28: Ο Βεντετίδης.
2: Ναι.
28: Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει, άκουγε 0-0-7 που γεννείς. Λοιπόν, κακουλής μου είχε δουλειές πολλές σήμερα, είπε μου, δεν εντάξει, είσαι χωρεμένος. Φίλτα το, σε ένα έχει πρόβλημα. Μπουράει και γιος τις δουλειές του, ο καθένας τις δουλειές του. Προτεραιότητα, μάλιστα. 3-3-3, ένα λόγο πρέπει να στείλεις το μήνυμα σου, εν πάση περιπτώσει, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Ποιος?
3: Ποιος?
28: Ναι?
3: Αλό!
28: Μα να Βεντετίδη ρε. Μίλω με τον άλλον και ακούσα. Έλα Βεντετίδη.
3: Ακούσαν κι άλλο με, ακούσαν άλλο με στη γραμμή, τώρα δεν ξέρω ποιος είναι που ήταν ο άλλος.
28: Δεν και ξέρω ήταν μόνοι.
3: Να που γίνεται.
28: Είμαστε καλά. Δεύτερη ευκαιρία πέ μου.
3: Όχι, θέλω να πω. Είμαι έχω εμπιστοσύνη στην πρώτη μου ευκαιρία.
28: Ρε.
3: Είναι πια άλλον ευκαιρία να πω.
28: Ναι.
3: Είπετε να παίξουμε πριν ή μετά το φάι. Έλωσαν μετά το φαΐ και να παίξουμε πριν το φαΐ, έφτασε το ρεξέ να πάρει.
28: Αμπιλάκελ, αμπιλάκελ. Στέφανε. Εντάξει ρε.
2: Ενώ κόμικος της εκπομπής σου.
28: Ενώ χιουμορίστας της πιλότητας.
3: Στέφανε, συμφωνείς.
28: Ερώτα τον να πει την αλήθεια.
2: Ρε φίλε, κοίταξε.
3: Αν παίξουμε μετά το φαΐ, μπορεί να μην έχουμε ρεξέ να φάσει. Ενώ παίξουμε...
2: Εξαρτάται.
3: Εξαρτάται.
2: Εξαρτάται με ποιον να παίξεις.
3: Εγώ το σύντροφο μου, ποιον μου παίζω μαζί του, να έρθει μαζί μου στο φάι.
2: Α, μιλάς για πιλότητα εσύ τώρα.
3: Ναι, ναι.
2: Α, οκ. Okay.
3: Να έρθει μαζί μου.
2: Έχεις
3: άρα...
2: το... υπάρχει τέρι, έτοιμο.
3: Εγώ στέκεσαι να παίξει με τον Μπάρι.
2: Α, μάλιστα.
28: Ακόμα σου μπορεί να τι. Επειδή και όχι και ο 4 και επειδή προκάλεσε πλιστάκι. Εντάξει.
3: Προκάλεσε πλιστάκι, αλλά είναι και κοντεύκη.
28: Να ολοκληρώσω την πρόταση μου.
3: Δικαιούσε, δικαιούσε.
28: Ευχαριστώ. Θα ενημερώσω τον Μπάρατσο, θα κάνουμε ένα meeting. Εντάξει.
3: Μάλιστα.
28: Το λοιπόν, και επειδή θέλω να δει καλά κουρασμένο, θα πάμε με το. Θα βάλει μέσα στο αμάξι του Κακουλή να το φέρει μαζί με τον Αντωνίου. Να έχει μάρτυρες. Να ξεκούραστο στο Μπάρατσο, να κάτσει στην πίσω θέση. Αριστοκρατικά. Και θα δούμε ραντεβού σε τόπο.
3: Πρόεδρο δηλαδή.
28: Όμορφο περιποιημένο. Και θα αγωνιστούμε και θα δημοσιοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Έχει πιο καλό.
3: Η δημοσιοποίηση είναι το σίγουρο του.
28: Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει. Λήξεις.
3: Άρα θα αναμένουμε
28: από μένα.
3: Στις 13.
28: Από μένα.
3: Έγινε.
28: Χαιρετώ.
3: Χαιρετώ.
28: Μάλιστα. Τέλειωσε ρε. Για ρε σκήμα προκαλούσει. Πάμε στις επόμενο καλησπέρα. Εφύγε. Ήβρες το τραγουδάκι του φίλου μας.
4: Ναι βέβαια.
28: Μπάρτιο του.

0: Κολάρο, σε έγραψε. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μπράβο. Θέλω να πάω κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος?
2: Ο Χάρης είμαι, ο κύριος Τέλειος Παπαμεσαίος.
0: Χάρης.
2: Ο κύριος Τέλειος Παπαμεσαίος λέω.
0: Ναι.
2: Από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων είμαστε. Θα διοργανώσετε έναν αγώνα από ό,τι έχουμε μάθει πιλότητας.
0: Μάλιστα.
2: Θα θέλουμε 5 μέρες πριν τον αγώνα να περάσετε για να μας δώσετε τα ονόματα να βγάλουμε τις τιμές.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Ωραία. Θα αναμένω τον κύριο Μωυσέως να περάσετε από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 5 μέρες πριν τον αγώνα.
0: Μάλιστα.
2: Να βγάλουμε τις τιμές.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχει φαβορή ή θεωρείς ότι είναι αντερπή?
2: Αυτό εξαρτάται
0: από τους συντρόφους, από τους συντρόφους μας.
2: Ναι.
0: Οκ, και την έδρα μπορεί να γίνει ο αγώνας. Μάλιστα. Οκ.
1: Έτσι πολλά καλή ιδέα εν τω μεταξύ.
0: Δεν ξέρεις ότι αφού είμαστε σε ένα άτομο που σκιώ να παίζουν μεταξύ τους, έλωθεί και γίνει να σε πολυμένουν.
1: Εν αλήθεια του το.
0: Ναι. Λιγκρίν να παίζουν.
1: Το ίδιο θα κάνουμε και με το τάβλι.
0: Και με το τάβλι, ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Φυσικά, αλλά επειδή είμαι φαβορή, εντάξει, ένα
0: 10. Ναι, βέβαια. Ποιο είναι ένα 10?
1: Εγώ.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Φυσικά, αλλά επειδή είμαι φαβορή, εντάξει, ένα

0: Παγυρί, πες μου να δούμε.
1: Ο διπλωνός έχει αρέσει τιμές, ο κύριος Στέλιος είναι no pet. Μάλιστα. 1-0-0-0-1.
0: Μάλιστα,
1: κύριε. Δεν χρειάζεται να δεν ζηλώσουμε πέτου.
0: Σωστό.
1: Σωστό για την τετράδα. Αποέλ, Απόλλο, Πάφος, ΑΕΚ.
0: Την τρίτη είναι πρόλαβες ή όχι?
1: Προλαβαίνω ακόμα.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Την τρίτη είναι πρόλαβες την περασμένη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Διαφοροποίησες τα λίγο τώρα.
1: Πολλά σε εμάς.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνο, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, καλησπέρα.
2: Έλα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Ο ταξιτζής σου.
0: Ιάκωβος Απόλλων ταξιτζής.
2: Είπα να αρπάξω εγώ τη δεύτερη ευκαιρία.
0: Μάλιστα.
2: Είμαι Απόλλων.
0: Ναι.
2: Αποέλ.
0: Ναι.
2: ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Ομόνια.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Εντάξει, κύριε Στέγιο, αφήνουμε υγεία.
0: Έχατε γύρω λεωφορεία. Γιατί μας ο Μιχάλης περιμένουμε νέα του να δούμε ένα
2: μπορεί. Θα τους αφιερώσουμε έναν τραούδι στο
0: σπίτι. Ένα έβαλα του. Έβαλε στο τέλος τέλεια να δούμε ένα μπορεί να γίνει.
2: Ό,τι προκύψει.
0: Μάλιστα.
2: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Πέ μου, θέλω να πάω σε άλλο. Μπήκαν 70 η χαλαρή χαλαριά. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Γεια.
0: Γεια σας.
3: Ο Φέδων είμαι.
0: Ναι, Φέδων μου. Πόσο χρόνο είσαι?
3: 13.
0: Τι ομάδα είσαι, Φέδωνα μου?
3: Μεταποέλ.
0: Μάλιστα, από πού είσαι?
3: Την Έγκοβη.
0: Μάλιστα. Πες μου το 1, 2, 3 να δούμε. 4.
3: Ένα από ελ.
0: Ναι.
3: Μετά ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Πάφων Απόλλωνα.
0: Φέδωνα μου, πρώτη φορά μπαίνεις στην εκπομπή?
3: Όχι.
0: Α, ξαναπήρες. Να σε καλά, λεπεντόπαιδο μου. Καλό βράδυ να έχεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Αμορούθηκια μου, ρε. 3-6-6-9-5-1. Εντάξει. Μια χαρά. Αν προλάβω να το 2-3, είμαστε το 200. Εντάξει. Εκτός εσείς. Οκ. Λοιπόν. Πάμε σε ακόμη έναν. Τι είναι τούτο? Ο Γρηγόριος ευχαρίστησε για το πατέρα, σε όλους τους πατεράδες που εκουραστήκασαι και δουλεύουν τα παιδιά. Μάλιστα. Γρυσούλες, μια χαρά. Φρενάρος, δεν έχω εμποφίλο μας. Το καλησπέρα Σαλαμινάκα, εν πάση περιπτώσει. Χαιρετίζουμε εμείς το Φρενάρος. Ευχηθήκαμε για την Οφίδας εχθές που γιόρταζε. Λοιπόν. Και ο Κώστας, καλησπέρα, καλησπέρα. Εργάτες, καλησπέρα. Ούτε ο Σοκράτης είναι, ούτε ο Θεοδόσης. Εντάξει, είπα μας καλησπέρα από τους εργάτες. Καλησπέρα. Έχει και ΑΤΕΠΕΚ νομίζω και Αρίων. Αρίων εργατών, ΑΤΕΠΕΚ εργατών. Ναι, καλησπέρα. Τα δευτερκώδικα σου, να μου έχω σει Παναήρη τίποτα, γιορτάζω, να μου κάνω.
4: Εγώ είναι τέτοιος, δεν είσαι καιρό.
0: Είναι που λέω αρχάζω, αρχάζω για την νέα την περίοδο να κάνουν Παναήρη.
4: Τώρα να δούμε.
0: Οκ. Okay. Προλαβαίνω ακόμα ένα θκιό. Τι θέλεις εσείς διαφημίσεις, τι έχεις? Πέ μου να ξέρω.
4: Έχει τσένεσες και τρία λεπτούθηκια.
0: Εντάξει, άρα προλαβαίνω. Μπορεί να είναι ότι οι τελευταίοι, μα όχι έσχατοι, ναι.
4: Ναι.
0: Άντε, πάμε να ακόμα ένα αν έχεις να μας πει καλησπέρα. Έτσι αλλιώς έπιανε 63, 66, 69, 71. Εντάξει, είναι 125, 190 και 6 συμμετοχές. Συν 15 οι δικές σας. Εντάξει, 211 συμμετοχές. Άμα σε 211 συμμετοχές, ένι βρεθεί η κυρίες των...
4: Εν τόσοι πολλοί συνδυασμοί, η αλήθεια νομίζω καλύψαμε τους περισσότερους.
0: Τους περισσότερους καλύψες.
4: Νομίζω ναι.
0: Εντάξει, ελπίζω. Δηλαδή 200 ευρώ που είναι τίμκο, δωροκουμπώνει. Και μια ταβέρνα τουλάχιστον 5 άτομα, με τα ποτά και ιστορία, πάλι χοντρικά, λέω αφιακοσάρι, χοντρικός χοντρικός λέω. Με τα ποτά, διότι είναι να έχει ποτά, να παίρνει και το... κρασούιν και ούλα και εμπίρα και λοιπά. 400 ευρώ ρε, πέραν του γοήτρου. Ναι, ανάμεσα σε 211 καλά σε ο νικητής ας πούμε, ναι. Μάλιστα, αυτά. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Χριστόδουλος από Λεμεσόν, Απόλλωνα.
0: Ο Χριστόδουλος μας, Χριστόδουλε μα, πότε μου γιορτάζεις?
5: Δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής.
0: Χαρά στην καρκιά σου ρε, έχεις και καλό όνομα για να ξέρεις πότε γιορτάζεις. Είχα το απορία. Εντάξει, μπορεί να μάθεις, στέλνεις μας μήνυμα. Πέμουν να δούμε 1, 2, 3, 4.
5: Λοιπόν,

0: Απόλλων.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ομόνια Βάφος.
1: Εν τω μεταξύ, πρωί σήμερα γέρασε μου ένας εκλεκτός Απολλωνίστας φιλτάτος. Έναν καφέ στη Λέμεσο. Ώσπου να σηκωστώ αφείο βρίσκω αλώνα. Λαλή μου αγαπώ, ναι. Αγαπώ σε πολλά, λαλή μου ξέρεις το λαλή μου, είσαι αντικειμενικός, είσαι εγκέντρεμα, είσαι το έναν άλλο. Άτε ρε κουμπάρε, είναι ανάγκη να λαλά, σε ρωτούσε και όσο απαντάς που είσαι αελίστας. Είναι από να κάνω ρε να ρωτάς, αλλά το ψέματα. Αφού αγαπώ σας, είναι, αγαπούμε σε όπως είσαι, εντάξει, και εγώ αγαπώ σας. Ρε, μα περιμένε, γιορτάζει, περιμένε ρε Χριστοδούλε. Γιορτάζεις 4 Δεκεμβρίου. Γιορτάζεις την ημέρα που γεννήθηκα, ρε.
0: Α, μάλιστα.
1: 21 Οκτωβρίου λέει που για τα λείψα να το σύγου Χριστοδούλου ή τις 4 Δεκεμβρίου. 21 Οκτωβρίου γεννήθηκα. Τα Οκτωβριανά. Μάλιστα. Να σε καλά, Χριστοδούλε μου.
0: Ευχαριστώ, κύριε Στέλιο.
1: Σε χαιρετώ, λεγαντή μου. Είδες που εμάδαμε και ο Χριστόδουλος. Δικαίωμα ποιο.
2: Όχι ακόμα.
1: Περιμένεις κάποια δευτερόλεπτα. Κατάλαβε να μου περιμένεις.
2: Στο στρατό που ήσουν, έκαμε σου καψονί.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εκαμνές.
1: Όχι. Εγώ. Έβελα σου πω έτσι δημοσίως.
2: Είπε το δημοσίως.
1: Και είσαι.
2: Εν τότε να σε βάλουμε φυλακή.
1: Όχι, όχι, όχι. Έβελα εδώ να πει εκπαιδευτής. Στο Κελάρναγκος. Είχαν να λαλούν. Ότι δεν έφκανα κανένα αναφορά. Νύχτες που έπιαναμε έξω να διασχιάζουμε και λοιπά και εντάξει είναι ο συλλεκτή μπορεί να ψευτοκιμούν το λίγο μες το θέραμο φυλακή. Κάναμε έτσι πατσουί προσωπή έτσι κατάλαβες πας στο ζήνι χειράζει εγώ στη δέντρα. Μα ξέρεις μάστρε και σηκώσε το πιάστο όπλο νύφτου και κάνουμε τις δουλειές σου ναι. Αλλά να έφκανα αναφορά κανένα. Μία φορά ο χαγός μου φίλοι ακόμα. Μία φορά, μια Δευτέρα κάπου έλειπα. Με άδεια κάτι είχα και ευκήγε ένα σπίτι δημιουργία μα. Είναι τα δημιουργία ναι, είναι τα δεν το ξέρω ιστορίε. Και πού να πάω μέσα, δηλαδή. Και πάντα με έπρεπε να καταλάβω. Δηλαδή. Ότι ευκήγε πρώτη φορά να το πούμε με δημιουργία. Εντάξει. Κύριε Στέφανε.
2: Σου δίνω την αδειά.
1: Να δώσει υπόψη σου το πράγμα. Απλώς κάποια στιγμή να σου πω. Θα το έλεγα, αλλά κάποια στιγμή να σου πω για έναν υποτίθεται που δεν ήταν εκπαιδευτής μας, εντάξει, ένας κομπλεξάρας και ένας ακόμα κομπλεξάρας που ήταν κάποτε έκαμπνε το γυμναστικό. Να σου πω μια ιστορία κάποτε. Αθήμην. Σημαντικό.
2: Όχι στον αέρα όμως εννοείς.
1: Στον αέρα.
2: Α, στον αέρα.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα.
2: Καλά, να σε θυμίσω αύριο, καλό.
1: Όχι αύριο, αύριο.
2: Κάποια στιγμή.
1: Ένα σου πω, ναι, είναι σημαντικό.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, ο φίλος μου 8-18 γιορτάζει 16-21-10. 21-10 είπα ένα γενέθλια, αλλά είδα τα μόδια και 4-12, δεν ξέρω γιατί. Άρα 16-21-10. Ποιος είναι, ρε. Έχουμε κάποιο φίλο ξενούμενο.
2: Εντάξει, οκ.
1: Okay. Εντάξει. Άρα 21-10 μέσα. Είναι η γενέθλια μέρα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, επίαμε 125 και 72 με τον κομπάρο τον Χριστόδουλο, τον Λεμεχανό, τον Απολλωνίστα. 197. Συν 15. 212 μετρημένοι. 212 λαμβάνω μέρος. Να δούμε με το καλό καλά μας την Ποθεό αν υπάρξει συνηγητής μετά από 212 προβλέψεις. Δικαιώμαι αφείο.
2: Ακόμα δύο δευτερόλεπτα.
1: Μα δεν που θέλεις ρε. Μα για να δεις πόσα είναι τη Μαδαγασκάρη με την Τανζανία.
2: Πόσα.
1: Ένα. Καθυστερήσεις.
2: Λοιπόν. Έχασε και εσύ, έχασα και εγώ.
1: Εγώ για να το βάλω με τον Ρώσπα αφείο. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε στους μεγάλες τους και πολλές τους μεγαλούς μας χορηγούς και την Σίτα και την Μπίτσα Παπαντζόνς. Και με το καλό θα τα πούμε αύριο Τετάρτη 4 και 5 εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Καλό βράδυ και από τον Στέφανο και από μένα τον Σέγιο Παπαμουσίος. Χαιρετούμε.
3: Την εκπομπή δώσε πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα. ItaVision.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στείλει στο σελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10 επί 42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρι υγρό πιάτων κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900 ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και μπέικον 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 550 γραμμάρια μόνο 4,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
10: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
11: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
12: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
18: Καλώς Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει το μάτς της Τούμπας. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της ΑΕΚ με την Manchester City στο Etihad για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, τα οποία εξαντλήθηκαν μόλις σε μία ώρα από την έναρξη της διάθεσής τους. Με φιλικό στο γήπεδο του Ελληνικού εναντίον της Athens Καλυθέα και κλεισμένων των θυρών, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Ρέπο θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Πέμπτη. Στο Ρέντι βρέθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο των Πειραιωτών, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα. Επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ μετά το τρίμερο ρεπό. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 19χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο που αγωνιζόταν στη Λέγκια Βαρσοβίας. Ο Ασντίνου Ναΐγια αγωνίστηκε για 84 λεπτά και σκόραρε το δεύτερο γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0. 10 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ο Σωτήρης Κουντούρης που ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση ή δανεισμού του Γιάγκουσιτς, δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μεσοεπιθετικού Ματέι Σκέγκρο σε σερβικό μέσο. Ρεπό έχουν αύριο οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε επαφές με Μιχαηλίδη και Ζιφκοβιτς για την ανανέωση των συμβολέων τους στο πλάνο των ανανεώσεων που βρίσκεται και ο Τσιφτσής. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μεγάλη μεταγραφή για το Λεβαδιακό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Μοχάμεντ Ελνένι ως ελεύθερο. Ο Αιγύπτιος μέσος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Άρσεναλ, Μπεσίκτας και Βασιλεία, ενώ μετράει 103 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα. Ώρα Ευρώπης για τον Άρη. Στις 9 οι κίτρινοι αντιμετωπίζουν στη Γαλλία τη Λεμάν στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Eurocup. Εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Υπουγιαννίτης, Τανούλης και Γιώβιτς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός σέντερ Ντόντας Μοντεγιούνας προκειμένου να υπογράψει μονετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Μοιραζόμαστε το βάρος του φαβορί με άλλες ομάδες στο Eurocup, ανέφερε ο Αντρία Τρινκέρι εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας των Ασπρόμαυρων με τη Μανδρέσα. Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στην ΠΑΕΑΡΙΣ για τον γκράφτη στο κλάν της Βικελίδης, το οποίο είχε ήδη σβηστεί μετά την εισαγγελική παρέμβαση. Οι φυτευτείς σας στην ΔΕΑΒ πέταξαν τη βία αφού μας επέβαλαν πρόστιμο 20.000 ευρώ για ένα γκράφτη στο κλάν της Βικελίδης, το οποίο έγινε από αγνώστους δράστες σε άγνωστη μέρα και ώρα. Εκτός και αν δεν είναι φυτευτή, αλλά οι σπράκτορες, τονίζει στην αιχμηρή της ανακοίνωση η κίτρινη ΠΑΕ, απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Χωρίς τον Αλφαρέλα πραγματοποιήθηκε η προπόνηση των κίτρινων. Για τους τελευταίους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League, στις 7 Μολδαβία, νησιά Φερόε και Φινλανδία, Λευκορωσία. στις 10 παρατέταρτο. Ισπανία-Κροατία, Τσεχία-Αγγλία, Σκωτία-Ελβετία, Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος-Αλβανία, Λουξεμβούργο-Ισλανδία, Σλοβακία-Καζακστάν και Βουλγαρία-Εστονία. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Ντουμπάι με την Μπαρτσελόνα. Στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγκερ Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ. Στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια. Και στις 10 παρατέταρτο Πάρι Παρτίζαν. Το 3 στα 3 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Κιλκής 43-27. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
19: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

8 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports On Air Live. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάγης Βοσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Καλησπέρα στην Ιγουμενίτσα, στο φίλο μας το Σωτήρι. Καλησπέρα, λέει ο Σωτήρης από Ιγουμενίτσα, και μου στέλνει και αυτός μια πολύ όμορφη φωτογραφία με θάλασσα, με βουνό. Ομορφιές εκεί στην Ιγουμενίτσα.

12.07. Θα δούμε αν θα έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην πορεία της εκπομπής. Πάμε λίγο στον Άρη. Το γκράφιτι με τις δύο φιγούρες που κρατούν ρόπα αλλά και τους πεσμένους οπαδούς προκάλεσε αντιδράσεις και έτσι η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο στον Άρη 20.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο γκράφιτι βρισκόταν σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου επί της οδού Αλκμίνης στη Χαριλάου, για όσους ξέρουν, και είχε βρεθεί στο επίκεντρο κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Προοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το περιεχόμενό του. Στην απεικόνηση δεσπόζουν δύο κίτρινες φιγούρες με κεφάλια bulldog, παραπέμποντας το χαρακτηριστικό έμβλημα του συνδέσμου φιλάθλων του Άρη, Super 3. Οι δύο μορφές κρατούν ρόπαλα του baseball, ενώ στα πόδια τους εμφανίζονται τέσσερις φιγούρες πεσμένες στο έδαφος. Έγινε εισαγγελική έρευνα. Πάντως, από την πλευρά του Άρη υπάρχει έντονη αντίδραση για την απόφαση της ΔΕΑΒ. Οι κυτρινόμαυροι θεωρούν ότι η Επιτροπή δεν επιδεικνύει την ίδια ευαισθησία απέναντι σε αντίστοιχες περιπτώσεις γκράφιτι που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, στην περίπτωση του συγκεκριμένου γκράφιτι, αυτό σβήστηκε σχεδόν αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό. Την δυσαρέσκειά της για την υποβολή προστίμου από τη ΔΕΑΒ για το επίμαχο αυτό γκράφιτι στο κλιάνκι της Βικελίδης εξέφρασε η ΠΑΕ Άρης μέσω ποσταρίσματος στα social media. Κύριε Βρούτσι, ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας και την προεκλογική σας καμπάνια. Οι φυτευτοί σας, σε εισαγωγικά, το γράφουν, στην ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία. Αφού μας επέβαλαν πρόστιμο 20.000 ευρώ για ένα γκράφιτι στο κλιάνθι της Βικελίδης, το οποίο έγινε από γνώστους δράστες σε άγνωστη μέρα και ώρα. Εκτός και αν δεν είναι φυτευτοί, αλλά εισπράκτορες. Ελπίζουμε να δείξετε την ίδια ευαισθησία για παρόμοια γκράφιτι που έχουν γεμίσει τη Θεσσαλονίκη και εν γέννη τη χώρα και μην είστε επιλεκτικός μόνο με τον Άρη. Καλή συνέχεια στις περιοδίες σας, λέει

νέο αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε στον Άρη με τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος τέθηκε εκτός προπονήσεων λόγω συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, φίλες και φίλοι, είχε αισθανθεί έντονες ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Υποβλήθηκε σε απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ήδη έχει ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα θεραπείας και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Με τα υπάρχοντα πάντως δεδομένα, ο Γκαρθία δύσκολα θα προλάβει την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Άρη και την αναμέτρηση με το Βόλο. Και αυτό γιατί αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 2 με 3 εβδομάδες. Τώρα, στην ομάδα του Άρη δεσπόζει ο μπασκετικός Άρης, θα έλεγα, και η πρεμιέρα για το EuroCup, αφού υπάρχει μια δύσκολη έξοδο. Το λέω αυτό γιατί έχουμε το πρώτο τζάμπολ για το EuroCup, με τον Άρη να αντιμετωπίζει απόψε στις 9 εκτός έδρας στη γαλλική Λεμάν. Και φυσικά η φιλόδοξη ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσεις της. Ο Άρης, ο οποίος θέλει από το πρώτο κιόλας μάτς να δείξει ότι είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, οι Θεσσαλονικείς έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με 13 παίκτες, αλλά και χωρίς τον Σέφαν Γιώβιτς. Στη Θεσσαλονίκη έμειναν και ο Στέλιος Πουλιανίτης, αλλά και ο Γιώργος Στανούλης. Μήτρου Λόγκ, Ρόμπινσον Έρλ, Τολιόπουλος, Δημητρίεβιτς, Μποχορίδης, Μόργαν, Λίντελ, Χαραλαμπούπουλος, η αδερφή Αντιτοκούμπο, Θανάσης και Κώστας, Μπίρτς, Μοκόκα και Χατζηλάμπρο είναι η αποστολή της ομάδας για αυτό το μάτς.

Αυτός ο προπονητής της Λεμάν, ο Γιγιόμ Βιζάντ, είπε ότι ένας από τους πιο φιλόδοξους συλλόγους της διοργάνωσης είναι ο Άρης, και έπλεξε το εγκόμιο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Πάμε λίγο στον Ολυμπιακό χωρίς Κώστα Σαμοθράκη σήμερα. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε το Θανάση Χριστόπουλο. Είναι αμυντικός της εθνικής ομάδας K19. Ο Χριστόπουλος με παρουσίες βέβαια. Και στην K19 αλλά και στην K17.

0: Λοιπόν, αυτό σας έλεγα για τον Ολυμπιακό. Δεν βλέπω, δεν έχει και κάτι άλλο πάντως. Θα επανέλθουμε. Σήμερα δεν θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Σαμοθράκη, να το ευχηθώ περαστικά. Πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ. Ούτως ή άλλως δεν έχει και πολύ, δεν έχει και κάτι η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού. Έχει όμως ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, τι κάνεις εσύ, πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Σήμερα έχουμε αρκετά παιχνίδια πάντως για την Ευρωλίγκα. Εμείς βέβαια θα ασχοληθούμε με το μάτς του Ολυμπιακού. Και ήδη να πω στους φίλους ότι ένα λεπτό πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 23-22. Είναι σε εξέλιξη το μάτς αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε σήμερα από τον Ολυμπιακό?
1: Εντάξει, περιμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι. 50-50 είναι το μάτς όπως λέμε, ο Κάουνας. Είναι από τα λεγόμενα παιχνίδια τα οποία αν τα πάρεις είναι κλειδί για τις Ζάλγκιρις. Είναι μια ομάδα που έχει στόχο το Final Four φέτος, ήταν πέμπτη πέρυσι. Είναι μια ομάδα που έκανε αλλαγές βέβαια, έφυγε ο Ράιτ μαζί με τον Φραντζίσκο Βαλντήρης παίκτες και πήρε δύο άλλους πολύ καλούς παίκτες, τον Βαλασιούνας και τον Έντουαρτς στο scoring στο 2. Δηλαδή έχει αλλάξει λίγο πιο πολύ, πήγε στο scoring με τον Έντουαρτς αντί του παίκτη που Φραντζίσκο βρίσκεται στο Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι ότι γενικά είναι μια ομάδα πολύ καλή η Ζάγκυρης, η οποία και στο πρώτο μάτι νίκησε στο Βελιγράδι τον Τσουάστερα 83-77. Το θέμα είναι ότι...
0: Τι πρέπει να κάνει τώρα να αντιμετωπίσει το Βαλασιούνας από τη στιγμή που δεν έχει το Μιλουτίνοφ εκεί στο 5?
1: Αυτό βλέπω, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει το Μιλουτίνοφ, άρα λοιπόν θα έχει ένα θέμα με τον Βαλασιούνας καθώς θα παίξουν ο Τζόρς και ο Χόρς στο 5. Και το θέμα είναι, δεν ξέρω αν θα μπει και ο Ντάστον τώρα.
0: Πάντως είναι στην αποστολή.
1: Ναι, είναι. Δεν ξέρω αν τον βάλει στο δεκάδα. Αλλά ο Βαλασίος του Σάρος για 20-22 λεπτά αντέχει. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα για παραπάνω από το 20-22 λεπτά. Στα 22 λεπτά αυτά θα είναι όμως πρόβλημα, γιατί είναι ο Γκώδης, δεν έχει κορμί τέτοιο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να πάει αναγκαστικά με πολύ αθλητική άμυνα και με επιθετική άμυνα που λέμε, και με την άμυνα αυτή με τις αλλαγές να μπερδέψει το Βαλασίδας. Ο Ολυμπιακός ποντάρει βέβαια στη λύπη ο Γκος και μάλλον θα λείψει και ο Λί, και δεν θα έχει κλασικό playmaker ο Ριζάλιος, που γενικά δεν έχει μεριμνήσει αυτό το κομμάτι να έχει και ένα αξιόλογο backup. Είναι μόνο ο Λό, ο οποίος είναι πιο πολύ, δεν είναι τόσο δημιουργός. Εκεί στερεί νομίζω λίγο ο Ριζάλιος στο κομμάτι αυτό, θα ήθελε να πόντα καθαρό ακόμα. Άρα λοιπόν μπορεί να τη δημιουργήσει πρόβλημα στη δημιουργία Ολυμπιακός. Θα προσπαθήσει να σκοράρει πολύ ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την κατεβεί στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι άμα το οποίο είναι κλειδί ο ρυθμός, τα αμυντικά rebound της Άρτζης είναι πολύ καλό συνθετικό rebound, να μπορέσει ο Ολυμπιακός να κοντρολάρει το παιχνίδι, να μην έχει νεκρά διαστήματα, να παίξει και λίγο καλύτερη άμυνα, γιατί στα τελευταία μάτς ήταν ευάλωτος στην αμυνά του και η Άρτζης στο ρυθμό αυτό που έχει σκοτώσει. Αλλά ο Ολυμπιακός ποντάρει κυρίως στην επίθεσή του, που εκεί με τον Μοντέρο ειδικά και τον Μακιντάρη στον Άσο έχει τρομερή υπεροπλία, ειδικά σήμερα που λείπει και ο Κώστας από την άλλη πλευρά. Ντέρμπι θα είναι, ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει σαφώς.
0: Πιστεύεις ότι θα παίξει ρόλο η κόπωση που είναι μεγάλη, γιατί έχει δώσει 5 μάτς σε 8 μέρες ο Ολυμπιακός?
1: Ναι, είναι ένα
0: θέμα νομίζω, έτσι.
1: Είναι ένα θέμα, γιατί και η ομάδα ακόμα δεν είναι σε full tempo και οι παίκτες, και σίγουρα το να έχει παίξει 5 μάτς σε 8 μέρες και δυνατά παιχνίδια μάλιστα είναι ένα θέμα, και κάποιοι παίκτες έχουν παίξει αρκετά. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει βάθος, έχει μεγάλο βάθος, και γι' αυτό και νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι. Και στο NBA παίζουμε συνέχεια, το έχει πει και ο Βαρουζάκος, ότι πρέπει να συνηθίσουμε να παίζουμε συνέχεια. Έχει αλλάξει το μπάσκετ και δεν μπορεί να βρει πλέον να κάνει την προπόνηση.
0: Ναι, ούτε προπόνηση δεν έγινε.
1: Ναι, δεν έχει προλάβει. Εντάξει, έχει αλλάξει το μπάσκετ, έχει αλλάξει ο ρυθμός. Δεν σημαίνει ότι οι παίκτες δεν μπορούν να παίζουν 40 λεπτά. Θα είναι να παίζουν 25-30 λεπτά και να παίζουν 5 μάτς 8 μέρες, γιατί και στο NBA δεν παίζουν. Ναι. Παίζουν και 40 λεπτά στην NBA, καλή πρακτική.
0: Θέλω σε ένα λεπτάκι πριν πάμε στις διαφημίσεις να μου πεις και δύο λόγια για τον Άρη, για την πρεμιέρα με τη Λεμάν απόψε, και μετά να επιστρέψω.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
4: Τι λες, παραμιλάς?
3: Πέψη.
4: Θέλεις ένα ψυχτικό?
3: Πέψη.
4: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
3: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
4: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
5: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
7: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
9: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
10: Super Sport 104.
11: Περισσότερος από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
13: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
12: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
14: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
15: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Η ώρα είναι 7:30.

Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821 είναι... Και μάλλον σε αυτά τα δύο νούμερα σας περιμένουμε μέχρι και τις 9. Εδώ φίλος ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά λέει: περαστικά στο φίλο μου τον Κώστα τον Σαμοθράκη και τάχιστη αποκατάσταση της υγείας του. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Περαστικά να ευχηθούμε και εμείς τον φίλο μας τον Κώστα. Λογικά αύριο θα είναι στην παρέα μας. Ο φίλος ο Σωτήρης από την Οικομηνίτσα λέει το κουραζιερόπουλιο είναι το δικό μου. Everybody... Να το χαίρεσαι φίλε, καλό τάξιδο, καλές θάλασσες. Everybody...

0: Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας, φίλες και φίλοι, με τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, μας ακούς? Μας ακούς.
1: Κανονικά.
0: Κανονικότατα. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό δεν έχουμε κάτι πριν πάμε στην Ευρωλίγκα.
1: Όχι,
0: αύριο για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, 7 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα είναι στο 32-25, φίλε. Αυτό είναι το πρώτο μάτς για τα σημερινά.
1: Ναι.
0: Και πάμε τώρα στις 8, έχουμε δύο παιχνίδια. Ανατολού Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, δυνατό παιχνίδι. Η Εφές με τον Λάσο στον πάγκο που ήταν φορέα στη Ρεάλ. Η Ρεάλ ξεκίνησε με ήττα στο Ντουμπάι. Δεν δείχνει και την καλή κατάσταση. Στα φιλικά πέταγε και πήγε το Super Cup και στην Ισπανία ανοίξε δύσκολα τη Μάλακα με δύο πόντους. Η Εφές ξεκίνησε με ήττα στη Βαρκελόνη που είναι 15, έχασε από την Μπαρσελόνα που είναι μέτρια φέτος. Παιχνίδι το οποίο θα πάει σε ψηλό σκορ, θεωρώ, over, αλλά ανοιχτό είναι. Όποιος είναι στη μέρα θα κερδίσει. Δεν μπορεί, δύσκολη πρόβληση, δύσκολη ή ίσως λίγο προς διπλό, αλλά ανοιχτό μάτς, ανοιχτό.
0: Στοιχηματικά σε ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος για το μάτς Ολυμπιακού, Ζαλγίρης Ολυμπιακός.
1: Είναι στο πλήν 2 ο Ολυμπιακός φαβορί, εντάξει είναι χαμηλά το 1.70, θεωρώ. Άμα πάλι κάτι θα βάλει την νίκη του Ολυμπιακού.
0: Στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγερν.
1: Νομίζω εδώ η Φενέρ, επειδή ήταν κακή την πρεμιέρα με τη Βίρτους, θα είναι πιο σοβαρή και επειδή η Μπάγερν έκανε την έκπληξη με τη Χάπη στη Βουλγαρία, ενώ δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, πιστεύω ότι η Φενέρ θα είναι πιο σοβαρή. Λογικά θα παίξει ο Λάρκη βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι πιο κλασάτη. Μα θα κερδίσει 10-15 πόντους, άρα πιο στον Άσο.
0: Μάλιστα. Ερυθρός Αστέρας Χάπορ Τελαβίβ στις 9.
1: Μάτς πολύ δυνατό και οι δύο μας έχουν προβληματισμό εδώ και γκρίνια για τους προπονητές, αν και είμαστε νωρίς. Είχα πολύ αυτήν τα σοκ από την Μπάγκερ, να έχανε 18 πόντους το γύρισε και έφαγε τρίποντα στο τέλος από τον Βόικμαν στη Σόφια και ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τις Άλκες, είχα 77-83 δίκαια. Υπάρχει πίεση και στις δύο ομάδες, εντάξει είναι λίγο πιο κλασά η Χάπολ, ο Αστέρας έχει την έδρα, αλλά είναι κάπως soft, ανοιχτό, εντελώς ανοιχτό.
0: Στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια.
1: Εντάξει, Βαλένθια δείχνει νίκηση στην Πεσίχτα 96-64 με το Σώστα 26 πόντους. Έχει αλλάξει όλη την ομάδα από πέρυσι, δεν μας πείθει. Και στην Ισπανία έχασε τη Γέδα, τη μικρή Γέδα, εντός 105. Νομίζω θα είναι μάτς για σκορ εδώ, ψηλό. Βέβαια είναι ψηλά το σκορ, 180 νομίζω βέβαια το όριο. Οπότε δεν ξέρω τώρα για το όβερ και τα λοιπά συγγηματικά. Νομίζω όμως ότι η Βαλένθια κερδίσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εύκολο όμως για να πω ότι θα κερδίσει 10 πόντους. Γιατί η Μπασκόνια δεν είναι κακή, αλλά εντάξει η Βαλένθια δεν είναι κάτι τρομερό. Αλλά εντάξει δεν είναι λάθος η τιμή. Περίεργο, λίγο περίεργο. Μα και ισπανικός εμφύλιος.
0: Ναι, ισπανικός εμφύλιος. Και έχουμε κι άλλον έναν εμφύλιο, ιταλικό. Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια.
1: Εδώ θα πάμε την νίκη του Μιλάνου. Άκη Βίρτους εντυπωσία στην πρεμιέρα της, κόρησε πάρα πολύ τη Φενέρ. Ήταν και μπροστά στους κορυβίτους, δεν άντεξε το τέλος, αλλά είναι μια πολύ μέτρια ομάδα η Βίρτους. Βέβαια κάνει καλή δουλειά ο Μούγκρος, αλλά το ρόστερ δεν είναι καθόλου καλό. Το Μιλάνο έχει πολύ καλύτερο ρόστερ. Στο Βελιγράδι βέβαια 14-65-61, δείχνει soft και εδώ έχουμε γκρίνια για τον Πουέτα στον πάγκο και καραδοκεί ο Άταμαν.
0: Α, ναι, ο Άταμαν είναι χωρίς ομάδα, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι στη Χάβολη δεν μπορεί να πάει, αλλά ούτε σαν Αστέρα. Αλλά το Μιλάνο το έχει νομίζω το έχει στοχεύσει και ταιριάζει κιόλας. Και υπάρχει γκρίνια και εδώ. Το Μιλάνο πιστεύω θα κερδίσει. Σήμερα έχει κερδίσει πρόσφατα και 9 πόντους στο Super Cup στον ημιτελικό τους Μπολονέζους. Πιστεύω θα κερδίσει το Μιλάνο. Το χάτιγκ εντάξει δεν αξίζει, αλλά θα το αφήσουμε.
0: Μάλιστα. Και 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν.
1: Αυτό είναι περίεργο παιχνίδι γιατί Παρί την είδα βγει τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μέτρια ομάδα. Βρίσκει ρυθμό εκεί. Η Παρτιζάν ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα. Δεν την περιμέναμε με τον Κάρι να έχει 20 πόντους 10 κέρδισε το. Παιχνίδι με τον Μιλάνο εύκολα, 92-76-65-61, έκανε φοβερή εμφάνιση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο καλή για να πούμε ότι θα κερδίσει. Ντέρμπι, ανοιχτό παιχνίδι, ντέρμπι.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι 5,5 λεπτά πριν το ημίχρονο, η Ντουμπάι προηγείται της Μπαρσελόνα, φίλε, 35-26.
1: Και ναι, αναμενόμενο, εντάξει, δεν βλέπω τόσο εύκολη νίκη, βέβαια. Για την ώρα προηγούνται εύκολα.
0: Ναι, και αύριο 9 και 4 είναι το μάτσο του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάχ. Θα τα πούμε αύριο για αυτό το μάτσο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργίου με την πλήρη ανάλυση των σημερινών παιχνιδιών για την Ευρωλίγκα αλλά και για το μάτσο του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Πάμε να δούμε και μάτς που είναι σε εξέλιξη για το Nations League, για το τρίτο group. 38 λεπτό, Μολδαβία, Νήσι, Φερόες είναι στο 0-1, φίλες και φίλοι. 37 λεπτό, Φιλανδία, Λευκορωσία, 0-0.

0: 19 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι. Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα, 4 λεπτά πριν το ημίχρονο είναι στο 42-30. Σε μάτς που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Γεια σου, Σάκη μου. Καλησπέρα και σε εσένα και σε όλους τους φίλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, φίλο. Έτσι, κανονικά. Έχουμε μπει σε χειμώνα. Δεν ξέρεις, εγώ είμαι αυτός ο ενοχλητικός τύπος που το επενδυμίζω συνέχεια σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν καθόλου το χειμώνα και θέλουν να τους αρέσει το καλοκαίρι. Εγώ είμαι αυτός ο ενοχλητικός τύπος.
0: Ναι, θυμάμαι, αλλά... θυμάμαι πριν μια εβδομάδα που το έπες στη Ζέτα και έβγαλες πυράκια η Ζέτα.
2: Αλλά και από την άλλη δεχόμαστε και εμείς bullying, έτσι, στο ανάποδο, όταν πλησιάζει πλέον το καλοκαίρι.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε, τι νέο υπάρχει? Ξέρω ότι λόγω της διακοπής δεν υπάρχει και πολύ έτσι, ρεπορτάζ, αλλά από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού δεν ξέρω αν μαθαίνει ο Νίστρουπ σε ποια κομμάτια, ας πούμε, έτσι, δουλεύει, που εστιάζει δηλαδή.
2: Στο Κοροπή, ναι.
0: Στο Κοροπή, δεν ξέρω τι μαθαίνεις.
2: Κοίταξε, έχουμε, αν θέλεις να το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά.
0: Όπως θες εσύ.
2: Κάτι έτσι που αξίζει αναφορά είναι ο Αζεντίνου Ναΐ.
0: Καλά, ναι. Αυτό τα άφησα για το τέλος, να σου πω την αλήθεια. Δεν πειράζει. Πάμε με τον Ναΐ, ο οποίος πάλι ζωγράφησε, έτσι. Είναι ζωγράφος το παιδί.
2: Ζωγράφησε, ναι, με την εθνική ομάδα του Μαρόκου.
0: Εξαιρετικό το γκολ.
2: Είναι ένα πολύ ωραίο πλασέ που πέτυχε το 2-0 στη νίκη επί του Λεσότο, ο χαφ του Παναθηναϊκού.
0: Φιλέ, και σκεσέ Λεσότο.
2: Τι σκέφτεσαι, Λεσότο, είδες τι πράγματα αυτό. Είναι μακριά. Άνισε αλέφαντες θα ήταν αυτό. Και σκέφτεσαι.
0: Ναι, και σκέφτεσαι, Λεσότο.
2: Κοίταξε, ωραίο γκολ, όπως το είπες. Δείχνει ότι συνεχίζει να είναι σε καλή φόρμα και το θέμα είναι ότι εγώ ξαναλέω, μπορεί να για κάποιους να φαίνεται περίεργο, αλλά θεωρώ ότι ο παίκτης αυτός δεν είναι ακόμα στο 100% έτοιμος. Νομίζω ότι ο Τζέικοπ Νίστρουπ, επειδή είναι ένας προπονητής πολύ της λεπτομέρειας και γενικότερα που έχει ένα ειδικό ταλέντο να βάζει τους παίκτες και να παίρνει το 100% από αυτούς, νομίζω ότι και επειδή να είναι ακόμα δεν είναι 20 χρονών, αλλά είναι 25 στα 26, οπότε είναι σε ηλικία που ακόμα παίρνει κι άλλο, δηλαδή να τον φτιάξει ο προπονητής.
0: Ναι, και νομίζω ότι έχει επιστρέψει βελτιωμένος, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά σε σχέση με αυτό που είδαμε όταν ήταν στο Παναθηναϊκό την πρώτη του θητεία.
2: Πολύ πολύ πιο βελτιωμένος, αρχικά και σωματικά το είχαμε ξαναπεί ότι σωματοδομικά είναι πλέον πιο γεμάτος, δηλαδή γεμίζει περισσότερο το μάτι από ένα παιδί το αρκετά αδύνατο που είχε έρθει την πρώτη του θητεία στο Παναθηναϊκό δανεικός τότε από την Μαρσέγγ. Πλέον βλέπουμε και σωματοδομικά έναν πιο έτοιμο παίκτη, αλλά εγώ αυτό θα το έφερα τελευταίο. Εγώ βλέπω έναν παίκτη πιο όριμο, έναν παίκτη ο οποίος γνωρίζει τι δουλειά πρέπει να κάνει στο γήπεδο, ξέρει πλέον τις δυνατότητες του, παίζει με αυτοπεποίθηση και βοηθάει αυτό το πράγμα σε όλο το σύνολο του Παναθηναϊκού να έχει έτσι έναν παίκτη προσωπικότητα που μπορεί να του αλλάξει τη ζωή όταν έρθει και βοηθάει αυτό το πράγμα σε όλο το σύνολο του Παναθηναϊκού να έχει έτσι έναν παίκτη προσωπικότητα.

0: είχε, ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι, assist και που προηγήθηκε η ομάδα του.
1: Έτσι, του πιστώθηκε και η assist του, ακριβώς έτσι, ακριβώς όπως το λες είναι. Εντάξει, θα δούμε πώς θα συνεχίσει. Εγώ θεωρώ πραγματικά ότι ο Ουνάι είναι ένα τεράστιο deal το οποίο κατάφερε να ολοκληρώσει ο Στέφανος Κοτσόλης με πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και δουλειά. Πραγματικά μέχρι και τώρα που μιλάμε, Ζάκη μου, μου φαίνεται περίεργο που δεν υπήρξε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό κλαμπ από το top 5 να ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο παίκτη. Οκ, όλα μες στη ζωή είναι, μες στο ποδόσφαιρο. Αυτό μόνο στον Παναθηναϊκό κάνει καλό και καλή, σε κανέναν.
0: Βέβαια, καλύτερα που δεν βρέθηκε κάποιο άλλο κλαμπ, όπως λες.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Τώρα,
0: λοιπόν, τώρα δουλειά στο Κοροπή για την έναρξη του πρωταθλήματος που αργεί ακόμα. Έχουμε και η επόμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Από Δευτέρα θα μετράμε αντίστροφα, αλλά ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Έχεις δει καθόλου το στροφόμετρο του Κριστιανσεν?
1: Να δω τι πιάνει, άμα κοκκινίζει.
0: Α, ναι, το είδες καθόλου?
1: Με τα μάτια μου όχι, δεν το είδα, αλλά μπορώ να σου μεταφέρω το ρεπορτάζ από ανθρώπους που το βλέπουν, που είναι δηλαδή κοντά στις προπονήσεις, και αυτό που λένε είναι ότι πλέον πέρα από το ότι βγάζει όλο το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα κανονικά, το οποίο αναφέραμε ξανά εδώ στην εκπομπή σου, Σάκη μου, εχθές, πλέον δείχνει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει πίσω του μια πολύ κακή σεζόν πέρσι με τη Λέστερ, με πάρα πολλούς τραυματισμούς και δύσκολους τραυματισμούς, και δείχνει έτοιμος να κάνει το restart. Αυτό που μαθαίνω είναι επίσης ότι ψυχολογικά έχει αρχίσει πλέον και είναι σε πολύ καλύτερο, σε καλύτερη κατάσταση. Είχε και ένα μικρό τραυματισμό τις πρώτες μέρες που είχε έρθει στο Παναθηναϊκό, που το έκανε κακό. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο τον άφησε εκτός προπονήσεως για 3-4 ημέρες. Όμως ακόμη και αυτό, σε μια ψυχολογία ενός ανθρώπου που είναι εύθραυστη μετά από μια πολύ κακή σεζόν, μπορεί να τον επηρεάσει αρνητικά. Όλα αυτά τα έχει αφήσει στο παρελθόν και σίγουρα τώρα πλέον έχει ανεβάσει στροφές, βγάζει όλο το πρόγραμμα όπως είπαμε και αναμένεται στο μάτσο με τον Αστέρα Τρίπολης, εκεί αυτό έχουν κυκλώσει, στον Παναθηναϊκό, να πάρει και τον πρώτο του χρόνο συμμετοχής.
0: Λοιπόν, πιστεύω όμως ότι αν είναι όλα ok, θα είναι διαθέσιμος στην αποστολή τουλάχιστον για το παιχνίδι με την Μπόρας Μπανιαλούκα στις 15 του Οκτώβρη.
1: Μπανιαλούκα, ναι, ναι, γιατί είναι και όπως είπαμε, είναι και ο αριστερός μπακ ο οποίος έχει δηλωθεί στην Ευρώπη εκτός του Κυριακόπουλου, ο Σαλάχ Εντίν, που ήρθε μετά, ήρθε αφού είχε κλείσει η ευρωπαϊκή λίστα, δεν έχει δηλωθεί, οπότε είναι η εναλλακτική του Κυριακόπουλου, ή αν θέλεις και όπως θα εξελιχθεί αυτή η σεζόν, έτσι, γιατί εδώ να πούμε κάτι, Σάκη, που είναι πολύ σημαντικό, πέρα από αυτό που είπες που είναι εξίσου σημαντικό, ότι είναι ο παίκτης ουσιαστικά που έχει δηλωθεί για την ευρωπαϊκή λίστα, ο Κριστιανσεν είναι επιλογή 100% Νίστρουπ. Έπεισε τον Κοτσόλη να προσπαθήσει την περίπτωση, θεωρώντας ότι ο παίκτης μπορεί να έρθει στην Ελλάδα και να κάνει το restart στην καριέρα του. Εάν το κάνει αυτό και συμβεί και ξεκινήσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής, μη φανεί περίεργο σε κάποιον, ξαναλέω, μέσα σε πολλά εάν και εφόσον το παίκτης είναι έτσι όπως θέλει ο ίδιος πρωτίστως το Παναθηναϊκός και ο προπονητής του, να μην φανεί περίεργο σε κάποιον να γίνει και ο βασικός μπακ του Παναθηναϊκού και να ξεπεράσει και τον Κυριακόπουλο και τον Σαλάχ Εντίν, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που ψάχνει ο Νίστρουπ για το αριστερό μπακ, για τα μπακ γενικότερα. Τον έχει δουλέψει ξανά με την Κοπεχάγη, έχει πολύ καλή εικόνα για τον παίκτη. Οπότε τώρα όλα μένει να φανούν στον αγωνιστικό χώρο. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι θα πάρει άμεσα τη θέση του Κυριακόπουλου ή του Σαλάχ Εντίν. Αυτό που λέω είναι ότι τα χαρακτηριστικά του σαν ποδοσφαιριστής είναι αυτά που θέλει ο Νίστρο. Τώρα, εάν και εφόσον καταφέρει να κάνει αυτό το λεγόμενο restart και να μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, μένει να το δούμε.
0: Πάντως, από ό,τι βλέπω το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, μετά τις 11 του μήνα, περίπου για ένα μήνα, έχει ένα πρόγραμμα φωτιά, έτσι, αν μπορώ να το πω έτσι. 9 αγώνες ένα μήνα. 3 μάτς από αυτά είναι ντέρμπι, ενώ 3 είναι για τη link face του Conference Link. Έτσι, με Ολυμπιακό, παίζει μετά με την Μπόρας Μπανιαλούκα, έχει και την Καριάτα Αλμάτη ο Παναθηναϊκός, παίζει με τον Άρη.
1: Και μακριά με ταξίδι αυτό.
0: Ακριβώς, μεγάλο ταξίδι, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ, δηλαδή πολύ και απαιτητικό θα έλεγα πρόγραμμα, έτσι.
1: Πολύ απαιτητικό.
0: Και φυσικά περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψει ο Παναθηναϊκός μετά από τη διακοπή, γιατί είχε ένα καλό momentum όταν, πριν τη διακοπή μάλλον για τις εθνικές ομάδες.
1: Ακριβώς, και όπως έγραψα και στο site που εργάζομαι το πρωί που αφορά τον Παναθηναϊκό, έγραψα αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι είναι 9 παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν σε πολύ πολύ

0: μεγάλο βαθμό το πώς τελικά αυτή η σεζόν που ξεκινήσει ιδανικά θα τελειώσει. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός φορτσάρει και δείξει μια εικόνα αντίστοιχη με αυτό που έδειξε μέχρι τη διακοπή και το 13 στα 13 που έχει κάνει χωρίς ήττα από τα παιχνίδια ακόμα τα προκριματικά για το Conference League, το κάνει και τώρα και μπορέσει αυτή τη διακοπή που τον βοήθησε κιόλας να πάρει ανάσες, γιατί πλέον ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει όλα αυτά τα παιχνίδια μαζεμένα, θα είναι μια ομάδα που θα είναι πιο φρέσκια, γιατί έχουν πάρει τις ανάσεις τους οι παίκτες μετά από ένα, συγγνώμη, πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Οπότε μένει να δούμε τώρα αν θα εκμεταλλευτούν αυτή τη διακοπή ως προς τα θετικά της, δηλαδή στο γεγονός ότι πήραν ανάσες και μπορέσαν να ρίξουν παλμούς, αλλά παράλληλα να κρατήσουν και τα υψηλά στάνταρσάκι που το πρόγραμμα που έρχεται έτσι όπως ακριβώς το περιέγραψες είναι φωτιά και ναι, είναι ναι. Αυτό νομίζω που θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο τέλος αυτή τη σεζόν. Είναι μεγάλο το πρωτάθλημα, είναι μαραθώνιο, δεν είναι σπριν, αλλά αυτά τα παιχνίδια που περιέγραψες και τα έγραψα και εγώ όπως είπα το πρωί στο site, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μεγάλο κλειδί. Μεγάλο κλειδί για το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν.
1: Αν και δεν έχει κάτι άλλο, εγώ ήθελα να κλείσουμε με Αντριάνο Γιάνκουσιτς. Είχαμε δηλώσεις του μάνατζέρ του που είπε ότι επένδυσε ένα μεγάλο, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει τις δηλώσεις.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, οπότε να τις σχολιάσεις εσύ. Πάντως έβγαλε και η δισούλα, γιατί εγώ κρατάω αυτό που είπε ότι γίνεται ένας πανικός και είναι αχρίαστος, λέει, στα κροατικά μέσα. Αλλά εγώ μετέφερα αρκετές επίσημες προτάσεις στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ήθελε καν να ακούσει για πώληση ή δανεισμό ο Παναθηναϊκός.
0: Βεβαίως. Ναι, αυτό ακριβώς είναι η είδηση. Το γεγονός ότι, όπως είπε ο μάνατζερ του Αντριάνου Γιάνκουσιτς, ο πελάτης του, δέχτηκε ήδη προτάσεις είτε για αγορά είτε για δανεισμό από τον, για τον Παναθηναϊκό, προς τον Παναθηναϊκό. Η είδηση που βγαίνει προς τα έξω είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψες, ότι από την μεριά της ΠΑΕ δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να μπουν σε συζήτηση, να ακούσουν αν θέλεις το τι έχει να τους πει ο μάνατζερ του παίκτη. Και αυτό διότι στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για το μέλλον του Αντριάνου Γιάνκουσιτς.
1: Ναι, είναι ένα project που θέλει να το στηρίξει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Δεν το συζητάμε. Και είναι νωρίς τώρα, δηλαδή ακόμα δεν είναι στον Παναθηναϊκό, δεν έχει παίξει. Ο Παναθηναϊκός να σκέφτεται να τον πουλήσει. Γιατί για μένα χαμένος θα είναι και αυτός και ο παίκτης.
0: Νομίζω πως ναι. Και κοίταξε, σε αντίθεση με αυτό που συνέβη πέρσι επί Μπενίτεθ, που ο παίκτης ήρθε και δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, νομίζω 50 λεπτά είχε παίξει.
1: Ναι, μιλάει και γι' αυτό ο μάνατζερ του πάντως.
0: Μιλάει και γι' αυτό, αλλά φέτος, επειδή μιλάει και γι' αυτό που θα σου πω τώρα, έχει παίξει ήδη 6 παιχνίδια από τα 13. Άρα νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι είναι ενεργό μέρος του rotation του Παναθηναϊκού. Εντάξει, σίγουρα δεν είχε αυτό το ρόλο που είχε όταν ήρθε, αλλά δεν να πούμε κάτι. Ο Γιάνκουσιτς βγήκε από την αρχή 11 του Παναθηναϊκού μετά την έλευση του Λιβάη Γκαρσία. Και αυτό γιατί συνέβη, διότι ο Νίστρουπ μάλλον επέλεξε να αλλάξει σχηματισμό, να παίξει με ένα 4-4-2. Ουσιαστικά αφαίρεσε το δεκάρι από την εξίσωση. Ναι, το δεκάρι ναι. Το οποίο έπαιζε ο Γιάνκουσιτς εκεί. Και επέλεξε λοιπόν με αυτό το 4-4-2 να παίζει με τον Ταμπόρδα σαν δεξί, half, extreme, όπως θέλετε πείτε το.
1: Και να συγκλίνει προς τα μέσα, όπως κάνει
0: ακριβώς, με αυτόν τον υβριδικό ρόλο. Και τον Αντίνο να παίζει ουσιαστικά σαν εξτρέμ που πατάει η γραμμή και κινείται στα όρια της γραμμής, να μένει δηλαδή, να μην συγκλίνει.
1: Ναι, σαν να παίζει με ένα καθαρό εξτρέμ γραμμής, ας πούμε.
0: Ακριβώς, και ένα ψευτοδεκάρι θα το έλεγα.
1: Μπράβο,
0: εγώ. Θα
1: σωστά,
0: το χαρακτήριζα έτσι, ένα ψευτοδεκάρι.
1: Αν και στην αρχή είδες ότι ξεκίναγε η ενδεκάδα με Γιάνκουσιτς. Και εδώ να αναφέρω αυτό που λέει ο μάνατζερ του, ότι υπάρχει πλάνο που είναι να παίξει, λέει, περίπου 2.000 λεπτά φέτος και περισσότερα από 3 την επόμενη σεζόν. Και είναι ευχαριστημένος από ό,τι καταλαβαίνω από τις δηλώσεις που κάνει ο μάνατζερ του που είναι εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και καταλαβαίνει ότι ανταγωνίζεται παίκτες αξίας, λέει, 18 εκατομμυρίων ευρώ και δεν γίνεται να παίζεις όλα τα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν.
0: Εννοείται, γιατί η σεζόν είναι μεγάλη, τα
1: αυτό δείχνει ότι ξέρει τι γίνεται, καταλαβαίνει που βρίσκεται, έτσι, και αυτός και ο μάνατζερ του. Και είναι θετικό αυτό, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πολλές φορές οι αυλοί που λέμε που μπορεί να σου πάρουν τα μυαλά, έτσι, με αυτά που θα σου πούνε. Και το έχουμε δει αυτό.
0: Ο μάνατζερ παίζει κομβικό ρόλο.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά.
3: Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
4: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: 3,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sport 94,3. Δεύτερη αγωνιστική της Euroleague σε ένα γήπεδο κατάμεστο, σε ένα γήπεδο από τους ιερούς ναούς της Ευρωλίγκας. Την Ζαλγκύριο Αρίνα, Ζαλγκύρης Κάουνας Ολυμπιακός. Όπως είπαμε για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι αγωνίζονται με τη λευκή τους εμφάνιση απόψε απέναντι στις Ζαλγκύρης που θα αγωνιστεί με την πράσινη. Λοιπόν,
5: κάτι σαν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός φαίνεται, αν δεν έχει ήχο.
4: Θα μπορούσε. Είναι το 42ο sold out της Ζαλγκύρης Κάουνας. Παρουσία του θρύλου του NBA, Σακίλ Ονίλ, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο. Μακιντάιρ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Τζόουνς απαρτίζουν την πεντάδα του Ολυμπιακού. Από την άλλη, Μπράουν, Γεντράιδης, Βαλανσιούνας, Μπουτκέβιτσιους και Τουμπέλης είναι οι πέντε της Αλγύρης, η οποία κερδίζει το τζάμπολ και έχει την πρώτη επίθεση. Να διορθώσω, δεν είναι ο Μπράουν, είναι ο Έντουαρντς. Ξεκινάει η πρώτη πάσα που κάνει ο Βαλανσιούνας, είναι λάθος, ο Ολυμπιακός κλέβει την μπάλα και ο Γουόρντ θα τρέξει στον εμφυλιασμό. Ντόρσεϊ, 45 μοίρες, θέλει να επιτεθεί γρήγορα. Εδώ στο Μακιντάιρ που εκτελεί για τρεις από τη γωνία. Είναι άστοχος, δεν του κάνει το χαρτί την μπάλα. Παραμένει λοιπόν το 0-0 και η Ζαλγκύρης την πρώτη της, την δεύτερη του άλλου επίθεση. Ο Έντουαρντς εκτελεί από μέσα από τα σκιαδίου, το βάζει. Ζαλγκύρη 2-0 και ο Μακιντάιρ δίνει στον Βεζένκοφ και αυτός τον Ντόρσεϊ. Αλλαγές χέρι με χέρι από τους Ερυθρόλευκους. Ντόρσεϊ για 3. Άστοχος πάει, ο Τζόνς παλεύει, η μπάλα βγαίνει από πόδι παίκτη της Ζαλγκύρης, νομίζω από τον Βαλανσιούνας ή από τον Έντουαρντ. Το σίγουρο είναι ότι η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό για επίθεση 14 δευτερολέπτων. Με τον Βεζένκοφ να κάνει επαναφορά από την τελική γραμμή. Τζόουνς έδωσε στο Μακιντάιρ και τώρα ο Βεζένκοφ ξανά στο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ έδωσε στο Τζόουνς, θέλει να σκοφτεί. Δεν θα καταφέρει. Βεζένκοφ στο rebound. Μιλουτίνοφ για τον Μακιντάιρ. Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ θα εκτελέσει για 3. Όχι. Επιθετικό rebound από τον Tyson Ward, Βεζένκοφ 2-2. Καλάθι από τον Σάσα Βεζένκοφ για το 2-2 της ελληνικής ομάδας. Ο Έντουαρντς θα κάνει ένα floater, θα νικήσει τους αντιπάλους του 4-2 για κυρός Κάρσεν Έντουαρντς. Ο Τζόουνς είναι στην κορυφή της ρακέτας, πήρε τη βάλα από τον Μακιντάιρ. Ντόρσεϊ από μέση απόσταση εκτελεί για 2. Άστοχος. Rebound και ο Γκεντράιτης κατεβάζει την μπάλα. Δίνει στον Έντουαρντ, ο Έντουαρντ παίρνει ένα σκρίδι από τον Βαλανσιούνας που του δώσε τώρα την μπάλα. Βαλανσιούνας αστείς καλάθι από τον Μπουτσιέβιτσιους για το 6-2 των Λιθουανών. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή απόψε για τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για την καλύτερη ομάδα της Ζαλγκύρης τα τελευταία χρόνια. Πλότερα από τον Βεζένκοφ είναι άστοχο, ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει καλά και πρέπει να το μαζέψει. Ο Γκεντράιτς έδωσε τον Έντουαρντς, ο οποίος κρατάει την μπάλα και έχει μπροστά τον Γουόρντ, τον πέρασε. Στου 3 πόντων από τη γωνία, 9-2. Από τους Λιθουανούς, από τον Άρνας Μπουτκέβιτσιους. 9-2 στους 5 πόντους του Μπουτσέβιτσιου, σε 9-2 η Ζαλγίρη μπροστά στους 7, στα 7 και 17 για την πρώτη περίοδο. Μακιντάιρ έδωσε πάση στον Τζόνς που κόβεται, αλλά υπάρχει φάουλ. Έχω την αίσθηση ψηλά. Το κάνει, έχω την αίσθηση ο Βαλαντσιούνας. Ναι, ο Βαλαντσιούνας είναι αυτός που κάνει το φάουλ στον Τάιρικ Τζόνς. Και όταν λέμε Γιώνας Βαλαντσιούνας, μιλάμε για έναν πάρα πολύ ψηλό παίκτη, ένα θηρίο με πάρα πολύ δυνατό σώμα.
5: Πού να τα βάλεις μαζί του, φίλε, πραγματικό θηρίο όπως είπες.
4: Νομίζω ο μόνος τρόπος να τον φύρουνε, Σάκη μου, οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι παίκτες γενικότερα, είναι να πάνε κατά πάνω του και να μπορούσαν να τον φορτώσουν με φάουλ.
5: Μόνο αυτό.
4: Στο
5: ναι.
4: Μεταξύ βγαίνει έξω ο Βαλαντσιούνας, τον βγάζει έξω ο Μασιούλης και βάζει στη θέση του τον Μπλάζεβιτς. Ο Μπλάζεβιτς, εντάξει, μιλάμε για ένα πολύ πιο νορμάλ αντίπαλο για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Νομίζω ο μόνος τρόπος να χτυπηθεί ο Βαλαντσιούνας είναι να φορτωθεί με φάουλ. Ο Τάιρικ Τζόνς ευστόχησε στην πρώτη βολή, πάντως. Τάιρικ Τζόνς, ο οποίος φέτος δεν έχει χάσει κάποια βολή, χάσει την πρώτη του. Τι το ήθελα και το έλεγα. Μία στις δύο από τον Τάιρικ Τζόνς, παραμένει το 9-3 του Μπέλης. Για τον Κάρσεν Έντουαρτ, του Μπέλης, δεν τελειώνει η φάση, έχασε μόνος το ελεύθερο lay-up. Μακιντάιρ, η πάση του για τον Ντόρσεϊ. Αυτός επιστρέφει στο Μακιντάιρ που είναι αρκετά μακριά. Βεντέγκο πάει μέχρι μέσα, παίρνει το φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Κέρδισε κατά κράτος τους αντιπάλους, ο Τουμπέλης του έκανε φάουλ. Δεν υπήρχε περίπτωση εκεί να τον σταματήσουν εδώ στο Βεντέγκο, εκεί που έφτασε. Κατάφερε να πάρει φάουλ, δεν ξέρω βέβαια αν το κάνει ο Τουμπέλης. Νομίζω ο Τουμπέλης το κάνει. Κρατάω εμφύλεξη γιατί νομίζω το κάνει και ο Μπλάζεβιτς, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Για να είμαι ειλικρινής. Ο Σάσα Βεζέγκο βαστόχησε στην πρώτη του ελεύθερη βολή. 9-3. Ο Βεζέγκο δίνει προβάδισμα, μάλλον δίνει προβάδισμα, μη φώνει για την ακρίβεια. Βάζει δύο συνεχόμενους πόντους Ολυμπιακός από βολές. Κάνει το 9-4. Έντουαρτ έμεινε μόνος, ο Μπλάζεβιτς πίεσε από τους του Ολυμπιακού. Το έκανε το λάθος, ο Μπλάζεβιτς, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να τρέξει. Την πηρεώντας τον ευνοιασμό, ο Γουόρντ και δύο βολές. Νομίζω δύο βολές, υπάρχει φάουλ. Δεν ξέρω αν έχει δώσει ψηλά. Αν θα χρειαστούμε λίγο χρόνο, το χιάνιο του Μπέλιτς. Έτρεξε ο Γουόρντ, έπιασαν οργάνωση την άμυνα, χαμηλά έχει αυτό το φάουλ. 19 δευτερόλεπτα θα έχει ο Ολυμπιακός για να επιτεθεί. Στα 6 και 26 για το πρώτο δεκάλεπτο. Βεζέγκο πάει μέχρι μέσα, Λότερ, άστοχο. Άστοχο από το Σαζαβεζέγκο, πρέπει ο Ολυμπιακός να σοβαρευτεί, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Ελεύθερο σου τριών πόντων από τους Λιθουανούς, airball από τον Μπουτσέβιτσιους. Εφηβιασμός, Word, κόβεται ψηλά με φάουλ από τον Μπουτσέβιτσιους. Τέταρτο ομαδικό της Αλγύρης, πολύ ευχάριστο νέο για τον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι οι Λιθουανοί κάνουνε 4 μαζεμένα φάουλ, εκ των οποίων τα 3 είναι πάνω στην προσπάθεια για σουτ. Χρειάζονται πάρα πολύ να κάνουν φάουλ. Ο Ολυμπιακός χτυπάει στον εφνιασμό και καταφέρνει και τους πληγώνει με αυτόν τον τρόπο. Tyson Ward, μέσα η πρώτη βολή. 9-5. Στα 6-0-5 για την πρώτη περίοδο. Και 9-6. Με μια μικρή αναπήδηση. Να αναφέρουμε φυσικά, Σάκη, ότι η Ζαλγκίρις Κάουνας παρουσιάζεται με 3 απουσίες. Απόψε, Έντουαρτ, έλα εκτελέσει για 3 ο Έντουαρτ. Πολύ κακό το σουτ. Χαμένο rebound ο Ξερυθρόλευκος. Και καλά ο Μπλάζεβιτ.
5: Τρεις αποσίες.
4: Κάνει το 11-6.
5: Τρεις αποσίες της Αλγύρης, Γιώργο, αλλά και ο Ολυμπιακός, η αποσία του Μιλουτίνοφ είναι ένα πρόβλημα εκεί στο 5. Και όσον
4: είναι
5: αφορά το μαρκάρι με τον Βαλασσούνας.
4: Αυτό το για τον Ολυμπιακό τώρα, από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Να αναφέρουμε απλώς ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται χωρίς τους Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω τενοτήτητας και Κόρι Τζόζεφ λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Μέσα ο Τζάνστον βέβαια, στο δεκάδα, πιθανό να πάρει και λεπτά, θα δούμε. Ντόρσεϊ έμεινε το 18 καθώς ο Αλγύρης αυτόχισε στην επίδεσή της. Μακιντάιρ ψώνει για τον Τζόουν! Φανταστική φάση από τον Ολυμπιακό! 11-10! Μειώνουν στο πόντο οι Ερυθρόλευκοι! Αλλιούπ κάρφωμα από τους Πυριώτες, ο Έντουαρτς για τον Μπλάζεβιτς. Η προσπάθεια τους Λιθουανούς άστοχη, follow από τον Τουμπέλης. 13-10. Να αναφέρουμε φυσικά ότι η Ζαλγκύρης παρουσιάζεται χωρίς δύο πρώην Ερυθρόλευκους, τον Άιζελ Βίλιαμ Σκότς και τον Στέιμπεν Λί. Η τρίτη της απουσία είναι ο Ακομπούτου Εχιόγκου, ένας Αμερικανός σέντερ. Ευνηδιασμός από τους Λιθουανούς που κλέψαν την μπάλα, 15-10. Από τον Τουμπέλης που κάνει ζημιά με τέσσερις αναπάσεις τους πόντους και δίνει προβάδισμα 5-5 πόντων στην Λιθουανική ομάδα.
5: Ο Τουμπέλης και ο Κουρμπέλης.
4: Η αλήθεια είναι ότι του Τουμπέλης ζημιές δεν μας αρέσουν, του Κουρμπέλη πάντως ζημιές τις χαριστιόμαστε αρκετά.
5: Σωστός.
4: Και οι γιατροί. Follow από τον Σάσα Βεζέγκο. 15-12 στα 3 και 49. Έχουμε το πρώτο τηλεοπτικό time out στην αναμέτρηση. Οπότε Σάχη, θα επιστρέψουμε σε σένα και άμεσα εδώ για συνέχεια.
5: Θα το κάνουμε και στον Τζόρτζι τον Ιωάννου σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα, φίλες και φίλοι, 6 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, είναι στο 59-47. Είναι μπροστά από την αρχή του μάτς η ομάδα του Ντουμπάι, 23-25 το πρώτο δεκάλεπτο, 29-12 το δεύτερο, 9-16 μέχρι τώρα. 61-47 αυτή την ώρα. Λοιπόν, 5 λεπτά στην πρώτη περίοδο, Ανατολού Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης, 12-10. Και Ζαλγύρης Ολυμπιακός 15-12. Πάμε να δούμε και στο ποδόσφαιρο τι γίνεται. Έχουμε δύο μάτς εξέλιξη για το τρίτο γκρουπ στο Nations League. Βολδαβία Νίση Φερόης είναι στο 0-1 στο 57ο λεπτό. 55ο λεπτό Φιλανδία Λευκορωσία 0-0.

0: θυμίσω το μάτσο Παναθηναϊκού και εδώ για το φίλο που ρωτάει είναι στις 9 και 4 αύριο όμως, όχι σήμερα. Για να επιστρέψουμε στον Γιώργο Ιωάννου, πήρε την ανάσα του. Έλα Γιώργο.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ενημερώσουμε ότι πήγε ο Στέρλινγκ Μπράουν στην αμέτρηση τώρα για την Ζαλγκίρις, 15-12. Μας δείξαν τώρα στο Cube της Ζαλγκίρις Αρίνα ένα βίντεο με τον θρύλο του NBA, αυτό το ιερό τέρας του παγκοσμίου μπάσκετ, τον Σακίλ Ονίλ, ενώ ο Γιώνας Βαλαντιούνας παίρνει φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Το πρώτο ομαδικό του Ολυμπιακού, χαμηλά η κοφή και ο Μάοντολο θα επαναφέρει. Του δόθηκε για μάλιστα φανέλα με το νούμερο 32, τον Σακίλ Ονίλ, βέβαια αυτός φόρο είναι 34 στους Λέγκερ.
0: Πάντως από ό,τι βλέπω, από ό,τι είδα...
1: Είναι σωματώδης, μιλάμε εντάξει, για έναν απίστευτο σέντερ με πολύ ισχυρό κορμί, με πολύ ικανό εντός αγκών μέγεθος στο σώμα του, από την άποψη ότι ήταν ένα πέση που άπαξε και σούβαζε το σώμα του και προσπαθούσε να σε σπρώξει. Δεν παίρνει και πολύ καλά όταν ξέρεις να παίξεις άμυνα απέναντί του. Ο Ντόρσεϊ πήρε ένα φάουλ στον συνδυασμό και εξελεί αυτή τη στιγμή βολές. Το σκορ είναι 15-12 στα 3-25. Τάιλερ Ντόρσεϊ έξω, η πρώτη βολή. Αυτή η ατμόσφαιρα στη Ζαλγκίριο Αρίνα, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι sold out, είναι το 42ο sold out της ομάδας από τον Κάουνας. 15-13 με τη δεύτερη βολή να είναι εύστοχη. Η Ζαλγκίρις τώρα εδώ με τον Τουμπέλη, που πάει ξανά μέχρι μέσα και κάνει το 17-13, τελειώνει με αριστερό λέει αυτή η φάση. Μακιντάιρ για τον Βεζέγκο. Από μέση απόσταση ευστοχή αυτό για δύο. 17-15. Ένα παιχνίδι που όπως είπαμε θα ζωριστούν πάρα πολύ πέρα του Ολυμπιακού. Φάουλ που κάνει ο Τάισον Γουόρντ πάνω στον Τουμπέλη. 17-15 στα 2-54. Πάνω στον όχι στον Σλίβα, συγγνώμη. Ο οποίος περνάει το παιχνίδι. Ο Τουμπέλης πηγαίνει στον πάγκο, ο Σλίβα στο παρκέ. 17-15 και ο Μάοντολο οργανώνει. Έδωσε τον Γκριγκόνης, ο μέχρι πέρσι παίκτης του Παναθηναϊκού. Υπήρξε αυτός του Βαλαντιούνα στο παρκέ. Σουτ για δύο, εύστοχο από τον Στέρλινγκ Μπράουν. 19-15. Η Ζαλγκίρις στο συν 4 και ο Μακιντάιρ περνάει στο κέντρο και οργανώνει την επίθεση των Πειραιωτών στα 2,5 λεπτά για το πρώτο δεκάλεπτο. Μακιντάιρ από μέση απόσταση ευστοχή και μειώνει και πάλι στους 2 για τον Ολυμπιακό. 19-17. Οι Πειραιώτες πρέπει να βγάλουν άμυνες, πρέπει να επιτεθούν έξυπνα και να φτύρουν τον Γιώνας Βαλαντιούνας οπωσδήποτε. Βαλαντιούνας από μέση απόσταση, άστοχος. Επιθετικό rebound, σου τριών πόντων ελεύθερο από τους Λιθουανούς. Η μπάλα δεν κάνει το χατήρι στο Μάοντολο, ευτυχώς. Και ο Μακιντάρης στον ενδιασμό σουτάρει τίποτο. Είναι άστοχος, rebound ο Κλιγκόνης. Πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός τον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται. Βαλαντιούνας την αποστάρει, καρφώνει ανενόχλητος. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία ο Ντόρσεϊ με τον Βεζέγκοφ να του πέσουν άμυνα. Είναι τόσο ισχυρό κορμί που μέχρι και δύο άτομα δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν. 21-17. Κάρφωσε ανενόχλητος. Η πρώτη του πόδι στο παιχνίδι. Μακιντάιρ. Φάουλ πάνω στον Ταϊρίκ Τζόουνς από τον Βαλαντιούνας. Είναι το δεύτερο προσωπικό του φάουλ. Το καλύτερο σενάριο για τον Ολυμπιακό που θέλει να φύρει τον Λιθουανό σέντερ, τον Λιθουανό στάρ του NBA. Ο Τζόουνς θα πάει στη γραμμή. Το δεύτερο του. Αυτό είναι που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να φύρει οπωσδήποτε τον συγκεκριμένο αθλητή, τον Γιώνας Βαλαντιούνα, να τον φορτώσει με φάουλ και να τον κάνει να φοβάται κάθε φορά που θα πρέπει να παίξει άμυνα. Το 1 και 26 όλα αυτά για την πρώτη περίοδο. 21-17 Περνάει στο παιχνίδι ο Ντεϊβίτα Σερβίτη. Άλλος ένας Λιθουανός παιχταράς με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να εκτελεί. Βάζει την πρώτη βολή. ...21-18. Έχει 2 στις 3 απόψε. Δεύτερη από τον Τζόουν, 2 στις 2 τώρα. 3 στις 4. 21-19. 1-18 για το φινάλε και η Ζαλγκύρη στην επίθεση. Τζόουν θέλει να παίξει άμυνα τώρα στο Βαλαντσιούνας, ο οποίος φωστάρει. Βαλαντσιούνας φωστάρει, έχει την πάρα στο δεξί του χέρι, ελεύθερο σουτ από τον Σιρβίτη που τιμωρεί την άμυνα του Ολυμπιακού που τον άφησε ελεύθερο. 24-19. Ο Σιρβίτης παίρνει το παιχνίδι για μέσα στον Κίγιαντρη. Τζόρτε από μέση απόσταση ξεφορτώθηκε και τον γκρικόνι και ευστόχησε. Στέκεται και λίγο τυχερός από την άποψη ότι η μπάλα να πηδά στη στεφάνη και πέφτει. Στο καλάθι των Λιθουανών, 24-21. Πάω το λόγο. Έδωσε τον Σλίβα. Ο Γκριγκόνης, ο Λό, παραλίγο να χαθεί κατ' οχή για Ζαλγκύρης. Πάω το λόγο στα 5 δευτερόλεπτα. Βαλαντσιούνας δεν το πήρε, θα το πάρει ο Γκριγκόνης στη λήξη του χρόνου, άστοχος. Rebound το Βεζέγκο. Ο Ολυμπιακός έχει μία ολόκληρη επίθεση, θα μείνει ένα δευτερόλεπτο για τους Ζαλγκύρης, δεν ξέρω αν βασικά θα μείνει κι αυτό. Από την άποψη ότι οι Λιθουανοί πρέπει να παίξουν τώρα άμυνα χωρίς να κάνουν φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει, έχει να δώσει δύο φάουλ, αλλά δεν χρειάζεται να τα δώσει. Ντόρσεϊ, Ντόρσεϊ, θα την κλείσει με τρίποδο την περίοδο. Άστοχο και 24-21 το σκορ της πρώτης περίοδου της Ζαλγκύρης είναι μπροστά ο Ολυμπιακός. Μένει κοντά για την ώρα στο σκορ στην αναμέτρηση. Σάκη, θα επιστρέψουμε σε σένα. Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει το μόνο καλό που μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο είναι ότι φύρεται ο Γιώνας Βαλαντσιούνας.
0: Ναι, πράγμα που δεν... να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στα άλλα τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, φίλες και φίλοι, Ντουμπάι Μπαρσελόνα 72-56. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 17-17, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Για το EuroCup, Νεπτούνας, Τρέντο. Τρίτη περίοδο βρισκόμαστε δύο λεπτά πριν το τέλος, 46-54. Τόφας Τσέμτσις 21-13, ένα λεπτό πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Χάπολ Ιερουσαλήμ Ροστόκ Σίγουλς 23-12, ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Θυμίζω το μάτς του Άρη, το Τζάπολ είναι στις 9. Στο ποδόσφαιρο για τον Nations Link, για το τρίτο γκρουπ, 66 λεπτό Μολδαβία Νήσι Φερόες 0-1. 65 λεπτό Φιλανδία Λευκορωσία 0-0. Για να πάμε και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη δεύτερη περίοδο με τον Εβάν Φουρνιέ που θέλει να εκτελέσει για τρεις. Όχι. Πήρε το rebound της Αλγύρης. Μέχρι 24-21. Και ο Γκρικόνης θέλει να πάει απέναντι τώρα στον Χολ που έχει τελειά τρεις. Ο Γκρικόνης είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Κυριστιάνο Σούτ από τον Γκρικόνη. Ούτε αυτό. Κατοχή για τη Ζαλγύρης. Στη μετάδα του Ολυμπιακού είναι ο Ντόντα Χολ, ο Εντζάι, ο Μοντέρο, ο Φουρνιέ και ο Γουόρντ. Δίνει για ο Τόμας Μασιούλη εντολές του. Ο Γκεντράκης θα δώσει μια πάσα Γκρικόνη. Βουτκέβιτσιους θέλει να πάει μέχρι μέσα. Κόβεται εντυπωσιακά από τον Τόντα Χολ. Τον σταματάει πεντακάθαρα ο Χολ στα 2,2 τώρα η επίθεση της Αλγύρης. Γκεντράκης με παραφορά. 2,2, σουτάρει ο Βουτκέβιτσιους, πολύ κακό, τέλος επίθεσης. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Εκδήλωσε επίθεση Αλγύρης, ούτε καν στεφάνι δεν βρήκε. Η μπάλα, ούτε καν μάλλον στεφάνι δεν βρήκε, ναι, ούτε καν στεφάνι δεν βρήκε ο Βουτκέβιτσιους με αυτό το σούτ της απόστασης. Και τώρα ο Μοντέρο θα επαναφέρει. Άλλαξε με τον Εντζάι και κατεβάζει πάνω για τον Μοντέρο. Εντζάι έδωσε τον Γουόρντ. Χολ. Τόντα Χολ πήρε ο Φουρνιέ. Φουρνιέ έδωσε την πάσα. Γουόρντ από τη γωνία. Πολύ κακό το τρίποδο αυτό, Παναγία μου. Μένει το 24-21, εφνιδιασμός Καλάθι από τον Μπουτκέβιτσιου στον εφνιδιασμό της Αλγύρης. Στο συν 5 και πάλι 26-21. Αντίστοιχα από τον Γκρικόνης Καλάθι από τον Άρνας Μπουτκέβιτσιους. Έχουμε φάουλ. Που κάνει ο Γκρικόνης.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κάνει αντιαθλητικό. Έχω την αίσθηση. Μέσα η πρώτη. Από τον Φουρνιέ 26-22. Και 26-23. Χρεώθηκε με αυτό που λέμε αντιαθλητικό φάουλ. Χρειαζόμαστε και λίγο χρόνο βέβαια για να έχουμε ακριβώς τους κανόνες της Ευρωλίγκας. Σούτ από τον Φουρνιέ άστοχο. Μένει το 26-23. Της Αλγύρης τώρα με τον Γκεντράιδη. Έκλεψε ο Ολυμπιακός που μπορεί να τρέξει τώρα. Φουρνιέ έδωσε τον Εντζάι. Έχασε ο Ολυμπιακός ευκαιρία να επιτεθεί. Στα νοικοκήπεδο, σε δευτερεύοντα συνδυασμό προσπάθησε ο Μοντέρο, πήρε το επιθετικό rebound. Ζήτησε για λίγο την πάνω από Παπα-Νικολάου, δεν την πήρε. Φουρνιέ είναι στο λόγκο. Κουρνιέ πήρε ένα screen. Γκολ, η πάσα του. Τον Ντάι Φάουλ από τον Σλίβα. Πάνω στον Ντάι. Μένει το 26-23, ο Ντάι θα εκτελέσει βολές. Δεύτερο ομαδικό της Αλγύρης. Και ο Ντάι πηγαίνει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Μέσα η πρώτη. Από τον αθλητικό forward των Πειραιωτών που αποκτήθηκε αυτό το καλοκαίρι από τη Βιλερμπάν. 2-2 από τον Ντάι. 26-25 στον πόντο το παιχνίδι.
0: 26-25. Λοιπόν, Νίκο, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για 2,5 λεπτάκια και θα επιστρέψουμε να συνεχίσεις με τη μετάδοση του αγώνα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντού.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
8: Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε στον Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 27-29 και πάμε τώρα στο Κάουνας, Ζαλγίρης Κάουνας Ολυμπιακός, Τζόρτζης Ιωάννου. Νομίζω νωρίτερα μου λένε οι ακροατές, σε είπα Νίκο. Αν το έκανα αυτό φίλε, σε βάφτισα, θα σου φέρω λαμπαδίτσα και παπουτσάκια το Πάσχα.
12: Δεν βαριέσαι στα κοιτάξια.
11: Ξέρεις, είναι το φάρο. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Αν το έκανα αυτό, ζητώ συγγνώμη.
12: Λοιπόν, αρχικά να ενημερώσουμε ότι ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά 26-29. Μείωσε τώρα η Ζαλγκύρης 28-29. 28-31 με τον Φουρνιέ που έκανε φλότερο. Ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά νωρίτερα με LAU που βγάλε ο Μοντέρο με τον Εντζάι και ο Φουρνιέ έκανε ένα lay-up και έκανε το 26-29. Τώρα με ένα φλότερ ακόμα ο Γάλλος Σταρ δίνει ξανά προβάδισμα 3 πόντων. 31-28 φολ. Σούτια 2 εκτός ισορροπίας από τον Μπράουν. Μειώνει στο πόντο 31-30 για τους Αλγύριους. Τα 6-0-6 για το ημίχρονο. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για τον Εντζάι. Ο Χολ και ο Φουρνιέ. 45 μοίρες ο Φουρνιέ. Εκτελεί για 3 από τα 7,5. Όχι follow. Ανενόχλητος ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπα-Νικολάου. 33-30, Ολυμπιακός και πάλι στο συν 3. Σιγά σιγά το έχει φέρει στα μέτρα του. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Μπράουν από 45 μοίρες. Για 3 είναι άστοχος. Το rebound το πήρε ο Τουμπέλης. Έντουαρτς δεν μπόρεσε να επιτεθεί, παίρνει φάουλ από το Φουρνιέ. Είναι το δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού. 2 έχει και η Ζαλγκύρης. Με τον Γιώνας Βαλανσιούνα στον πάγκο, ο οποίος έχει 2 φάουλ. Το καλύτερο σενάριο είναι βέβαια αυτό για τον Ολυμπιακό. Με Μπαίνει το 33-30 μετά την άστοχη επίθεση της Αλγύρης. Μοντέρο. Πάει αντίθετα από το σκριν του Εντζάι. Μοντέρο παίρνει φάουλ και παίρνει βολές από τον Κιεντράιτης. Εξαιρετικός Ολυμπιακός τώρα στη δεύτερη περίοδο. Έχει καταφέρει να πάρει με το μέρος το παιχνίδι. Ο Μάοντολο περνάει στη θέση του Κιεντράιτης. Και οι διαιτητές πάνε στο replay. Πάνε στο replay για να δούμε τώρα θέλουν να δουν. Το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά και πάνε για να δουν αν... Όχι, συγγνώμη. Το φάουλ έχει δοθεί ψηλά και το challenge έχει γίνει από τους Αλγύρης προκειμένου να δοθεί χαμηλά. Δεν κάνουν λοιπόν αν γίνεται πάνω στην προσπάθεια το φάουλ. Για να δούμε τώρα τι συζητάνε οι διαιτητές. Πάντως το ότι υπάρχει φάουλ είναι ξεκάθαρο, το δίνουν χαμηλά. Κερδισμένο το challenge που έκανε ο Μασιούλης. 33-30 παραμένει το σκορ, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 3 και έχει κατοχή δική του. Σήμερα να ενημερώσουμε φυσικά τον κόσμο, αν και έχει γίνει γνωστό, ότι στην 12 των Πειραιωτών βρίσκεται και το τελευταίο της απόκτημα Brian Dunston. Ανάποδο λέει από τον Κουρνιά, άστοχο, μετράει όμως το καλάθι, έχει χτυπήσει, έχει δημιουργήσει τα λάθος στη Στεφάνη, ο Sterling Brown. Στους 8 πόντους ο Εβάν Φουρνιέ και ολοοργανών για τις Αλγύρες. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρόστερ αυτό της ομάδας από το Κάουνας. Ο Μοντέρο είναι πάνω στον Μάντολο, πολύ καλή άμυνα του Μοντέρο, τον οδηγεί πίσω από, από την τέντρα. Και πάλι πέρασε ο Μάντολο Σούτριον, από τον ελεύθερο από τους Λιθουανούς. Πάρα πολύ κακό Φουρνιέ και Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός πήρε την μπάλα, κάκι στην πάσα του Κώστα Παπα-Νικολάου. Ξαναπαίρνει την μπάλα Ζαλγίδης με τον Έντουαρτ να οργανώνει. Έντουαρτ πάει ανάμεσα σε δύο. Στέρλινγκ Μπράουν εκτελεί για τρεις. Πολύ... Δεν είναι καλό το σούτ αυτό. Μένει το 35-30. Ο Ολυμπιακός συμπέντε. Ζαλγίδης έχει χάσει το ρυθμό που είχε. Μοντέρο θέλει να πάει προς τα μέσα. Λότερα από τον Μοντέρο, καλάφι. 37-30 ο Ολυμπιακός. Αρχίζει και χτίζει κάτι, αρχίζει και χτίζει μια διαφορά. Στο σύν 7 οι Πειραιώτες. Ο Έντουαρτ. Άλλαξε για λίγο με τον Λό, ο Έντουαρτ και πάλι ο Λό. Πέρασε τον Τόντα Χόλ, μια πάσα έβγαλε. Πολύ καλή άμυνα από Παπα-Νικολάου στον εθνιασμό Ολυμπιακός. Ο Μοντέρο το λέει απάτοχο. Κλέβει την μπάλα ο Ζαν Μοντέρο. Όχι, υπάρχει πάτημα γραμμής. Η μπάλα έχει βρεθεί, έχει χτυπήσει την τελική γραμμή που σημαίνει ότι η κατοχή είναι για τους Αλγύρες. Ναι. Έχει χτυπήσει έξω, έχει χτυπήσει εκτός παρκέ. Άργησαν να το δώσουν οι διαιτητές. Τα 3 και 38 όλα αυτά. 3 και 38 μπαίνει ο Βαλαντσιούνας. Και βγαίνει ο Μάοντολο, ψηλώνει και, μπαίνει και, και βγαίνει και ο Μπλάζεβιτς. Βγαίνει και ο Γκριγόνης. Καυτή ατμόσφαιρα στο Κάουνας. 37-30. Ο Ολυμπιακός στην 7 ο Βαλαντσιούνας πέρασε. Πρέπει ο Ολυμπιακός να τον φύρει. Πρέπει να τον φορτώσει με τρίτο φάουλ οπωσδήποτε. Του Μπέλιτς. Φτάσουμε πάσα στη Λιθουανή. Ο Γκριγόνης πήρε μπάλα. Πήρε ένα σκρίνα τον Βαλαντσιούνας. Είναι δεδομένο ότι θα τον ψάξουν οι συμπαίκτες του. Έβγαλε άμυνα ο Ολυμπιακός. Τέλος χρόνου. Πάνε για συσκέπτονται οι διαιτητές. Συσκέπτονται. Πάνε στο replay. Πάνε στο replay. έχουν δικαίωμα οι ίδιοι να πάνε στο replay για να δουν αν υπάρχει, αν έχει λήξει ο χρόνος όσο το παιχνίδι παίζεται.
11: Λοιπόν, Γιώργο, σε επόμενη διακοπή, φίλη μας η Γεωργία σε ρωτάει να πεις τι διαφορά έχει το φλότερ από το φλοτέρ. Σου βάζει δύσκολα λοιπόν.
12: Η αλήθεια είναι ναι. Γιατί εντάξει, το φλότερ το ξέρω, το φλότερ είναι λίγο δύσκολο.
11: Το φλότερ είναι αυτό που βάζουν στα καζανάκια που έχει αέρα για να κλείνει όταν τραβάς το καζανάκι.
12: Μα.
11: Είδες όμως τι ακροατές έχουμε, φίλε.
12: Μας μαθαίνουνε.
11: Βγήκε λευκός καπνός.
12: Ακόμα όχι. Ακόμα δεν έχουμε βρει, δεν έχουμε δει τι έχουν δώσει. 8 δέκατα. 8 δέκατα έχει η Ζαλγκύρης για να επιτεθεί. Στο μεταξύ στο κιούπ της Ζαλγκύρου Αρίνα είναι ένας φαν της Ζαλγκύρης που ζητάει τη φανέλα του Κάρσεν Έντουαρτς. Πάμε όμως στην επίθεση της Ζαλγκύρης, η οποία έχει επαναφορά για επίθεση 0,8 δευτερολέπτων. Ένα σουτ, ένα τυπ. Πήρε του Μπέλη και εκτέλεσε. Με αναπήδηση μπάλα πέφτει στο χαλάφι, 37-32. Η Ζαλγκύρης βγαίνει κερδισμένη από αυτή την κατοχή. Κατάφερε σε ένα σκοτωμένο σουτ να πάρει πόντους. Άστοχος ο Μοντέρο που δεν μπορεί να απαντήσει. Η Ζαλγκύρης θα τρέξει. Ποστάρισμα από τον Τουμπέλη που σκοράρει. Δύο συνεχόμενα γαλάθια από τον Τουμπέλης, από τον Αζουόλα Τουμπέλης. Μειώνει τη διαφορά στον τρίποντο για τους Αλγύρης. Τόντα Χολ φτάνει τους μέσες του Μοντέρο. Μοντέρο φλότερ από τον Μοντέρο. Το έχει κάνει συνήθεια. 39-34. Στο συν 5 Ολυμπιακός. Βαλανσιούνας θέλει να αποστάρει, βγάζει την μπάλα έξω. Γκρικώνει για τους ελεύθερους. 39-37. Και ο Φουρνιέ παίρνει την μπάλα στις 45 μοίρες. Φουρνιέ, Ντόντα Χολ, τον Παπα-Νικολάου. Κάκι στη πάσα του Παπα-Νικολάου, η Ζαλγκύρης τρέχει στον εφημιασμό. Έντουαρτ το λέει απ' 39-39 ισοπαλία στο 1-53. Τα πράγματα ζορίζουνε. Και έχουμε time out που καλεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να σταματήσει το ρυθμό των Λιθουανών. Τάχη, θα επιστρέψουμε στην ένα.
11: Σε λίγο, ναι, σε λίγο
12: θα επιστρέψουμε. Αμέσως μετά το time out.
11: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια, φίλες και φίλοι. 4 λεπτά πριν από το τέλος, Ντουμπάι Βαρσελόνα 84-77. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 34-33, 6 λεπτά πριν το ημίχρονο. Στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν. Ερυθρός Αστέρας Χάπελ Τελαβίβ στις 9. Στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια. Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν. Μάτς που είναι σε εξέλιξη τώρα για το Eurocup. Νεπτούνας Τρέντο 64-61, 5 λεπτά πριν από το τέλος. 4 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Τόφας Τσέμζιν 34-22. 4 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Χάποελ Ιερουσαλήμ Ροστόκ Σίγουλς 41-30. Ο Άρης ρίχνεται στη μάχη, φίλες και φίλοι, σε λίγο, στις 9 συγκεκριμένα. Λεμάν Άρης για το Eurocup. Και πάμε στο ποδόσφαιρο. 86ο λεπτό, Μολδαβία Νίση Φερόρης 1-1 το μάτς εκεί. 85ο λεπτό, Φιλανδία Λευκορωσία 0-0, είναι για τον Έσιος Λίνκ για το τρίτο γκρουπ. 18 λεπτά πριν από τις 9, φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι σωστά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι μαζί μας, ο οποίος περιγράφει το μάτς του Ολυμπιακού. Γιώργο, πάμε και πάλι στο Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
12: Ο Φουρνιέ, έχουμε επιστρέψει από time out. Επιθετικό φάουλ του Φουρνιέ στον μεγάλο αρχηγό της Ζαλγκύρης που πέρασε το παιχνίδι, στον Εντγκάρα Σουλάνοβας. Αυτός φυρίχτηκε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο πολύ επιθετικό φάουλ αυτό, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο στείνεται ο Ουλάνοβας και μένει ακίνητος. 39 όλα. Η Ζαλγίρης με την κατοχή έχει την ευκαιρία να περάσει μετά από ώρα μπροστά. Έβγαλε άμυνα προσωρινά ο Ολυμπιακός, φλότερα από τον Έντουαρτ όμως που βάζει μπροστά τους Λιθουανούς. 41-39 στο 1-20. Για το ημίχρονο Εντζάι εδώ στην πάσα μοντέλη τους δίνει και σκριν. Εντζάι θέλει να τελειώσει η πάση. Καλάθι από τον Εντζάι που παίρνει και το φάουλ. Από τον Τουμπέλης, πεντακάθαρο φάουλ, δεν το συζητάμε. Ο Εντζάι που μέχρι τώρα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και δείχνει ότι έχει πράγματα αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι του που όταν αποκτήθηκε θεωρούσαμε πως δεν τα είχε. ...41-41 στο 1-14. Και ο Εντζάι έχει ευκαιρία να δώσει ξανά προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Ο Εντζάι είναι... θα επαναληφθεί η βολή. Θα επαναληφθεί η βολή. Με εντολή διαιτητών. Λόγω παράβαση από τους ανθρώπους του Ζαλγίρης. Πέχτες Ζαλγίρης. Στη δεύτερη με αναπήδηση πάρα πέφτει στο γαλάτι. 42-41 Ολυμπιακός μπροστά. Στο 1-12. Γκριγκόνης για τον Μπουτκέβιτσιους. Και τώρα ο Έντουαρτ στην κορυφή. Έντουαρτ πάει μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει απαλλιώθηκε από τον Εντζάι. Ο Χολ. Ο Μπουτκέβιτσιους. Σου τριωμόδο από τον Έντουαρτ μέσα. 44-42. Η Ζαλγκύρης παίρνει προβάδισμα και το χάνει αμέσως καθώς ο Ντόρσεϊ απαντάει με lay up. Ισοφαρίζει το παιχνίδι στους 44. Lay up από τον Έντουαρτ άστοχο. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να τρέξει. Ύψωσε ο Ντόρσεϊ, δεν μπόρεσε ο Εντζάι. Και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Χολ. Έχω την αίσθηση. Το κέρδισε ο Μπουτκέβιτσιους. Και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Χολ. Έχω την αίσθηση.

0: Κροατία Φερόες. 1-1 παραμένει εκεί, όπως και το Φιλανδία Λευκορωσία 0-0, 89ο λεπτό είμαστε στο μάτς αυτό. Και πάμε να δούμε και τα παιχνίδια για την Ευρωλίκα. Ντουμπάι Μπαρσελόνα 2 λεπτά πριν από το τέλος, 90-80. 4 λεπτά πριν το ημίχρονο, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 39-34. Μόλις ξεκίνησε το μάτς της Φενέρ με την Μπάγερν, είναι ήδη στο 3-0. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Ιωάννου, να μην χάσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα. Γιώργο.
1: Επιστρέφουν οι παίχτες τόσο το Ολυμπιακό όσο και της Αλγύρης στο παιχνίδι, στο γήπεδο, ωστόσο δεν έχουμε τελειώσει ακόμα το time out, Σάκη. Παραμένει το 44 όλα. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία στο παιχνίδι του, από την άποψη ότι έχει περιορίσει τις Αλγύρες, έχει καταφέρει να ζωρίσει τον Βαλαντσιούνας, έχει πάρει δύο φάουλ από τον Βαλαντσιούνας και αυτό είναι πολύ σημαντικό μέχρι τώρα εικόνα του αγώνα. Πρέπει, αν μπορούσε να έχει πάρει και ένα τρίτο φάουλ, θα ήταν το ιδανικό. Παρόλα αυτά, ένας παίκτης που θα πρέπει να περιορίσει φυσικά είναι ο Edwards, ο οποίος έχει κάνει μια ζημιά, έχει 11 πόντους. Επιστρέφουν λοιπόν οι παίκτες και της Αλγύρης, όλα έτοιμα για την επιστροφή. Το Cube δείχνει μάλιστα στις εξέδρες μια πολύ γνώριμη προσωπικότητα για τους φίλους του Ολυμπιακού, τον γιο, το πιστηρικά του Nigel Williams Goss. Τον συμπαθέστατο πιστηρικά. Πάμε τώρα στην επίθεση της Αλγύρης, η οποία έχει την κατοχή με τον Γκριγκόνης, που τον μαρκάρει ο Μοντέρο. Γκριγκόνης, 10 δευτερόλεπτα. Γκριγκόνης έχει μπροστά τώρα με την αλλαγή το Χολ. Και τώρα τον εντάει. Γκριγκόνης, ένα σουτ πολύ κακό. Στα 0,9 η μπάλα μένει έξω. Στα 0,9 ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. Και έχουμε, τι έχουμε. Έχουμε time out και οι διαιτητές φυσικά θα πάνε να τσεκάρουν το replay προκειμένου να διαπιστώσουν πόσος χρόνος θα μείνει στο χρονόμετρο.
0: Γιώργο μου,
1: εξ αρχής με την πρώτη τους απόβαση είναι 0,9. Θα χρειαστούμε βέβαια.
0: Ωραία, μέχρι να ολοκληρωθεί το time out, αν θες κάνουμε μια αποτίμηση έτσι για το πρώτο ημίχρονο.
1: Μέχρι τώρα, Σάκη, η εικόνα είναι αρκετά καλή, βέβαια.
0: Αν και δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός, ισορρόπησε μετά και νομίζω ότι καλά τα πάει μέχρι τώρα.
1: Έδειξε ότι μπορεί να προσαρμοστεί. Μπορεί και προσαρμόζεται στην κατάσταση αυτής της αναμέτρησης. Όπως και με την Μπασκόνια προσαρμόστηκε και πήρε διαφορά, έτσι κατάφερε και σήμερα να προσαρμοστεί. Βέβαια δεν είναι το ίδιο Ζαλγκύρης και Μπασκόνια, γιατί φαίνεται αυτό και από το σκορ. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι
0: ακριβώς έτσι είναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να δυσκολέψει τη Ζαλγκύρης. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι αυτό. Η Ζαλγκύρης έχει πια πολύ καλή έδρα και έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ που αγωνίζεται. Και να σκεφτούμε ότι έχει και δύο απουσίες, έτσι. Τρεις μάλλον απουσίες. Τον Ακομπού του Χιόγκου που είναι ένα center που έτσι είχε πατήσει γερά, μπορεί με το άλμα του να περάσει το χέρι του πάνω από το ταμπλό της μπασκέτας. Μιλάμε για τέτοιο άλμα. Έχει τον Nigel Williams Ghost που και αυτός είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ κρίσιμος για την ίδια την λιθουανική ομάδα. Και έξω και τον Σέιμπεν Λί. Με τη διόρθωση των διαιτητών είναι 1,5 δευτερόλεπτα. Στη διάθεση του Ολυμπιακού, μία πάσα, έκανε λάθος ο Φουρνιέ, πετάει την μπάλα από μακριά της Αλγύρης έρμπολ, τέλος στο πρώτο ημίχρονο. Πέταξε ο Ουλάνοβας την μπάλα, καμία τύχη. 44-44 η Αλγύρης με τον Ολυμπιακό, ματσάρα στο Κάουνας και της Αλγύρης ο Αρίνα. Η εικόνα μέχρι τώρα είναι ενθαρρυντική για τον Ολυμπιακό, καθώς έχει καταφέρει να φορτώσει με δύο φάουλ τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Μέχρι τώρα η εικόνα των Πειραιωτών είναι καλή, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Σωστά.
1: Σε γενικές γραμμές.
0: Σωστά.
1: Ημίχρονο λοιπόν στην Ζαλγκύριο Αρίνα, Ζαλγκύρης Κάουνας Ολυμπιακός, 44-44.
0: Γιώργο, εγώ θα σε χαιρετήσω, θα σου ευχηθώ καλή μετάδοση, κάτι συνέχεια μάλλον στη μετάδοση, θα τα πεις μετά τις 9 με τον Βασίλη Γερασίμου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Ιωάννης.

0: για την μετάδοση του μάτς του Ολυμπιακού. Ζαλγίρης Κάνος Ολυμπιακός λοιπόν στο ημίχρονο 44-44.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εννέα λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι πριν από τις 9. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Έχουμε τελικό Μολδαβία Νήσι Φερόης 1-1 για το τρίτο γκρουπ στο Nations League. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων Φιλανδία Λευκορωσία 0-0 για το ίδιο γκρουπ. Θυμίζω στις 10 παρατέταρτο Άγιος Μαρίνος Αλβανία, Βουλγαρία Εστονία, Λουξεμβούργο Ισλανδία και Σλοβακία Καζακστάν. Αυτά για το τρίτο γκρουπ. Για το δεύτερο, Σκωτία Ελβετία στις 10 παρατέταρτο, Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία την ίδια ώρα, και για το πρώτο γκρουπ, Ισπανία Κροατία στις 10 παρατέταρτο και την ίδια ώρα Τσεχία Αγγλία. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτσα έχει την ενημέρωση εδώ από τον Βασίλη και από το σταθμό μας.

Καλέ μου φίλε Τζιμ, μου στέλνεις κάτι εξώφυλλα από εφημερίδες. Δεν ξέρω για ποιον μιλάς. Διάβασα το μήνυμά σου, αλλά δεν ξέρω τι εννοείς και για ποιον μιλάς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλησπέρα πάντως. Καλησπέρα εξώφυλλο τον Ιάκωβο. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που αυτή την ώρα είναι μαζί μας. Στα κορίτσια μας εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην Ελένη, στη Μαρία, στη Χριστίνα. Καλησπέρα στο Βασίλη και τη Μαρία στην Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση 97,3. Καλησπέρα και στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM 104. Στις 9 το Τζάμπολ Λεμάν Άρης. Θα σας ενημερώνει ο Βασίλης, ο οποίος έχει κάνει το ζεσταμά του και σε λίγο θα είναι εδώ στα μικρόφωνα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, ο άνθρωπος του Προέδρου.

0: 42 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ντουμπάι, Μπαρσελόνα, φίλες και φίλοι, 92-84. Ένα λεπτό πριν το ημίχρονο Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτη, 46-37. Και 5 λεπτά παίζουμε στην πρώτη περίοδο, Φενέρ Μπάγκερ, 17-7. Έκτο λεπτό το καθυστερήσεων, Φιλανδία Λευκορωσία, παραμένει το 0-0. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, θα σας αφήσω. Sports on Air Live από τις 6 μέχρι και τώρα. Θα σας περιμένω και αύριο, λίγο μετά τις 6. Εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο για τις 3 ώρες που πέρασαν. Ο Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Γεια σας. Είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
10: Πότε?
9: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
9: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
10: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.

σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες ώρες. Ο Βασίλης Γερασίμου εκτάκτος για ρεπορτάζ θα απουσιάσει. Θα συνδεθούμε με το Κάουνας και τον Γιώργο Ιωάννου. Θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μπάσκετ μεταξύ Ζαλγκίρης Κάουνας και Ολυμπιακού Πειραιός.

0: Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Επιστροφή λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα Δήμο, καλησπέρα για τους φίλους αγράτες και πάλι 44 όλα, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός, λίγο πριν την αρχή του Δευτέρου ημιχρόνου.
0: Ο Βαλαντσιούνας τίποτα το ιδιαίτερο σήμερα, Βαλαντσιούνας, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να τον περιορίσει σε ένα βαθμό.
0: Και δύο φάουλ.
1: Έχει πάρει δύο φάουλ, αυτό είναι το καλύτερο, αυτό είναι το καλύτερο πράγμα για τον Ολυμπιακό. Τώρα αν μπορέσει να πάρει κάτι ακόμα, λάθος από τον Ολυμπιακό, με κακή πάσα από τον Τζόουνς τώρα.
0: Πάμε.
1: Πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αν μπορέσει Δήμο να πάρει και κάτι καλύτερο, ακόμη καλύτερα για τους Πειραιώτες. Στη 12 των Πειραιωτών είναι και το νέο μεταγραφικό απόκτημα. Το τελευταίο μέχρι τώρα μεταγραφικό απόκτημα, το τονίζω το μέχρι τώρα. Έτσι. Γιατί σίγουρα έπεται από τους Ερυθρόλευκους στην στο 3. Έχει κάνει φάουλ εντωμεταξύ ο Τάιρικ Τζόουνς στον Βαλαντσιούνας. Συσκέπτονται οι διαιτητές παραδόξως.
0: Πιπέροβιτς είχε ζώνια.
1: Ξαναπες μου λίγο λίγο για δεσάψα.
0: Πιπέροβιτς είχε ζώνια.
1: Αυτό η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί είναι και οι δύο πιθανές περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω στην περίπτωση του Μπιμπέροβιτς θα υπάρχει και η Φενέρ που θα μπει στη μάχη για να τον πάρει. Είναι αν μη τι άλλο ένας παίκτης με τουρκικό διαβατήριο. Είναι ένας πρώην παίκτης της που είναι και ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο της Φενέρ, οπότε δεν θα κάνει νομίζω σε κανέναν εντύπωση αν η Φενέρ κινηθεί για να τον επανεντάξει στο δυναμικό της.
0: Αυτός ο Έντουαρτς πολύ καλός παίκτης, έτσι.
1: Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Τι να λέμε τώρα. Στα αγωνιστικά τώρα ο Βαλαντσιούνας έχει την μπάλα, πήγαν δύο πάνω του, ποστάρει με τον Τάιρικ Τζόουνς, ένα fade away άστοχο. Και ο Ολυμπιακός επιτίθεται με τον Μακιντάιρ, να δίνει μια πάσα, κάνει λάθος. Με δύο λάθη έχει μπει ο Ολυμπιακός, ευνηδιασμός, φάουλ από τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, πάνω στον Τουμπέλης. Φάουλ για δύο βολές. Δύο ελεύθερες βολές λοιπόν για τον Τουμπέλης. Πήρε την μπάλα Ζαλγκύρης. Σε κάθαρο το φάουλ από τον Μακιντάιρ. 44 όλα στα 9 και 11. Οι βολές λοιπόν. Πήρε την μπάλα του Μπέλης και εκτελεί την πρώτη. Εύστοχος. 45-44 μπροστά η ομάδα από το Κάουνας. Μετώ. 45-44 και άστοχη η δεύτερη από τον Τουμπέλης. Ντόρσεϊ για τον Βεζένκο που θέλει να ποστάρει. Σε 45 μοίρες ο Μακιντάιρ σε μέση απόσταση. Πήρε την μπάλα κάτω από το χαλάθι ο Βεζένκο. Έδωσε τον Τζόουνς, αστόχησε προς τον Βαλαντσιούνας αυτός. Πήρε τον rebound Ζαλγκύρης που έχει τώρα τον Κεντράιδης. Τροφοδοτήθηκε ο Βαλαντσιούνας, πάει μέχρι μέσα, έδωσε την πάσα του Μπέλη. Τελειώνει τη φάση 47-44. Και μόνο η παρουσία του Βαλαντσιούνας στη ρακέτα αλλάζει τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα. Μακιντάιρ από μέση απόσταση εκτελεί για δύο, το βάζει πρώτο καλάθι για τον Ολυμπιακό στην τρίτη περίοδο και στο δεύτερο μήχρονο γενικά. 47-46. Βαλαντσιούνας θα εκτελέσει για τρεις μέσα. Στο συν 4 ο Γιώνας, η Ζαλγκύρης για χειρός Γιώνας Βαλαντσιούνας. Ντόρσεϊ. Κρατάει ο Ντόρσεϊ. Προσπαθεί να βρει χώρο. Ένα στήμα στο Γουόρντ. Ο Γουόρντ φάουλ από τον Μπουτκέβιτσιους χαμηλά. Το πρώτο ομαδικό της Αλγύρης. Ο Ολυμπιακός έχει 3. Και πρέπει να προσέξει να μην χρεωθεί με άλλα. Τουλάχιστον για την ώρα. Ο έχει άστοχη προσπάθεια από το Μακιντάιρ και η Ζαλγκύρη στον εφηνιασμό. Ο Τουμπέλης στο lay-up κάνει μεγάλη ζημιά. Ο Αζουόλας Τουμπέλης 52-46. Για τους Λιθουανούς οι οποίοι έχουν τον Τουμπέλη με 14, με 15 πόντους. Ντόρσεϊ για τον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ θα σηκωθεί σε εκτός οροπίας. Θα νικήσει κατά κράτος τον αντίπαλό του. 52-44, τεχνική ποινή. Έχω την αίσθηση στον Μπουτσέβιτσιους. Δεν ξέρω σε ποιον έχει δοθεί. Challenge κάνει, ζητάει challenge ο Μασιούλης. Στις σχέσεις μεταξύ των διαιτητών. Πάνε σε challenge. Δέχτηκε τεχνική ποινή ο Πάγκος της Ζαλγκύρης Κάουνας. Για πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στο replay. Πάνε στο replay οι διαιτητές. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Καταρχάς να ενημερώσουμε ότι τσεκάρουν για πράξη βίας. Για act of violence. Έχω την αίσθηση και από αυτό που βλέπω στο cube του γηπέδου ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση ο Σάσα Βεζένκοφ. Δεν έχει πρόθεση δηλαδή να χτυπήσει, να δώσει εσχεμένη αγωνιά στον Μπουτσέβιτσιους. Αυτό φαίνεται. Λοιπόν, καμία πρακτηβίας δεν πηγαίνει στο βρόντο. Το challenge μάλλον για το violence από τον Μασιούλης. Ο Πάγκος της Ζαλγκύρης Κάουνας έχει δεχτεί τεχνική ποινή και ο Βεζένκοφ πηγαίνει στη γραμμή. Βεζένκοφ, μέσα η πρώτη, μέσα και βολή μάλλον, μέσα η βολή. 52-49. Από το δώρο της Ζαλγκύρης Κάουνας στον Ολυμπιακό. Τώρα πάνε στο replay, πάνε στη γραμματεία οι διαιτητές και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Ναι. 52-49 στα 7 και 20 για τη λήξη της τρίτης περίοδου και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αργούν οι διαιτητές να... γιατί δεν δίνουν συνέχεια στο παιχνίδι απλώς. Μετά τη σκέψη τους τώρα θα δώσω συνέχεια στο παιχνίδι. Edwards. Για τον Γεντράιτης που οργανώνει. Γεντράιτης. Βαλανσιούνας για τον Έντουαρτς. Βαλανσιούνας. Οι πάσες λάθος. Το έκανε το λάθος ο Τουμπέλης. Σου τριών πόντων από τον Ντόρσεϊ. Όχι. Ντόρσεϊ παίρνει ο ίδιος επιθετικό rebound. Μοντέρο. Που πέρασε το παιχνίδι. Μοντέρο. Μια πάσα προς τα έξω. Γόρνταρ 45 μήνες. Ναι. Ισοπαλία στους 52 διαχειρός Τάισον Γουόρντ. Στα 6 και 40 Ολυμπιακός στο Παρίσι. Ο Έντουαρτς. Εδώ το έκανε το λάθος ο Γεντράιτης. Ναι. Το έκανε και έχασε την κατοχή. Η κατοχή και πάλι για τους Πειραιώτες. 6 και 25 για τρίτη περίοδο και ο Ολυμπιακός με το σκόρ ισόπαλο στους 52 πόντους μπορεί να επιτεθεί για να περάσει μπροστά. Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός τον έχει ένα σερί 6-0. Ντόρσεϊ. Σου τριών πόντων από τη γωνία τον Χουόρτ και αυτό μέσα. 55-52. 9 αναπάντητη πόδια από τον Ολυμπιακό. Τον φέρνει και πάλι μπροστά. Άμυνα στον Έντουαρτς που βγάζει την μπάλα με το πόδι. Βγάζει την μπάλα εκτός της τελικής γραμμής. Κατοχή για τον Ολυμπιακό στα 5 και 55. Ένα πολύ καλό διάστημα από τους Πειραιώτες. Ο Μοντέρο με ένα φλότερ από μέσα απόσταση για το 57-52. Στο συν 5 ο Ολυμπιακός που στέλνει το σερί του στο 11-0. στο 52-46, στο 52-57. Έντουαρτ, το lay-up. Φάουλ από τον Τάισον Γουόρτ, το lay-up ήταν άστοχο. Δύο ελεύθερες βολές για τον Έντουαρτ. Τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Πενηταδύο-πενηταεφτά. Στο Κάουνας και τη Ζαλγκύριο Αρίνα. Έντουαρτς παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει την πρώτη του ελεύθερη βολή. Έντουαρτς μέσα η πρώτη. Σταματάει το σερί του Ολυμπιακού. Πέτυχε 11 συνεχόμενους φόντους ο Ολυμπιακός. 57-53. Έχει άλλη μία ελεύθερη ο Έντουαρτς. Στα 5-27 για την τρίτη περίοδο. 2-2. 57-54. Στο παρκέ ο Στέρλινγκ Μπράουν που αντικαταστά τον Κάρσεν Έντουαρτς. Πήρε την μπάλα ο Μοντέρο και οργανώνει. Μοντέρο για τον Γουόρτ, ξανά ο Μοντέρο. Πήρε ένα screen. Μοντέρο, αστοχή μόνος στο lay-up. Κάνει θύμα ο Μασιούλης, τους παίκτες να πάνε μπροστά. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο οι παίκτες Αλγύρια να προωθήσουν τον Βαλαντσιούνας και το κάνουν τώρα. Βαλαντσιούνας με τον Jones, έδωσε πάσα. Επίθεση από τον Σοχαλάθη, καλάθη από, τον Σλίβα. Όχι, συγγνώμη, από τον Μπουτσέβιτσιους. Που μειώνει στον πόντο για τους Λιθουανούς. 57-56. Φάουλ που κάνει τώρα ο Μπουτσέβιτσιους. Μετά τον καλάθι που πέτυχε πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πενηντεφτά-πενηντάξι. Και έχουμε time out, μάλιστα. Έχουμε time out, οπότε Δήμο, επιστρέφουμε σε σένα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια της τρίτης περίοδου.
0: 57-56. Ζαλγκύρης Ολυμπιακός. Ολυμπιακός μάλλον προηγείται 56-57. Οπότε έχουμε time out. Ένας δύσκολος αγώνας. Η Ζαλγκύρης είναι πολύ καλή ομάδα και το αποδεικνύει. Του Μπέλης, Έντουαρτς, Βαλαντσιούνας και τα λοιπά. Γιώργο, έτσι δεν είναι?
1: Γιώργο. Έτσι είναι, Δήμο. Εντάξει, η Ζαλγκύρης το λέγαμε και από και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι μια ομάδα με πάρα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Ο Ολυμπιακός σήμερα έχει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Το λέγαμε εξ αρχής, καθώς δεν είναι μόνο ο Βαλαντσιούνας τον οποίο πρέπει να περιορίσει και ως ένα βαθμό το έχει καταφέρει αυτό ο Ολυμπιακός. Είναι ο Έντουαρτς που είναι ένας παίκτης πάρα πολύ γρήγορος. Είναι ένας, μια μικρογραφία του Σέιν Λάρκιν θα μπορούσε κάποιος να τον χαρακτηρίσει. Είναι, υπάρχει ο Σιρβίτης, υπάρχει ο Γκριγκόνης που είναι εκτελεστής. Υπάρχει ο Ουλάνοβ, ας πούμε, ο μεγάλος αρχηγός. Υπάρχει ο Λό, υπάρχει ο Μπράουν, ο Γκεντράιτης.
0: Λίγο να ηρεμήσει ο Μοντέρο. Λίγο να ηρεμήσει, θέλει ο Μοντέρο, λίγο να ηρεμήσει. Και λίγο να βρει το χέρι του ο Βεζέγκοφ. Και νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
1: Στο μεταξύ ο Μοντέρο ύψωσε. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχασε την μπάλα. Κατοχή για τη Ζαλγκύρης που επανέφερε πάρα πολύ γρήγορα για κάποιο λόγο. Γκριγκόνης κράτησε στο τσάκ την μπάλα στο δεύτερο μισό προκειμένου να μην γίνει προς πίσω από τους Λιθουανούς. Τζόουν πάνω στο Βαλαντσιούνας, ο οποίος θέλει να ποστάρει. Βαλαντσιούνας με τον Τζόουν, πρέπει ο Ολυμπιακός να βγάλει άμυνα εδώ. Φάουλ του Τζόουν, ο Βαλαντσιούνας. Είπαμε, δεν μπορεί να περιοριστεί εύκολα. Ο Λιθουάνος έντερ.
0: Νομίζω ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς τον έχει χάσει αρκετές φορές, τον έχει χάσει.
1: Εντάξει, αλήθεια δεν είναι εύκολο να...
0: Είναι και εκνευρισμένος ο Τάιρικ Τζόνς.
1: Και γι' αυτό και τον τραβάει στον πάγκο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Πολλά νεύρα.
1: Έχει 3 φάουλ. Για να δούμε τώρα. Μέσα η πρώτη με αναπήδηση. Ορειβασία εντός αγωγικών, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ο Βαλαντσιούνας. Παίρνει έναν πόντο από την πρώτη ελεύθερη βολή. Βαλαντσιούνας 2-2. 2-2, 58-54, Αλγύρης περνάει μπροστά με ένα 6-0. Πέρα στη θέση του Τζόνς ο Χολ.
0: Γεμάτο το γήπεδο, έτσι, γεμάτο,
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Το αγαπάνε το μπάσκετ οι Λιθουανοί,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Το 42ο sold out, συνεχόμενο μάλιστα sold out που κάνει η Ζαλγίρις Κάουνας.
0: Το αγαπάνε το μπάσκετ, το έχουνε...
1: ναι. Τι να λέμε τώρα, είναι η Ζαλγίρις Αρίνα Δήμο, είναι ένας ιερός ναός του EuroLeague, μπορεί να κάποιος να το χαρακτηρίσει. Έκλειψε η Ζαλγίρις και θέλει να επιτεθεί. Εδώ του Μπέλισσα στόχησε, κόψιμο στον Γκριγκόνης. Και ο Ολυμπιακός τον εμφυλιασμό, αλλά χάνει την μπάλα ο Βεζέγκοφ. Πρέπει να ηρεμήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού που βγάλαν την άμυνα, ο του Μπέλης και ο Μπλάζεβιτς. Στήκανε, κάναν λάθη, χάσαν την ευκαιρία να επιτεθούν. Τώρα ο Στέρινγκ Μπράουν δίνει στον Λό. Μπλάζεβιτς δίνει σκρίν στον Λό. Μάω τον Λό. Δεν εκτελέσει για τρεις. Είναι άστοχος. Το follow. Ένα σκαπίλι στην μπάλα εδώ. Στο Μπλάζεβιτ στην μπάλα είναι έξω για τον Ολυμπιακό. Τα 3 και 11 όλα αυτά. 3 και 11 για την τρίτη περίοδο. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Ουλάνοβας. Ο πιο έμπειρος παίκτης της Αλγύρης Κάουνας. Στη θέση του Τουμπέλης. Και σε αυτό το σημείο φυσικά για τον Τουμπέλης πρέπει να πούμε ότι το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε για τον Τουμπέλης. Ωστόσο η Ζαλγύρης προς τιμήν της φρόντισε να τελειώσει την κατάσταση πολύ γρήγορα και να τον ανανεώσει πάρα πολύ με συνοπτικές διαδικασίες. Φυσικά δεν θα μας κάνει τίποτα να απασχολήσει ειδικά τον Ολυμπιακό του Μπέλης. Ντόρσεϊ για 3, το βάζει μπροστά και πάλι ο Ολυμπιακός 60-58. Διαχειρός Τάιλερ Ντόρσεϊ. Που πρέπει και αυτός να βρει το χέρι του απόψε. Γκρικόνης, έδωσε τον Λό. Πήγε ο Ουλάνοβας για να δώσει σκριν. Γκρικόνης για 3, απάντηση από τον Γκρικόνη. 61-60. Η Ζαλγύρης μπροστά. Μοντέρο για τον Ταχόλ. Θέλει να δώσει πάνω στον Τόρσεϊ, δεν τα καταφέρνει. Επιστρέψει στο Μοντέρο. Μοντέρο για το Χολ. Βεζέγκοφ. Πάει μέχρι μέσα ο Βεζέγκοφ. Το λέει η ΑΠ. Ανενόχλητος. 61-62. 62-61 στα 2-0-8. Ο Βεζέγκοφ βάζει τον Ολυμπιακό και πάλι μπροστά. Ο Στέρλινγκ Μπράουν. Χάνει την κατοχή. Ο Ολυμπιακός ξαναβγάζει άμυνα και παίρνει την μπάλα. Την έχασε η μπάλα εκτός τελικής γραμμής, ο Ολυμπιακός θα επαναφέρει. Και ο Μοντέρο οργανώνει. Έχει ο Δον Γουόρτ για παρενδεχόμενο δίπλα του. Μοντέρο περνάει το κέντρο. Δίνει στο Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ δίνει στο Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ πήρε την μπάλα και παίρνει φάουλ από τον Γκριγκόνη. Νομίζω το έχει πάρει ο Ντόρσεϊ αυτό. Φάουλ ή ο Χολ. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι ότι έχει χρεωθεί τον Μάριος Γκρικόνης στο φάουλ. Κατοχή για τον Ολυμπιακό, τώρα σε βγαίνει από τα σκρίνη και παίρνει την μπάλα. Την επαναφορά της έκανε ο Μοντέρο. Σκρίνη δεξιά για τον Ντόρσεϊ.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχει φάουλ, ναι, υπάρχει φάουλ.
3: Υπάρχει φάουλ από τον Μπλάζεβιτ στη διεκδίκηση του επιθετικού rebound. Σπρώχνει τον Τόντα Χολ.
0: Παίζει πολύ καλύτερα ο Ολυμπιακός με τον Τόντα Χολ στη θέση του Τάιρικ Τζόνς.
3: Είναι πιο ψύχρεμος ο Χολ, Δήμο, γι' αυτό. Είναι πιο ψύχρεμος, έχει πολύ ηρεμία. Ο Φουρνιέ περνάει το παιχνίδι στη θέση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Λέτε για Τζαλγκίρις ότι έχει απίστευτη ομάδα, είναι η καλύτερη Τζαλγκίρις των τελευταίων ετών. Έχω την αίσθηση. Αλλά και ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ του. Φουρνιέ για τον Μοντέρο. Μοντέρο κάνει κάποιες τρίπλες. Έδωσε την μπάλα στον Βεζένκο που σηκώνεται εκτός οροπίας και το βάζει. Ο Σάσα Βεζένκο δηλώνει παρόν, κάνει το 64-61. Ο Βεζένκο που πηγαίνει σε αυτά τα δύο παιχνίδια σε πάρα πολύ όριμα, σε πάρα πολύ όριμες εμφανίσεις. Καλάθι από τον Βλάζεβιτς Φλότερ για το 64-63. Ο Μοντέρο είναι με τον Βλάζεβιτς τώρα. Μοντέρο τον μέτρησε, έκανε σε πάση και εκτέλεση για τρεις και αφόχησε. Ο Μάο Ντολό έχει μπροστά από τον Βεζένκο. Πήρε την μπάλα ο Μπράουν και πάλι ο Μάο Ντολό. Μπροστά του είναι ο Φουρνιέ. Φάουλ. Με το πόδι βρίσκει την μπάλα ο Φουρνιέ. Κατοχή για τη Αλγύρη. Ναι, με το πόδι. Όχι, ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ την βρίσκει. Το είδαμε στο κιού. Στα 17 δευτερόλεπτα. Επίθεση για τη Αλγύρη. Απόκληση περίπου 3 δευτερόλεπτα στα 2 χρονόμετρα. Και η μπάλα δεν θα πέσει στο καλάθι, η μπάλα το Βεζένκοφ. 3, 2, Φουρνιέ, πρέπει να σηκωθεί. Πρόλαβε το χρόνο αλλά αστόχησε. Αστόχησε Βαν Φουρνιέ. Τέλος στην τρίτη περίοδο, 64-63, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Στη λήξη της τρίτης περίοδου, οι ομάδες πάνε στους πάγκους, επιστρέφουμε σε σένα Δήμο.
0: Ναι, επιστρέφουμε. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός λίγο να συμπορδωθεί η ομάδα μέσω Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ. Δύσκολα, εύκολα θα το πάρει τον αγώνα. Είναι ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο πάλι για τη μετάδοση της τέταρτης περίοδου από το Ζαλγκίρις Κάουνας. Είναι, να δούμε, ναι, πάμε.
4: Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε. Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Πάμε πάλι στο Ζαλγκύρης. Στο Κάουνας. Έλα Γιώργο.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Ζαλγκύρη, στη Ζαλγκύρη Αρίνα. Ο Γκριγκόνης έδωσε προβάδισμα στο Ζαλγκύρης και ο Φουρνιέ ισοπαρίζει 66-66 στα 9-13. Η Ζαλγκύρης έχει τώρα επίθεση με τον Λό που εκτελεί για 3. Είναι άστοχος, rebound, ο Τάισον Γουόρντ. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή με το παιχνίδι ισόπαλο. Φάουλ από τον Στέρλινγκ Μπράουν. Έχω την εσύγχρονη και από τον Μάουτολο. Συγγνώμη. Ο Μάουτολο πάνω στο Σάσα Πεζένκο. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίρνει το πρώτο ομαδικό της Αλγύρης. Δεύτερο προσωπικό του Μάουτολο. Ο Χόλ έδωσε την μπάλα στον Μοντέρο και αυτός άλλαξε για λίγο με τον Πεζένκο. Τον μαρκάριο Ουλάνοβας παίρνει φάουλο Μοντέρο από τον Ουλάνοβας και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Περνάει ξανά το Μάτο Μαλανθιούνας. Θα παίξει όλα για όλα τώρα. Ο Μασιούλης είναι δεδομένο. Αν και νομίζω ότι σε πολύ λίγο θα δούμε τον Μαλανθιούνας να ξαναβγαίνει έξω προκειμένου να πάρει και αυτές ανάσες για να μπει στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού και να τα δώσει όλα απόψε. Ο Έντουαρτ θα περασκεί αυτός στο παιχνίδι. Ο Μοντέρο στη γραμμή για δύο βολές. Μοντέρο. Για να τον δούμε τώρα τον Ζαν Μοντέρο μέσα η πρώτη. 67-66. Μπροστά ο Ολυμπιακός και πάλι. Είπαμε ένα παιχνίδι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Μοντέρο, τα 8:52 για το φινάλε. Μοντέρο, 2-2. 68-66, ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει άμυνα. Τι συνέβη, κόλλησε το χρονόμετρο. Μάλλον ναι. Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Όχι, υπάρχουν αλλαγές. Ο Βεζένκο περνάει έξω, μπαίνει ο Εντζάι.
2: Έχει πολύ θράσος αυτός ο Ενζάι, έχει αθλητικό θράσος, έτσι.
3: Και έχει δείξει βήμα πράγματα τα οποία όταν αποκτήθηκε θεωρούσαμε πως δεν τα είχε.
2: Έχει πολύ, πολύ θράσος, μπαίνει στη φάση πολύ.
3: Και να είμαστε ειλικρινείς, θα χρειάζεται αυτά ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε. Μπαλαντσιούνας φωστάρει, δίνει τρίποντο, το βάζει η Ζαλγκύρης με τον Στέρλινγκ Μπράουν από τη γωνία. 69-68, οι Ιωαννοί περνάνε μπροστά. Πέμπτη ασίστ του Γιώνας Βαλανσιούνας και ο Φουρνιέ ψάχνει πάσες. Παραλίγο το λάθος, Γουόρντ θέλει να σηκωθεί, δεν θα τα καταφέρει, follow από τον Χολ, άστοχο. Πήρε rebound της Αλγύρης, θέλει να τρέξει. Έντουαρτ για το Μάουτολο, παίρνει σκρίνα από τον Βαλανσιούνας. Έντουαρτ ξανά για τον Λό. Βαλανσιούνας σκρίνει στα δεξιά. Λό, ο Γκριγκόνης και τώρα ο Βαλανσιούνας, εύστοχος για δύο. Απ' την πάσα του Λάνοβας ήταν 90 του Γκριγκόνης, 71-68, η Ζαλγκύρης περνάει μπροστά. Εντζάει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ ψάχνει πάσες. Ο Χολ για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις για την ισοφάριση, όχι. Το rebound με γκάφα από τους Λιθουανούς το παίρνει ο Ολυμπιακός με το Μοντέρο που πάει μέχρι μέσα, το φλότερ του Μοντέρο, καλάθι και φάουλ από τον Ζαν Μοντέρο. ο Rising Star της περσινής Ευρωλίγκας καταφέρνει να πάρει το maximum, το καλύτερο που μπορούσε. Το φάουλ του το κάνει ο Ουλάνοβας. Και ο Βαλανσιούνας, εγώ την αίσθηση ότι ψιλοδίλιασε, μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει. Είναι το δεύτερο φάουλ του Βαλανσιούνας, να ενημερώσουμε. Τρίτο ομαδικό της Αλγύρης, ο Μοντέρο στη γραμμή. Πρέπει να πούμε, Δήμο, φυσικά, ότι σαν να δίλιασε ο Βαλανσιούνας, σαν να δίστασε να πάει στον Μοντέρο και το πλήρωσε. Και γι' αυτό τον βλέπουμε να τα βάζει με τη δίκη του. 3-3 από τον Μοντέρο το παιχνίδι. 71-71 με την συμπληρωματική βολή. Έντουαρτ για τον Βαλανσιούνας. Θέλει να αποστάρει το χολ. Έτοιμη για double team είναι. Η παίκτη του Ολυμπιακού. Φάουλ από τον Τόντα Χολ. Το πρώτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Στα 6:58. Οι Πειραιώτες έχουν το παιχνίδι ισόπαλο. Είπαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, μια πολύ δύσκολη αποστολή του Ολυμπιακού στο Κάουνας. Άστοχο σου του Έντουαρτς από μέση απόσταση, rebound όμως από τους Λιθουανούς. Έντουαρτς, Μαοντολό. Έδωσε ο Βαλανσιούνας, ξανά πάει να αποστάρει τον χολ. Βαλανσιούνας, του φύγει η μπάλα από τα χέρια. Πήρε την μπάλα ο Ολυμπιακός με τον Μοντέρο. Βρίσκει τον χολ ο Μοντέρο που καρφώνει, αλλά υπάρχει φάουλ. Νομίζει από τον Τουμπέλη και τον Βαλανσιούνας. Έβγαλε άμυνα ο Ολυμπιακός. Η πάσα, ο χολ. Δεν μπορεί να καρφώσει, νομίζω. Το φάουλ του το κάνει ο... Έχω την αίσθηση ότι αν το κάνει κάποιος είναι ο Βαλανσιούνας. Νομίζω ο Τουμπέλης παίρνει μπάλα. Δεν ξέρω σε ποιον έχει σφυρίξει το φάουλ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μας το έχουν δείξει. Είναι το τέταρτο ομαδικό της Αλγύρης και αυτό είναι το ευχάριστο για τον Ολυμπιακό. Από εδώ και πέρα, ό,τι φάουλ κερδίζουν οι Πειραιώτες θα μετουσιώνεται σε ελεύθερες βολές. Τόντα χολ. Άστοχο στην πρώτη. Τόντα χολ. Θα πάρει τώρα την μπάλα για τη δεύτερη βολή. Στα 6:33 τι? Ο Χολ βάζει τη δεύτερη, 72-71, ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά. Μία ματσάρα στη Ζαλγκύρη Αρίνα στο Κάνας. Έκλεψε ο Χολ, εξαιρετική άμυνα από μπροστά. Φουρνιέ, δεν επιτέθηκε αμέσως. Δεν περίμενε την πάσα ο Χολ από τον Εντζάι. Και κατοχή και πάλι για τη Ζαλγκύρη στα 6:16. Χάθηκε εδώ η μπάλα. Ο Ολυμπιακός εδώ μπορούσε να πάρει μια διαφορά έστω 3 πόντων. Έκανε παραφορά η Ζαλγκύρης και ο Γκεντράιτης που πέρασε το παιχνίδι οργανώνει. Φάουλ μακριά από την μπάλα από τον Τάισον Γουόρντ. Πάνω στον Έντουαρτ. Φωνάζει ο Μπαρτζόκας όχι στον διευθυντή, αλλά στους παίκτες τους. Και βλέπω το Cube έδειξε φιλάθλους Ζαλγκύρης που κρατούν κάτι μικρά πλακάτ που ζητούν τη διοργάνωση του Final Four. Λάθος από τη Ζαλγκύρης. Λάθος πάσα από τον Γκεντράιτης προς τον Έντουαρτ. Κατοχή για τον Ολυμπιακό στα 5:59. Μοντέρο. Και είναι αλήθεια να συμπληρώσω αυτό που είπα για τους φίλους Ζαλγκύρης, Δήμο και φίλοι ακροατές, ότι η Ζαλγκύριο Αρίνα είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα, αν όχι το ωραιότερο στην Ευρώπη. Ένα πολύ ωραίο ύψωμα του Μοντέρο, καλάθι και φάουλ από τον Εμπάι Εντζάι. 74-71, ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα τριών. Και έχει και συμπληρωματική βολή. Ο φόρουαρ του Ολυμπιακού.
2: Πολύ τσαμπουκά ο μικρός, πολύ τσαμπουκά.
3: Ακριβώς αυτό, Δήμα, ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να φύγει νικητής από τη Ζαλγκύριο Αρίνα απόψε. Άστοχος ο Εντζάι που παλεύει για το ριμπάντο αλλά δεν θα τα καταφέρει. Πήρε το ριμπάντο ο Έντουαρτ. Περίεργο κι αυτό. Τόση ψηλή για να το πάρει ο Έντουαρτ. Έντουαρτ πάει μέχρι μέσα. του πήρε τα βήματα, τον έκοψε καθαρά ο Χολόσκι. Τι έγινε, υπάρχει φάουλ, υπάρχει διακοπή. Υπάρχει φάουλ. Τι έχει δοθεί. Κανείς δεν το πήρε χαμπάρι. Νομίζω υπάρχει φάουλ. Τι συνέβη. Οι διευθυντές θέλουν να δώσουν την πάρα στον Ολυμπιακό. Αλλά... Ούτε ο κόουτς Μπαρτζόκας έχει καταλάβει τι έχει συμβεί τώρα. Στα 5,5 λεπτά όλα.
2: Έχει βρει στα πόδια του παίχτη της Αλγύρης, μάλλον. Και το δίνουν έξω.
3: Πάντως με αυτή του συγκίνηση δεν ξέρω κατά πόσο ευνόησαν εδώ τον Ολυμπιακό. Καθώς εδώ τους έρισαν ένα συνδυασμό, έτσι. Ο Φουρνιέ είχε πάρει την μπάλα και ήταν εμφάσιμο με το καλάθι. Μοντέρο. Και το Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός πάει σε σέντε επίθεση λοιπόν. Φουρνιέ. Έδωσε τον Εντζάι, ο Χολ μπροστά στο Βαλανσιούνας. Τον έκοψε ο Βαλανσιούνας. Ή τον επόδισε να καρφώσει. Και μάλιστα χωρίς φάουλ. Έντουαρτ. Θα έχει μια πάσα τη βρίσκει στον Βαλανσιούνας. Θέλει να ποστάρει. Γύρισε, έβγαλε άμυνα ο Εντζάι. Έβγαλε άμυνα, δεν έβγαλε ποτέ η μπάλα στον Τουμπέλη. Και ο Φουρνιέ παίρνει σκρίνα από τον Γουόρτ. Φουρνιέ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα ο Φουρνιέ. Φάουλ από τον Κάρσεν Έντουαρτ. Στα 4.42. Θέλω να συμπληρώσω γιατί δεν προλάβαμε νωρίτερα ότι η Ζαλγκύριο Αρίνα είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα στην Ευρώπη. Κουπορίνα είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα.
2: Έχει glass floor.
3: Όχι, όχι. Είναι όμως ένα γήπεδο προδιαγραφών NBA δημο. Είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη, ό,τι και να πούμε. Πραγματικά δεν μπορεί κανείς. Υπάρχει time out, επιστρέφουμε σε σένα δήμο.
2: Ναι, ναι, 74-71, έτσι.
3: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Προηγείται ο Ολυμπιακός, η είσοδος του Ντιαγέ. Ντιάι.
3: Η είσοδος του Ντιάι τα έχει αλλάξει όλα για τον Ολυμπιακό.
2: Και η έξοδος του Tyreek Jones έχει...
3: Έχει ηρεμήσει
2: ο Ολυμπιακός, αυτό που ήθελε, την ηρεμία. Αν ηρεμήσει ο Ολυμπιακός και παίξει λίγο δυνατά, παίξει ο Βεζέκοφ μαζί με το Φουρνιέ, θα φύγει νικητής ο Ολυμπιακός σε 4-5 λεπτά.
3: Αυτό πρέπει να γίνει, θα δούμε.
2: Αλλά και η Ζαλγκύρης είναι πολύ καλή ομάδα, δεν θα περάσουν καλά εκεί οι ομάδες που θα πάνε. Δύσκολα θα περάσουν.
3: Η Ζαλγκύριο Αρίνα είναι ένα γήπεδο στο οποίο, Δήμο, αν θες την άποψή μου, η συντριπτική μειοψηφία των ομάδων της Euro,
2: ναι,
3: θα φύγει ηττημένη από εκεί.
2: Ναι, ναι, και δεν θα περάσουν καλά, καθόλου καλά. Πέρσι η Ζαλγκύρης...
3: Δεν θα περάσουμε πολλές ομάδες.
2: Πέρσι η Ζαλγκύρης δεν μπήκε στην οχτάδα, έτσι.
3: Νομίζω, όχι, είχε μπει στην οχτάδα, έτσι
2: με
3: την
2: ΦΕΝΕΡ. Α, ναι,
3: ναι. Και φυσικά και εγώ προσωπικά την έχω μαρκάρει και φέτος.
2: Πάμε, γιατί ξεκινάει, πάμε.
3: Για πάμε. Στο μεταξύ έχω επιστροφή ήχου στα αυτιά μου. Τώρα δεν είναι. Ναι.
2: Τώρα είναι εντάξει.
3: Φουρνιέ βάζει την πρώτη βολή. 75-71. Θυμίζουμε ότι ο Φουρνιέ κέρδισε βολές από τον Έντουαρτ. Στα 4-42. 75-71 Ολυμπιακός, εκπροβάδισμα 4 και τώρα 5 πόντων. Και τώρα 5. 76-71 με 2 βολές από το Φουρνιέ. Γεντράει της έδωσης των Τουπέλη. Βαλανσιούνας. Έντουαρτ. Ο Έντουαρτ μέχρι μέσα στο χολεϊάπ. Καλάθι όμως από τον Τουπέλη για το 76-73. Χολ για το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ θέλει να πάει μέχρι μέσα το φλότερ, άστοχο. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να βγάλει άμυνα, φάουλ από τον Tyson Ward. Φάουλ από τον Tyson Ward, είναι το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Μπαίνει ο Πεζέγκοφ εσπεσμένα το παρκέ. Τέταρτο προσωπικό του Tyson Ward. Κόκκινος αναγερμός για τον Ward. Ο Ολυμπιακός θέλει να βγάλει άμυνα οπωσδήποτε τώρα. Έχει να δώσει ένα φάουλ. Ελεύθερο τρίποντο, αν είναι δυνατόν, τον αφήσανε για ώρα τον Sterling Brown και ισοφαρίζει το παιχνίδι στους 76. Στα 3:45. 2-4 τρίποντα έχει ο Sterling Brown και ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. 76-76, θα πάμε για θρίλερ. Στην Αρναβεζέγκο για τον Ward που παίζει με 4 φάουλ. Ward πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση με lay-up. Διαμαρτύρεται για φάουλ που του έχει γίνει, δεν έχουν δώσει κάτι διαιτητές. Edwards. Άλλη μια πάσα, Brown από το ίδιο σημείο. Η ίδια κατάληξη, αν είναι δυνατόν. 79-78 η Ζαλγκύρης περνάει μπροστά με δύο μαζεμένα τρίποτα του Sterling Brown από το ακριβώς ίδιο σημείο μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Βεζένκο μέχρι μέσα, το φλότερ σκοράρει. Άμεση απάντηση ακριβώς στα 3 λεπτά για το φινάλε. 80-79 Ολυμπιακός στο σύν 1. Ο Φουρνιέ βάζει καλά το χέρι του στην μπάλα. Για να δούμε. 10-9 για τη Ζαλγκύρη. Μπράουν του πήρε την μπάλα ο Ενζάη. Και στον ευδιασμό Ολυμπιακός Μοντέρο το ανάποδο λέει up. 82-79 στα 2-32. 2-32 για το φινάλε. Γκρικόνης. 82-79 στα 2-32. 2-32.

0: Του πήρε την μπάλα ο Μπράουν και ολοκληρώνει την άμυνα Βαλανσιούνας. Ο Γκριγκόνης έδωσε στον Τουμπέλη που τελειώνει την πάση για το 84-82 στο 1-45. 100 ακριβώς τώρα, 104-40. Με τον Φουρνιέ να οργανώνει. Φουρνιέ για τρεις. Μέσα από τον Εβάν Φουρνιέ. Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό, 84-85. Αποφασίζει ο Φουρνιέ να δηλώσει παρόν. Όλα τώρα για άμυνα. Την έβγαλε προς τον Ολυμπιακό στο Βαλανσιούνας, παίρνει rebound μετά το άστοχο lay-up του Μπέλης και πάσει ξανά μπροστά της Αλγύρης Κάουνας, 86-85. Μοντέρο, Βεζένκοφ, 45 μοίρες. Το φλότερ μέσα, μέσα από το Βεζένκοφ, 87-86. 1-0-6 για το τέλος. Και ο Έντουαρτς κατεβάζει την μπάλα. Πάμε για την κρίσιμη ώρα. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Βαλανσιούνας, πέρασε ο Στέρλινγκ Μπράουν. Κράτησε ισορροπία και σκόραρε μπροστά στον Εντζάι, 88-87. Θρίλερ στη Ζαλγίριο Αρίνα του Κάουνας. Φουρνιέ θέλει να πατήσει με τρίποντο. Ναι! Ναι από τον Εβάν Φουρνιέ! 88-90! Κραυγή από τον Εβάν Φουρνιέ που πηγαίνει στον πάγκο. Καλή time out ο Μασιούλης. Προβάδισμα 2 πόντων για τον Ολυμπιακό στο Κάουνα στα 4,5 δευτερόλεπτα. Δήμο, επιστρέφουμε σε σένα και άμεσα εδώ για το φινάλε.
1: Ναι, απεδείχθη ότι ο Μοντέρο τελικά είναι σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Αυτό πιτσιρικά. Ο Μοντέρο είναι στα καλύτερά του από ό,τι φαίνεται. Και ενεργοποιήθηκε και ο Φουρνιέ. Λίγο Βεζέκοφ, στα 44 δευτερόλεπτα τώρα αυτά. Λίγο να βάλει το χέρι του και θα φύγει νικητής ο Ολυμπιακός. Λίγο θέλει.
0: Πάντως, Δήμο, πρέπει να συμπληρώσω κάτι, ότι ο Βεζένκο κάνει πάρα πολύ όρημα παιχνίδια και απόψε και στην πρώτη αγωνιστική
1: Βικτόρια
0: με την Πασκόνια.
1: Απλώς ο Ολυμπιακός
0: δεν παίρνει τραβηγμένες προσπάθειες.
1: Στο πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν καλός. Το πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν καλός. Και δεν μπόρεσε να περιοριστεί ο Βαλανσιούνας και ο Μπράουν. Αυτοί οι δύο έκαναν ζημιά.
0: Γενικότερα πάντως δείχνει πολύ όρημο παιχνίδι ο Σασαβεζένκοβ, από την άποψη ότι δεν παίρνει πολλές βεβαιασμένες προσπάθειες. Δεν παίρνει σουτ τα οποία...
1: Ναι. Και είναι και η αρχή. Και είναι και η αρχή, έτσι. Και είναι και η αρχή.
0: Είναι η αλήθεια ότι αν ο Ολυμπιακός φύγει νικητής από εδώ, μαζεύει πολύ καλά κουκιά.
1: Ναι,
0: αυτό
1: βέβαια.
0: Είναι το πιο σημαντικό. Έτσι.
1: Κοίτα, ό,τι και να γίνει ο Ολυμπιακός δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο. Είναι σε πολύ καλό δρόμο.
0: Πρέπει να είναι στην εξάδα. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Ένα τριάρι θέλει μονάχα καλό.
0: Ένα σκόρερ στο τρία.
1: Ένα σκόρερ στο τρία και αυτό είναι. Ένα σκόρερ στο τρία και τελειώνει.
0: Δεν το λέμε μόνο το τυχαίο.
1: Πάμε γιατί ξεκινάει.
0: Ξεκινάει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι μπροστά 90-88. Έντουαρτς πάει μέχρι μέσα. Του Μπέλης ελεύθερος για τρεις από τη γωνία. Άστοχος. Rebound ο Γουόρντ. Όχι, ο Βαλανσιούνας. Άστοχος ο Βαλανσιούνας. Το rebound ποιος? Στα πόδια της Αλγύρης. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έβγαλε νομίζω άμυνα. Άμυνα μπορεί να είναι το μάτς αυτό. Αυτή η άμυνα που βγάζει ο Ολυμπιακός εδώ. Ο Βαλανσιούνας κάνει υπερπροσπάθεια ο Χόρ για να τον σταματήσει. Τελικά δεν ξέρω, νομίζω πρώτα βρίσκει στο πόδι του Γκριγκόνης και μετά του Γουόρντ. Κάνει challenge έχω την αίσθηση ο...
1: Νομίζω είναι ο Γουόρντ, το πόδι του Γουόρντ. Νομίζω είναι το πόδι του Γουόρντ.
0: Φωνάζει ότι δεν πάνε στο replay, γιατί time out έχει υπάρξει πάντως. Δήμο, είναι μια ευκαιρία νομίζω να δώσουμε...
1: Είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο αυτή η κατοχή. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η κατοχή. Αν πάρει την κατοχή ο Ολυμπιακός, έχει την ευχέρεια να κλειδώσει τον αγώνα. Αν την πάρει την κατοχή.
0: Αυτό το time out, Δήμο, να δώσουμε και μερικά στατιστικά για το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Για την ομάδα του Ολυμπιακού, MVP μέχρι τώρα είναι ο Σάσα Βεζένκοφ.
1: Κλασικά δηλαδή.
0: Είναι περίεργο.
1: Κλασικά.
0: 18

0: πόντι. Έχει 7 rebound. Μία assist, ένα κλέψιμο, ένα λάθος. Δύο φάουλ έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Τι άλλο να ζητήσει κάποιος. Εντάξει. 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Δεύτερο σκόρερ των πιθανότητων είναι ο Μοντέρο. Από πίσω Ντόρσεϊ και Γουόρντ. Α, συγγνώμη, είναι και στους 18 όπως είναι και ο Φουρνιέ. Δεν το είχα δει. 90-88. 25,2 δευτερόλεπτα κατοχή για τον Ολυμπιακό. Που έχει την ευκαιρία να πρέπει μάλλον να μπορέσει να πάρει.
1: Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νικητής.
0: Νομίζω θα κάνει φάουλ η Ζαλγκύρης.
1: Λες.
0: Νομίζω θα κάνει φάουλ. Γουόρντ για το Φουρνιέ. Δεν κάνει φάουλ η Ζαλγκύρης, τώρα θα κάνει. Δίνει πάσες όμως ο Ολυμπιακός. Και κερδίζει πολύτιμα δευτερόλεπτα. Μοντέρο. Μοντέρο. Φάουλ. Το πήρε από τον... Νομίζω από τον Γκριγκόνης. Ναι. Όχι, τον Τουμπέλης. Συγγνώμη, από τον Τουμπέλης το πήρε. Πήρε το φάουλ ο Μοντέρο.
1: 15 δευτερόλεπτα. Εάν είναι κρίσιμο αυτό, αν εδώ ευστοχίσει ο Μοντέρο.
0: Αν ο Μοντέρο κάνει 2 στις 2, ο Ολυμπιακός είναι grand favori για την νίκη. 90-88 για την ώρα το σκορ, 91-88 με την πρώτη εύστοχη βολή. Ποιος θα περάσει το παιχνίδι δεν ξέρω. Τώρα. Γιατί βλέπω πέσει το Ολυμπιακό όρθιο, γι' αυτό το λέω. Ωστόσο, δεν βλέπω κάποιον έτοιμο για αλλαγή. Ναι. 2 στις 2 από το Μοντέρο, 90.
1: Και τώρα μια καλή άμυνα, μια καλή άμυνα ή ένα δίποντο μόνο.
0: Ακριβώς. Ο Εντράι μπαίνει για την άμυνα. Στη θέση του Βεζένκοφ. Στα 15,1 δευτερόλεπτα. 92-88 Ολυμπιακός. Έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Δεν πρέπει φυσικά να γίνει φάουλ. Δεν πρέπει να γίνει φάουλ τώρα. Τους καθυστερεί φάουλ από τον Χολ. Είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι ότι είχε να δώσει ένα φάουλ. Αυτό κάνει. 10 δευτερόλεπτα ακριβώς. 10,0. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Οι διαιτές πάνε στο replay όμως.
1: Πάνε για το αθλητικό.
0: Θέλουν για αναβάθμιση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι όμως αυτό το φάουλ αθλητικό. Να είμαι ειλικρινής. Για να το δούμε τώρα.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι. Όχι. Όχι, δεν είναι.
0: Δεν μου φαίνεται γιατί αθλητικό αυτό το φάουλ. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ. Αυτό ακριβώς και επειδή ακούγονται οι διαιτητές στο σημείο που βρίσκομαι, ναι, δεν νομίζω να δώσουν αντιαθλητικό. Ακριβώς, αυτό το φάουλ είναι, δεν γίνεται να είναι αντιαθλητικό αυτό το φάουλ. Δεν γίνεται να είναι αντιαθλητικό, δεν γινότανε. Εντάξει, απλό φάουλ.
1: Εδώ μία άστοχη να έχουνε.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Edwards. Δεν πρέπει να γίνει φάουλ. Πρέπει να σουτάρουν το βάζι ο Μπράουν. Στα 3,8. Time out ο Γιώργος Μπαρτζόκας. 92-91. Ο Μπαρτζόκας νομίζω τώρα θα βάλει 5 κοντούς.
1: Κακό αυτό το δέτοιο, αλλά νομίζω θα τον πάρει τον αγώνα.
0: Λοιπόν, 92-91 υπάρχει time out, κρατάμε το μικρόφωνο και ο λόγος είναι ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός προβλέπω να βάλει 5 κοντούς μέσα.
1: Ναι, για να διαχειριστεί την μπάλα στα 3 δευτερόλεπτα.
0: Δεν ας πω για αυτό, γιατί η Ζαλγκύρης η αλήθεια είναι ότι τώρα θα κάνει φάουλ αμέσως, δεν έχει πολυτέλεια.
1: Το θέμα είναι σε ποιον θα το κάνει το φάουλ.
0: Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να βάλει 5 κοντούς. Πρέπει να βάλει μέσα 5 παίκτες που σουτάρουν με πολύ μεγάλα ποσοστά από τη γραμμή.
1: Τώρα με το time out αυτό θα παίξει από μπροστά.
0: Ναι, έτσι αλλιώς δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά τώρα το αν θα πάει από πίσω ή από μπροστά. Από την άποψη του time out, γιατί η διαφορά στις δύο κατοχές αυτές είναι ότι από την τελική γραμμή έχει κανονική 24 επίθεση, 24 δευτερολέπτων. Ενώ στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή έχεις 14 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, αλλά έχεις μεγαλύτερο χώρο να αναπτυχθείς όμως.
0: Ναι, τώρα νομίζω Επιτίθεται, ναι, από τα 3 τέταρτα επιτίθεται. Από την πλάγια γραμμή 92-91 στα 4,2. Μετά τη διόρθωση στο ρολόι από τους διαιτητές, 4,2 δευτερόλεπτα. Χρειάζεται να βάλει την μπάλα στο παρκέ ο Ολυμπιακός. Βάζει και πεντάρι μέσα. Τον Ντόντα Χολ βλέπω. Μοντέρο βγαίνει από τα σκριν. Ποιος θα πάρει την μπάλα, την πάρει ο Μοντέρο. Την πήρε ο Φουρνιέ. Φάουλ στο Φουρνιέ. Φάουλ στον Εβάν Φουρνιέ στα 2,9. Νομίζω θα πάρει και στο ρολόι διαιτητές την ευκαιρία.
1: 2,9.
0: Για να είναι απόλυτα ακριβής. Μέσα ο Βαλανσιούνας τώρα.
1: Δύο βολές τώρα μέσα και τέλειωσε.
0: Δύο βολές, 94-91. Δεν ξέρω, μπορεί και να χάσει δεύτερη. Εγώ βασφόδημο. Μπορεί και να χάσει δεύτερη ο Φουρνιέ. 92-91. Φουρνιέ.
1: Μέσα.
0: Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, 93-91. Στα 2,9 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να φύγει οπωσδήποτε νικητής από τη Ζαλγίριο Αρίνα. Φουρνιέ. Φουρνιέ. Στα 2,9, 93-91. Φουρνιέ τελεί. Άστοχος. Το ριμπάν το πήρε ο Βεζένκοφ. Το πήρε ο Βεζένκοφ και ο Ολυμπιακός αποδρά από τη Ζαλγίριο.
1: Μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη νίκη αυτή, πάρα πολύ μεγάλη.
0: Νίκη η Ζαλγίρη στο επιθετικό rebound και ο Ολυμπιακός φεύγει με το ροζ βίλο αγώνα.
1: Μεγάλη νίκη. Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Αρίνα, τεράστια νίκη των Πειραιωτών που κάνουν το 2-2.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Regular season της Euroleague.
1: Γιώργο, δεν θα περάσουν καλά εκεί οι ομάδες της Euroleague.
0: Είναι μια έδρα Δήμο που αντικειμενικά θα φύγουν όλες οι περισσότερες μάλλον ομάδες, η συντριπτική πλειοψηφία, ηττημένες. Είναι νομίζω δεδομένο αυτό. Δεν γίνεται να φύγουν με καλύτερα.
1: Επόμενος αγώνας του Ολυμπιακού.
0: Σε δύο μέρες στην Πολώνια.
1: Στην Πολώνια.
0: Απέναντι στη Βίρτους. Πρέπει ο Ολυμπιακός να χτίσει πάνω σε αυτό. Μαζεύει πολύ καλά κουκιά με αυτό το διπλό στο Κάουνας. Φεύγει.
1: Η Βίρτους από είναι, ομάδα.
0: Είναι χαμηλότερη δυναμική. Νομίζω αυτό το παιχνίδι, αν είναι σοβαρός, δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Και σήμερα δεν έπαιξε και στα full, στα κόκκινα ο Ολυμπιακός.
0: Είναι αδύνατο να παίξει.
1: Δεν έπαιξε και στα κόκκινα.
0: Είναι αδύνατο. Είναι ακόμα.
1: Αλλά έπαιξε πολύ καλύτερα με το που βγήκε ο Τζόουνς. Πολύ καλύτερα.
0: Δήμο, θα σου πω κάτι. Το Τζόουνς, τον ψύχρεμο, τον χαλαρό, τον χαμογελαστό Τζόουνς, ο Ολυμπιακός τον χρειάζεται.
1: Βλέπω και τον Ντάνστον με τους παίκτες του. Τους συμπαίκτες,
0: ναι,
1: του.
0: Ήταν στην 12η όταν.
1: Τον βλέπω δηλαδή, συσπυρώνεται οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον. Λοιπόν, αυτά. 93-91 Ολυμπιακός Ζαλγίρης μέσα στο Κάουνας.
0: Ζαλγίρης Ολυμπιακός 91-93.
1: Ωραία. Γιώργο, αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Τα λέμε αύριο.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Γεια. Έτσι λοιπόν, 93-91 απέδρασε ο Ολυμπιακός από το Κάουνας, μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Ζαλγίρης. Θα δυσκολευτούν πολλές ομάδες εκεί να περάσουν. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι οι ελληνικές ομάδες, όλες οι ελληνικές ομάδες και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να περάσουν από εκεί. Ο Ολυμπιακός πέρασε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη, με τον Γιώργο Λίγκρη, να μας πει τα τελευταία για την εθνική ομάδα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Είχαμε συνδεθεί με τον Γιώργο Ιωάννου Τζαλγκίρης Σαρένα με το Κάουνας. Ολυμπιακός Ζαλγκίρης για τη Γιουρολίγκα 93-91. Μια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Ολυμπιακός πάει στην Πολώνια να παίξει με τη Βίρτους. Είμαστε όμως έτοιμοι να συνδεθούμε με τον Γιώργο Λίγκρη από τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τα τελευταία νέα για την εθνική ομάδα. Γιώργο!
3: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, είμαι δίπλα σε Κωστή Ραπτόπουλο που τρώει ψαράκι. Η εθνική, αυτά τα νέα δεν είναι της εθνικής βέβαια, είναι τα δικά μας.
2: Τα άμαθε για τον Ολυμπιακό, τα άμαθε.
3: Δεν τα άμαθε για τον Ολυμπιακό, τα άμαθες, με ρωτάει.
4: Τι απ' όλα.
3: Ωραία. Δίνω Ραπτόπουλο να βγει αέρα.
2: Ναι.
4: Δεν ξέρω, θα ξέρω. Δεν πειράζει. Τώρα, για πείτε μου τι έγινε με τον Ολυμπιακό.
2: Τέλεις εσύ να μας πεις, άμαθες λέω για τον Ολυμπιακό. Κέρδισε τη Ζαλγκύρης.
4: Για μπάσκετ μου μιλήσεις.
2: Και για μπάσκετ, ναι, γιατί να μην μιλήσουμε.
4: Τώρα μιλάς με ένα τύπο 1,75 που συγχαίρεται το μπάσκετ εδώ και πολλά χρόνια.
2: Είσαι σαν τον Γεωργίου κι εσύ.
4: Είμαι σαν τον Γεωργίου γιατί δεν έχουμε ιδέα από μπάσκετ. Τώρα μαθαίνω συστήματα, τώρα μαθαίνω παίκτες, παρασκήνια τέτοια.
2: Να μαθαίνεις τώρα που κάνεις και TikTok και τέτοια, πρέπει να τα μαθαίνεις αυτά.
4: Τώρα έχουμε το δωτό του Μητσοτάκη, έτσι λένε οι παοξίδες. Εγώ δεν το νιώθω για τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος κάνει μια μεγάλη ομάδα, έχει πάρει κάνει 300 εκατομμύρια για την Ευρωλίγκα, περιμένει απάντηση.
2: Θα περιμένει πολύ.
4: Θα περιμένει πολύ.
2: Είναι κλειστό κλαμπ εκεί, δύσκολα μπαίνεις.
4: Ναι. Δεν ξέρω αν είναι τα 300 εκατομμύρια αληθινά ή είναι εντυπωσιασμό. Γιατί κάτι φακέλος που δίνει σε κάτι μαγαζιά, κάτι φίλος μου, η φάκελη είναι λίγο στενή. Είναι σαν ακτινογραφία θώρακος.
2: Εκείνο το γήπεδο θα το φτιάξει.
4: Ο
2: Μιστακίδης.
4: Ο Μιστακίδης θα φτιάξει λέει γήπεδο, γιατί δεν τα έκανα με τον Ρεστέχνη. Θα κάνει ένα δικό του γήπεδο, τελειώνει το προπονητήριό του. Το θέμα είναι ότι θα κάνει γήπεδο ο Σαμίδης. Με τη βοήθεια της πολιτείας.
2: Θα κάνει κι αυτός, ναι, δικαιούται κι αυτός. Αφού έκανε ο Παναθηναϊκός, έκανε η ΑΕΚ, να κάνει κι ο Σαμίδης.
4: Ο Μητσοτάκης είναι δυνατός στη Θεσσαλονίκη, γιατί δίνει άρτο και θεάματα στους παοξίδες.
2: Δίνει και στον Άρη και στον Ηρακλή θα δώσει.
4: Τι να δώσει, αφού δεν έχει πελάτες ο Άρης και ο Ηρακλής πολλούς.
2: Ο Ηρακλής κάποτε είχε γέμιζε το Καρθατζόγλιο, εγώ θυμάμαι.
4: Την κάποτε είχα φαβορίτες σαν τον Κόκκαρτα, ενώ τώρα είμαι φαρακός. Κάποτε. Τώρα τι γίνεται.
2: Κάποτε. Α, γι' αυτό τον λένε και γυραιό. Γέρασε.
4: Οι πελάτες του Ηρακλή είναι της Αντερσίας, κάτι οπαδοί, οργανωμένοι θύρα 10, που είναι δυνατοί. Αλλά η πλατιά μάζα έχει εξαφανιστεί, όπως και του Άρη. Ο Άρης δεν μπορεί να γεμίσει γήπεδο.
2: Ναι.
4: Χαριλάω δεν μπορεί να γεμίσει, γιατί πεθαίνουν 10 Αριανοί και γίνεται ένας. Στη Θεσσαλονίκη πεθαίνουν στη Βόρεια Ελλάδα 10 που αυξήνται και γίνονται 12. Είναι τεράστιες οι διαφορές. Κοινωνιολογικά στο λέω.
2: Ναι, ναι. Για κάνε μας μια πρόβλεψη για το ντέρμπι που έρχεται του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο.
4: Κοίταξε. Εάν πάει με 4-4-2 ο Παναθηναϊκός και δεν συμμαζευτεί κάποια στιγμή, γιατί ο Ολυμπιακός βλέπω είναι αρκετά γυμνασμένος σε πρέσινγκ και τέτοια, δεν το περίμενα. Το τελευταίο μάτς με την ξένη ομάδα έκανε φοβερή εμφάνιση. Από πρέσινγκ, από ταχύτητα, από εντάσεις, πήγε το παιχνίδι πάρα πολύ επάνω κάτω. Εάν λοιπόν το πάει 90 λεπτά 4-4-2 θα το χάσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί βλέπω ότι ο καινούριος ο προπονητής δεν γυρνάει το μυαλό του σε αλλαγές συστημάτων. Δηλαδή μπορεί να κερδίζει την Κηφισιά 1-0, να θέλει την Καλαμάτρα προχθές και αντί να βάλει ένα τρίτο χαφ να κλείσει το κέντρο, 10 λεπτά, 8 λεπτά, όπως έβαλε τρίτο στόπερο ο Φυσούν της εθνικής ο προπονητής, το Μιχαηλίδη για 5 λεπτά, αυτός έχει 4-4-2 και κάνει μια διαδρομή ο κεντρικός χαφ της Καλαμάτας 20-30-40 μέτρα να το βάλει γκολ. Αυτά θα χάσει βαθμούς ο Παναθηναϊκός από αυτόν. Εάν το πρωτάθλημα αυτό πάρει ο Παναθηναϊκός, θα το πάρει, δεν θα το πάρει από αυτόν. Δεν έχει καλά κουτσαρίσματα.
2: Δεν έχει.
4: Το λέω Σεπτέμβριο μήνα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Για τον Τετέι, πες μου τη γνώμη σου για τον Τετέι. Η δική μου γνώμη είναι ότι πιο πολύ μπερδεύει την επιθετική τριπλέτα μπροστά, παρά τους βοηθάει, παρά τα αποτελέσματα που έχει και τα γκολ που βάζει.
4: Βεβαίως. Όταν αφήνεις την τετράδα σου να αυτοσχεδιάζει ή την τριάδα σου και το δεκάρι και δεν έχεις αυτό που έκανε, ξεκίνησε ο Μπόμπεκ τη δεκαετία του 60 ναι. στον Αθηναϊκό, το πήρε ο Πετρόπουλος, το πήραν οι προπονητές ξένοι, ο Φάντροκ, να διδάξει πού θα πας όταν είναι εδώ η μπάλα, ποιος θα βγει από εδώ. Όταν υπάρχει αυτοσχεδιασμός, τότε θα έχουμε μπερδέματα. Είναι θέμα προπονητή. Ο Τετέι μπορεί να πάρει το στόπερ να το βγάλει βόλτα και να ξαναμπεί μέσα με κυκλική κίνηση και οι άλλοι να αυτοσχεδιάζουν. Αυτό θα βγει κάποιες φορές, κάποιες δεν θα βγει. Άρα λοιπόν λέμε ότι λίγοι προπονητές, τουλάχιστον στην Ελλάδα που παρακολουθώ, δουλεύουν το κομμάτι τακτικής με μπάλα και χωρίς μπάλα. Οπότε έχεις δίκιο που λες ότι μπερδεύει πολλές φορές τους συμπαίκτες του.
2: Μα βλέπεις όταν βγαίνει ο Τετέι και μπαίνει στη θέση του ένα πραγματικό φόρ, δηλαδή πώς το λένε...
4: Ο Γκαρσία
2: βάει και πάει στα πλάγια ο Γκαρσία, λειτουργεί πιο καλά ο Παναθηναϊκός παρά όταν είναι ο Τετέι μέσα.
4: Το θέλω πιο πολύ στην περιοχή, δεν το θέλω μακριά και με τον Ιωαννίδη γι' αυτό μάλλον του λέγανε αγόρι μου δεν είσαι χαβ να τραβιέσαι στην άκρη. Όπως ο Παυλίδης εχθές στο 4-4-2 που τραβήξε.
2: Μα και στην Εθνική προχτές τον τράβηξε στην άκρη.
4: Μα όταν τον τραβάει στην άκρη, ο χάφι ο εξτρέμος, ο εσωτερικός ή ο πλάγιος, πρέπει να κάνουν την ανάποδη κίνηση. Πολλές φορές δεν κάνουν.
2: Δεν την κάνουν, γι' αυτό, αυτό είναι.
4: Γι' αυτό μιλώ για αυτό το σχεδιασμό και όχι για... Ναι. Τέλος πάντων.
2: Εν πάση περιπτώσει, πάντως εγώ η γνώμη μου είναι ότι πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ και μετά είναι ο Ολυμπιακός. Τρίτο φαβορί βγάζω τον Παναθηναϊκό.
4: Μην το λες γιατί εγώ διαισθάνομαι και έχω παίξει πριν 40 μέρες 100 ευρώ σε 6 μονάδες στο Παναθηναϊκό πρωταθλητή.
2: Δεν νομίζω. Η άποψή μου τώρα μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να πέφτω έξω, αλλά...
4: Την άρχη μαθώ πιο πολύ.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν έχουν αρχίσει ακόμα τα προβλήματα.
4: Ναι.
2: Και όταν στον Παναθηναϊκό αρχίσουν τα προβλήματα, δεν είναι διαχειρίσιμα.
4: Ναι. Μπράβο.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Όταν ο Παναθηναϊκός αρχίσουν τα προβλήματα, δεν μπορεί να τα διαχειριστεί.
4: Σωστό.
2: Χρόνια τώρα, χρόνια, όχι φέτος, χρόνια.
4: Το καταγράφω. Πάντως το σημείο μου για τον ντέρμπι είναι εκεί, στο Καραϊσκάκι.
2: Μάλιστα. Αυτά. Για την Εθνική τι προβλέπεις αύριο?
4: Αν μου έλεγες πάρ' την
2: ισοπαλία... Μεθαύριο μάλλον.
4: Αν μου έλεγες πάρ' δύο ισοπαλίες με Γερμανία και Ολλανδία, θα τις πάρω, εφόσον κάνω νίκη με τη Σερβία, να πάρω 5 βαθμούς και 6-11.
2: Μα έτσι βγαίνεις και μέχρι και πρώτος.
4: Ναι, δύο ισοπαλίες τις παίρνω. Να κερδίσω τη Σερβία και στην Ολλανδία ας χάσω, δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι.
4: Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Και λέω και τελειώνω ότι με την...
2: Και έτσι κλειδώνεις τουλάχιστον τη δεύτερη θέση.
4: Βεβαίως.
2: Και πας για την πρώτη σε περίπτωση που κάνεις κάτι καλό στην Ολλανδία.
4: Και δεν είμαι σύμφωνος με την Ολλανδία το 4-4-2 γιατί είναι καλύτερη μπαλαδόρη και θα χρειαστούμε 3 χαφ, ίσως πρέπει να παίξουμε πιο σφιχτά.
2: Ναι. Επίσης θέλω να μου σχολιάσεις αυτό τον έξαλλο πανηγυρισμό του Γάλλου, του Ζινεντίν Ζιντάν, στον γκολ εκείνο που έβαλε για το 1-0 που κέρδισε το Βέλγιο.
4: Δηλαδή... Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ένας Μπελγανάς,
2: ναι,
4: ο οποίος 5 χρόνια κάνει τον τουρίστα. Είναι προπονητής, δεν είναι προπονητής, είναι διαχειριστής.
2: Είναι αλλά Μίτσελ δηλαδή.
4: Ναι, δεν είναι να κάνει τακτικές και τέτοια. Είναι στυλ Αντζελότη που δεν είμαι προπονητής, την προπονητή την κάνουν άλλοι, αλλά είμαι διαχειριστής. Εάν είναι καλός διαχειριστής θα φανεί.
2: Ναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση δηλαδή να πανηγυρίζεις έτσι, να κλωτσάς μπάλες και να...
4: Ναι.
2: Ένας παίχτης επειδή κέρδισε το Βέλγιο, σιγά.
4: Ναι, απαράδεκτα. Αυτά τα έκανε ο Αλέφωτος όταν κέρδισε η πρώτη.
2: Έτσι είναι η Γαλλία, μια πρωταθλήτρια. Έτσι είναι.
4: Είναι 5 χρόνια άνεργος, με το σκύλο κάνει βόλτες και αυτό και είναι έξω από το ποδόσφαιρο και αυτά θα τα πληρώσει η Γαλλία. Δεν το πιστεύω πολύ.
2: Μάλιστα.
4: Δεν το πιστεύω.
2: Και για τον Κλοπ τι λες για τη Γερμανία?
4: Είμαι τρελός. Προπονητάρα. Έχει να διαχειριστεί αργούς μαύρους, Αφρικανούς. Δεν δέχεται την κριτική. Είμαι αντίθετος με τη φιλοσοφία του ότι κλείστε τα κινητά, μην μιλάτε στις γκόμενες έξω, οι μάνες από το ξενοδοχείο και συγγενείς. Αυτό το δράχοντα τα μέτρα, είμαι αντίθετος. Σήμερα οι παίκτες είναι μορφωμένοι και μπορούν να αυτοπιθαρχήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν θα αρχίσει ο Κλοπ, επειδή είναι αριστερός, να δώσει γροθιά στα social media και να κάνει πόλεμο και να ιδεολογία του να περάσει. Είμαι αντίθετος.
2: Και για την Ολλανδία, πώς τη βλέπεις σαν ομάδα?
4: Άμα πάρει το κέντρο και την κατοχή που έχει η Γερμανία, θα μας βάλει 3 γκολ. Γιατί η Γερμανία πήρε την κατοχή και μας έκανε 0 γκολ. Αν η Ολλανδία μας πάρει 70-30 την κατοχή, νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Δεν πρέπει να αφήσουμε την κατοχή στην Ολλανδία.
2: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να συνεχίσουμε με τον Γιώργο Λίγκρι.
3: Έλα, θα έπρεπε να πει και τα νέα της Εθνικής για να τελειώνουμε.
2: Ωραία, για να ακούσουμε τα νέα της Εθνικής. Τι έχουμε αύριο?
3: 7 παρατέταρτο συνέντευξη τύπου από Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 7.30 ώρα προπόνηση, 9 η ώρα ο Τσάβη μιλάει στην Τούμπα. Δεν θα κάνουν προπόνηση οι Ολλανδοί εδώ. Θα προπονηθούν στην Ολλανδία και θα έρθουν κατευθείαν προπονημένοι. Μόνο για τη συνέντευξη τύπου, αργά. Για να παίξουν το παιχνίδι την Πέμπτη και να σηκωθούν να φύγουν. Εύχομαι να περάσει και αυτό το μάτς και να μην έχουμε κάνει ήττα, έτσι ώστε να παραμένουμε στην κορυφή του ομίλου και να παίξουμε για μία από τις δύο πρώτες θέσεις στο μάτς με τη Γερμανία ξανά. Λοιπόν, προβλήματα υπάρχουν. Τώρα μόλις ο Βαγιανίδης 9:33 βγήκε ότι είναι οριστικά εκτός, άρα θα πάμε με σάλια κάπου αριστερά και έχει κληθεί ο Τσάπρας. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά νέα. Διαθέσιμος ο Κοστούλας, έχει ράματα στο πόδι αλλά είναι διαθέσιμος. Οπότε, ενώ οι Ολλανδοί δεν έχουν χάπκο...
2: Γιατί δεν καλούσε τον Αθανασίου από αριστερά?
3: Γιατί είπε ότι θέλει τον Τζάπρα. Κοίταξε, έχουν γίνει προεπιλογές.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Ήταν στις προεπιλογές.
2: Ναι.
3: Ναι, δεν πάρω, από αριστερά ήταν. Εδώ ο Τζάπρας θα παίξει από δεξιά, ρε παιδε. Αθανασίου, ναι. Από αριστερά έχει.
2: Εγώ σου λέω, ναι, αλλά...
3: Έπρεπε τον Αθανασίο, τον είχε καλέσει.
2: Να τον είχε καλέσει από αριστερά και ας έβαζε σε μια τέτοια κατάσταση, ο Σάλιακας έπαιζε και δεξιά. Δεν έπαιζε.
3: Έχει Κυριακόπουλο, ο Σάλιακας δεξιά παίζει. Έχει Κυριακόπουλο Τσιμίκα από τα αριστερά και νομίζω ότι Τσιμίκας δεν θα αλλάξει.
2: Ναι.
3: Ο Αθανασίου θα ήταν μια λύση αν υπήρχε κάποιος τραυματισμός από τα αριστερά.
2: Ναι.
3: Από τα δεξιά είναι τώρα πλέον είναι ο Τσάπρας μαζί με τον Σάλιακα. Με το Σάλιακα να ξεκινάει, φαντάζομαι, στο μεθαυριανό παιχνίδι. Αυτά.
2: Ωραία, αυτά. Περνάτε καλά πάντως, έτσι.
3: Τώρα, ναι, είμαστε εδώ. Έχει βάλει τα ψαράκια κάτω, παλεύει ο Ραπτόπουλος. Κάνει υγιεινή ζωή. Την άκουσα στην άποψή του.
2: Να είχαμε τη ζωή του,
3: Είναι εδώ. Έρχεται ο κόσμος και βγάζει φωτογραφίες μαζί του. Να καταλάβει.
2: Είναι αστέρας, δηλαδή.
3: Ναι, πιτσιρικάδες έρχονται από Νιρεμβέργη. Ο άλλος να βγάλω φωτογραφία με τον Ραπτόπουλο.
2: Να προσέχει τους παοκτζίδες όμως, γιατί του βλέπω και τους λέει τους παοκτζίδες και. Μην τον στριμώξουν καμιά μέρα οι παοκτζίδες.
3: Επειδή ο Ραπτόπουλος. Ναι, όχι, εντάξει. Και από πολλές μεριές έχει ανθρώπους που τον συμπαθούν και που τον αντιπαθούν, αλλά ξέρουν κατά βάθος όλοι ότι είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος και είναι αγαπητός ιδιαίτερα.
2: Πάντως, επειδή πέφτει πάντα έξω στις προβλέψεις του, προέβλεψε τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Για να δούμε.
3: Βλέπετε τον Παναθηναϊκό, εσύ χαίρεσαι με παιδιά.
2: Βέβαια, τι, δε. Εγώ παίζω τα ανάποδα.
3: Ξέρω. Πες πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό, να πάω μπουκάρο στον Ολυμπιακό.
2: Να πούμε και τα περαστικά μας στον Κώστα τον Σαμοθράκη.
3: Τι έπαθε, φίλε, δεν ξέρω τίποτα.
2: Έχει μια μικρή ταλαιπωρία, τώρα είναι σπίτι, αύριο κανονικά.
3: Σπίτι. Ωραία, θα τον πάρω τηλέφωνο να δω τι γίνεται, έλα.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ, γεια. Αυτός ήταν ο Ραπτόπουλος μαζί με τον Γιώργο τον Λίγκρι. Μας έκαναν την τιμή να μιλήσουμε για όλους και για όλα που αφορούν την εθνική ομάδα, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε λίγο δηλώσεις

0: στην αρχή του παιχνιδιού. Και όπως είδατε και αμυντικά είχαμε αρκετά θέματα. Αυτή τη στιγμή στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τρόπος που κερδίζουμε τα παιχνίδια. Έχουμε κάποια καλά διαστήματα που παίζουμε καλά, τα οποία προφανώς αυτά πρέπει να γίνουν μεγαλύτερα και συχνότερα, αλλά αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το θέμα είναι ότι πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να κερδίσουμε, είτε με το ταλέντο που έχουμε, είτε με τις προσωπικότητες, αλλά και άλλες φορές με την άμυνα μας. Σήμερα είδατε πόσες μεγάλες άμυνες βγάλαμε στο τέλος, και ο Εντζάι αλλά και οι υπόλοιποι.
1: Αυτός είναι ο συνεργάτης ο Μποζίκας.
0: Ο
1: συνεργάτης του Γιώργου Μπατζόκα.
0: Είναι πολύ σημαντική και ήταν σήμερα ένα πάρα πολύ απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι.
2: Ο Εντζάι, ο Γουόρντ, ο Χολ, παιδιά τα οποία δεν σκόραναν πολύ, ήταν εκεί πάρα πολύ ενέργεια. Καλά, να ρωτήσω κάτι το οποίο μοιάζει λίγο με τα φυσική. Τι ρόλο παίζει η άβρα του πρωταθλητή Ευρώπης για να πάρεις αυτά τα κλειστά παιχνίδια? Παίζει λίγο, καθόλου, φαντασία μου?
3: Αλλάζει κάτι?
0: Ναι, ότι έχουμε προσωπικότητες και ότι έχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή, αυτό είναι δεδομένο. Εγώ θα σταθώ στην υγεία που έχει αυτή η ομάδα, γιατί σε ένα παιχνίδι υποφέρεις, γίνονται πάρα πολλά αρνητικά πράγματα.
3: Πολλά παιχνίδια μέσα στο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, και στα οποία πρέπει οι παίχτες να σταθούν ενωμένοι και να βλέπουν την κάθε κατοχή, και ό,τι και να λέμε εμείς από τον πάγκο πρέπει να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν αυτοί μεταξύ τους μέσα στο γήπεδο. Είδαμε πόσες φορές σήμερα υπήρχε επικοινωνία με παίχτες του πάγκου, με τους παίχτες που παίζανε. Όποιος μπήκε μέσα, μπήκε με σκοπό να βοηθήσει.
4: It is very good.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε, coach, για τα ελληνικά-αγγλικά συνέντευξη. Ας φωνάξουμε και αυτόν εδώ που δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα στα κρίσιμα, να μας πει τα δικά του.
1: Κοντά μας είναι και ο Φουρνιέ τώρα.
2: In this kind of crowd, in this kind of game, 28-29 in the last quarter, the two offenses that were on fire, how did you experience it?
5: It was a hell of a game. It was a great atmosphere.
1: Τα δύο τρίποντά του ήταν αυτά που ξεράναν τη Ζαλγκίρις Αρένα.
5: You know, we come out with the win, so you know we got to be happy with that. It's just we have to get better in some areas, obviously, especially defensively, rebounding. You know, those things takes time, but hopefully we can accelerate the process and do better.
2: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι με αυτό, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound, αλλά θα μας βοηθήσει ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. So, coach just said, you know, we saw teams and
1: ακούμε τον Εβάν Φουρνιέ.
2: During the games and you have to stick together in those tough times. We saw you know huddling your teammates two or three times during the games. How crucial is it for you and how do you like you know embracing this kind of communicative role?
5: You know, I enjoy playing on the road in a tough atmosphere like that. You know, it's kind of
2: shows you a fire, yeah.
5: Yeah, it's. I mean, it gives you more motivation than in an empty gym. You know, that's the fun part about what we do. And you know, us against the world is kind of something we enjoy.
2: It's Olympiacos, I got to tell you.
5: Yeah.
2: Us against the world.
5: Yeah, I mean that's the most fun, to be honest. And you know, we have a group that went through a lot of stuff together. You know, we went through a lot of tough moments together, and you know, we have that bond and we have that that togetherness. We know lose. We know we can count on each other. And tonight was another step into that direction.
2: Σήμερα ήταν ακόμα ένα βήμα στην κατεύθυνση του ότι είμαστε μια ομάδα που είναι ενωμένη. Έχουμε ένας τον άλλον, υποστηρίζουμε ένας τον άλλον, έχουμε ένα γκρουπ που έχει περάσει πολλά, έχει περάσει δύσκολα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ξέρετε, όταν παίζετε σε τέτοιους αρένες που νιώθεις ότι είσαι εσύ απέναντι σε όλο τον κόσμο και του είπα ότι ξέρεις αυτό είναι πολύ Ολυμπιακό, που λένε όντως μπορεί να είναι. Είναι κάτι το οποίο σε ενώνει και είμαστε ήδη μια πολύ ενωμένη ομάδα. Two road wins already going to Bologna. How do you feel about the new guys? You know, because we know
1: αυτός είναι ο Εβάν Φουρνιέ που βγήκε MVP του αγώνα.
2: Enjoy gave tons of energy. So how do you feel about you know those guys integrating in the team? I mean in a kind of accelerated way.
5: I think it's very positive because the guys are only going to get better. You know they are already really helping us and To be honest, it's not easy to make the transition because we play in a certain way, and you know we have a collective that's been together for years now, and jumping into a new situation is not easy. But the guys are already helping, and they're only going to get better, so that's very positive.
2: Thank you, Evan. Λοιπόν, όσον αφορά τους καινούριους παίκτες, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να ενσωματωθεί σε ένα τέτοιο είδους σύστημα και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το κάνουν ήδη. Μια διεργασία η οποία δεν είναι εύκολη και το να είστε σίγουροι, το μόνο που είναι δεδομένο ότι αυτά τα παιδιά θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για με αυτά τα παιδιά, τον Ιντζάι, τον Μοντέρο, τους υπόλοιπους και τον τρόπο που ενσωματώνονται αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
1: Αυτός ήταν οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ, MVP του αγώνα ο Εβάν Φουρνιέ. 2-2 εκτός έδρας Ολυμπιακός. Επόμενη στάση η Βίρτους Μπολόνια για τον Ολυμπιακό. Και στη συνέχεια το μεγάλο ντέρμπι εδώ στην Σανέλ Αρένα για να δούμε τι θα μας βγάλει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε από εδώ και στο εξής μέχρι τις 11 να μας τηλεφωνήσετε, να πείτε τη γνώμη σας, να μας πείτε πώς είδατε τον αγώνα, πώς είδατε τον Ολυμπιακό και να συζητήσουμε ό,τι άλλο σχετικό.

Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 10.30. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και στη συνέχεια θα είμαστε μαζί να ανοίξουμε τα τηλέφωνα για να συζητήσουμε μαζί σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Super Sport 104.
4: Super Sport 104.